0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

senza progetti come gli angeli. Possiamo salire sopra.

0: 93,6.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
6: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
5: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: Thank you all for coming tonight. Drive home safely and stay dry.

Καλημέρα και από εμάς. 6 λεπτά μετά τις 6 με τον αγαπημένο Rufus Wainwright ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, το Mac the Knife, σε μια πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Είναι 5η, είναι 17 Σεπτεμβρίου, είναι και μεγάλη γιορτή σήμερα. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, τα λέω από την αρχή της εκπομπής, να τα ξέρετε αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα. Υπάρχει το Viber που θα γράψει Κόσμος Radio, θα ανοίξει η σελίδα, θα στείλετε το μήνυμά σας. Και όπως πάντα υπάρχουν και τα social media, δηλαδή το Instagram, το Facebook, και εκεί μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα. Μπορείτε επίσης να μπείτε να δείτε στα social του σταθμού τους διαγωνισμούς που τρέχουν, και έχουμε και το τηλέφωνο 210 6066 429. Καλημέρα και πάλι.

όπως πάντα στην αρχή της εκπομπής, να δούμε λίγο τι λέει ο καιρός. Έχει δροσίσει, εντάξει, είναι διαφορετικές οι θερμοκρασίες, ιδίως νωρίς το πρωί. Τη ζακέτα τη θέλεις. Πάντως βλέπω ότι σήμερα θα έχουμε βελτίωση του καιρού με ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της υπηρωτικής χώρας. Οι βροχές όμως θα επιμείνουν στην Κρήτη και στα νησιά του Νότιου και του Ανατολικού Αιγαίου. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι τους 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει εκεί μέχρι τους 30, στην Ήπειρο μέχρι τους 29, στη Θεσσαλία 31 βαθμούς, στην Πελοπόννησο μέχρι 29 βαθμούς και στην Κρήτη η θερμοκρασία, το θερμόμετρο δηλαδή, θα δείξει μέχρι, θα πάει μάλλον μέχρι 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθριος εκεί ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, θερμοκρασίες από 13 μέχρι 30 βαθμούς και στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Και εδώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς η μέγιστη, με ηλιοφάνεια όπως είπα και πριν. Αύριο θα έχουμε κάποια σύννεφα, μέγιστη και αύριο στις 29 βαθμούς, αλλά Σάββατο και Κυριακή ανεβαίνει λίγο παραπάνω το θερμόμετρο και η μέγιστη, διαβάζω, την Κυριακή θα είναι στους 34 βαθμούς, που το λες και υψηλές θερμοκρασίες για αυτή την εποχή, έτσι μέσα προς τέλη Σεπτέμβρη. Από το ημερολόγιο της ημέρας, για να ξεκινήσουμε, σαν σήμερα γεννιέται το 1923. Ο Hank Williams. Τώρα, ο Hank Williams είναι ένας τραγουδιστής της country, αλλά είναι και ο άνθρωπος που έβαλε την country στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Μεταμόρφωσε, αν θέλετε, τη μουσική από ένα τοπικό επαρχιακό είδος σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και πιο επιδραστικούς τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα. Έχει ηχογραφήσει 35 singles. Έβγαινε νωρίς από τη ζωή, σε ηλικία 29 ετών, το 1953, αλλά άφησε πίσω του ένα πολύ μεγάλο έργο. Εδώ ο Hank Williams στο Long Gone Lonesome Blues.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, η διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στη δεύτερη ψηφοφορία, δεν συγκεντρώθηκαν οι απαιτούμενες 180 ψήφοι. Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων εξέπνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ, από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και στη χρέωση αναμονής των οχημάτων. Η σταθερή τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Αμετάβλητη παραμένει η βασική ταρίφα τόσο στη μονή όσο και στη διπλή χρέωση, όπως και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρωτο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα, απαντάει το Υπουργείο Εξωτερικών στις τουρκικές αιτιάσεις περί στρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες. Δεν έχει αποσαφινιστεί εάν υπάρχουν θύματα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Εύβοια και Κυκλάδες, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Δεύτερο ημίωρο τη σημερινή εκπομπή. Να σου πω κάτι. Ήξερες ότι θα γίνει η μεγαλύτερη ολική έκλειψη ηλίου τον Αύγουστο του 27?
1: Όχι.
0: Τη λένε η έκλειψη του αιώνα. Γιατί θα κρατήσει πάνω από 6 λεπτά.
1: Ναι.
0: Και ψάχνουν όλοι να βρουν πού μπορούν, μπορούν να ταξιδέψουν. Α πούμε, επειδή είναι και Αύγουστο. Κατάλαβε, 2 Αυγούστου θα γίνει αυτό. Πού θα ταξιδέψουν για να το δουν. Και λέει το καλύτερο λέει σημείο είναι στο Λούξορ. Στην Αίγυπτο.
1: Στο Λούξορ,
0: ναι, είναι εποχή ναού εκεί.
1: Μυστηριακό τόπο, ναι, ναι, αυτό. Ναι, ωραία,
0: ναι, ναι, ναι. Και θα φανεί, λέει, πάρα πολύ. Θα είναι πολύ ορατή στη Μεσόγειο. Πάρα πολύ, σε γενικότερα δηλαδή.
1: Άρα θα τη δούμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Άρα νέο ρεκόρ τουρισμού.
0: Και στην Νότια Ισπανία, λέει, και στο Γιβραλτάρ κτλ. Και, γιατί θέλουν να πάνε, είναι αυτοί που πάνε και τα φωτογραφίζουν.
1: Ναι.
0: Και τους αρέσει αυτό το πράγμα. Οι επαγγελματίες, ας πούμε, φωτογράφοι.
1: Μπράβο.
0: 6 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραίο.
1: Πάρα πολύ
0: αυτό.
1: Ωραία. Καλημέρα, κυρία Σούλα. Να χαίρεστε τον ανιψιό σας που έχει γενέθλια σήμερα. Λέει εκτός από τις γιορτές με τα ωραία ονόματα που γιορτάζουν σήμερα.
0: Ναι.
1: Γιορτάζει και ο ανιψιός μου που γενέθλια. Να το χαίρεστε.
0: Βέβαια.
1: Η κυρία Χριστίνα μας ρωτάει πότε θα έρθει ο κύριος Χρήστος Μιχαηλίδης. Δεν το γνωρίζουμε, κυρία Χριστίνα. Καλημέρα και στον κύριο Αριστίδη από τα Τρίκαλα. 15 βαθμούς λέει, δροσίζει. Ωραία. Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Εκεί, να δροσίσει.
0: Μέχρι εκεί. Ναι.
1: Δεν εύχομαι, εγώ προσωπικώς ξέρετε ότι θέλω χιόνια. Αλλά δεν τα εύχομαι φέτος, γιατί με τις τιμές αυτές θα με βρίζετε και δεν.
0: Δεν είναι ευχή.
1: Αλλά τα χιόνια είναι σωτήρια για τη φύση. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ναι. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που φέτος ήμασταν στο όριο της λειψιδρίας ή την αγγίξαμε σε κάποιες περιοχές, θυμάστε, ότι βγαίνανε νερό με το δελτίο σε κάποια νησιά, για παράδειγμα, ήταν ότι στα βουνά μας δεν είχε μεγάλη χιονόπτωση και χιονοκάλυψη.
0: Όχι,
1: όχι μόνο στην Ελλάδα, σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Τέλος πάντων, δεν ξαναπούμε για αυτά τώρα. Τώρα, μπαίνουμε στην περίοδο της δροσιάς. Της ωραίας που θέλει τον Μπουφανίνι, το. Αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Έλα. Τι θες να συζητήσουμε.
1: Θέλω να συζητήσουμε τι θα γίνει με τους Τούρκους.
0: Τι θα γίνει με τους Τούρκους.
1: Παιδί μου, φέρνουν απέναντι από τη Σάμο κάτι στρατιώτες. Φέρνουν κανένα 2.000 άτομα.
0: Τους
1: μετακινούνε. Μετακινούνε, φέρνουν κι άλλους.
0: Φέρνουν κι άλλους.
1: Ναι, έχουν που έχουν τη στρατιά του Αιγαίου, ας πούμε, η οποία αποτελεί απειλή κτλ. Φέρνουν κι άλλους. Τώρα, καταλαβαίνεις. Ναι.
0: Πού το μάθαμε εμείς.
1: Είναι ένα θέμα. Το γράφει ο δικός του τύπος. Είναι δεδομένο, είναι γκαραντί, είναι διαπιστωμένο.
0: Ναι.
1: Είναι διαπιστωμένο.
0: Λοιπόν, ωραία, και φέρνουν και τι, θα φοβηθούμε εμείς.
1: Όχι, γιατί δεν έχουν και τη στρατιά απέναντι. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Έχουν, λέει,
0: κάτι.
1: Έχουν θυμώσει. Έχουν θυμώσει γιατί κάναμε συμμαχία με τους. Ο τουρκικός τύπος δηλαδή λέει ότι έχουν βάλει στα νησιά απέναντί μας Ισραηλινούς πυράβλους. Και αυτό είναι κόκκινο πανίγυρο.
0: Αν ήταν άλλες χώρες δεν θα είχαν πρόβλημα.
1: Άμα ήταν από τη Τσεχοσλοβακία, ας πούμε. Είχαμε παλιά. Άμα ήταν από τη Τσεχοσλοβακία δεν θα είχαν πρόβλημα.
0: Είχαμε από τη Τσεχοσλοβακία.
1: Ναι, η Τσεχία έχει η Τσεχία και πιστόλια και 155 χιλιοστών βλήματα και πυροβόλα και η Τσεχία είχε παραγωγή.
0: Μπράβο στη Τσεχία. Μπράβο.
1: Μας έχει πιάσει κάποιος έχει πιάσει ένας πανικός γενικός και ένα θέμα. Είναι θέμα.
0: Εντάξει, φυσικά και είναι θέμα.
1: Είναι θέμα που πρέπει οι αρμόδιοι και οι ηθήνοντες να έχουν το νου τους.
0: Τον έχουν.
1: Αυτό δεν σημαίνει. Φαντάζομαι κι εγώ. Θέλω να πιστεύω. Και να ελπίζω. Λοιπόν, αλλά τα ελληνοτουρκικά μπήκαν χθες και στη Βουλή.
0: Εντάξει.
1: Γιατί είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι μας λέτε ή Μητσοτάκης ή Ερντογάν.
0: Για το Φλωρίδη το είπε αυτό.
1: Γιατί είπε ο κύριος Φλωρίδης ότι αν υπάρχει αστάθεια.
0: Θα κάνουν ντου.
1: Μπορεί να γίνει. Χαίρονται οι αντίπαλοι και μπορεί να γίνει καραντού.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το ξέρω.
1: Και το ένα φέρνει το άλλο.
0: Και του είπε Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Και του απάντησε όχι, δεν είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν.
1: Όχι, όχι, του είπε και μην μπλέκετε τα ελληνοτουρκικά στην πολιτική αντιπαράθεση, ας πούμε, για το.
0: Ποιος τα μπλέξε πρώτος όμως.
1: Ειδικά για την αναθεώρηση του συντάγματος, δηλαδή. Γι' αυτό μιλούσα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καμία, παιδιά. Σε καμία. Δηλαδή, αναθεώρηση ακόμα και σε διατάξεις που είχαν προτείνει άλλα κόμματα, ας πούμε. Δεν έγινε καμία δεκτή.
0: Τίποτα.
1: Δεν πέρασε τίποτα. Δηλαδή, πάμε στην επόμενη Βουλή. Για να αλλάξουν κάποιες διατάξεις θα χρειαστεί στην επόμενη Βουλή, προσέξτε το, 180.
0: Ένας.
1: Που, ναι, 181. Που άντε να βρεις 181 στην επόμενη Βουλή, εάν αληθεύουν αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις.
0: Λοιπόν, Διονύση, η δημοκρατία δεν έχει αδίέξοδα.
1: Αυτό το ξέρω. Το έχω ακούσει κι εγώ.
0: Ναι. Τέλος πάντων, αφού συζητήσανε χθες λοιπόν και στη Βουλή για το Σύνταγμα και καλά. Και
1: μόνο για το Σύνταγμα.
0: Ναι, λέμε τώρα. Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν ο τίτλος.
1: Ναι.
0: Τη συζήτηση. Τώρα πότε συζητάνε για αυτό που μαζεύονται να συζητήσουν αμιγώς.
1: Σχεδόν ποτέ, όχι. Συζητούν εφόλης της ύλης. Ναι. Πώς το λέμε, ναι. Το γράφουμε και στα δελτία.
0: Διασταυρώνουν τα ξύφη τους.
1: Εφόλης της ύλης, ναι. Αντιπαράθεση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά τα.
0: Ναι.
1: Ή όπως λέμε για τις απεργίες. Απεργούν διεκδικώντας την ικανοποίηση οικονομικών και θεσμικών ετοιμάτων.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Πάγιον.
1: Πάγιον.
0: Τέλος πάντων, και μετά που λες, είπα ο Ανδρουλάκης, γελάτε που σας θέλω.
1: Σε ποιους?
0: Στους βουλευτές του.
1: Ναι.
0: Και μαζεύτηκαν.
1: Ναι.
0: Όλοι μαζί. Και τους είπε, κοιτάξτε, δείτε, πάμε καλά.
1: Τους είπε.
0: Ναι, γιατί τσιμπάει λίγο το Πασόκ στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά αν συνεχίσετε να κάνετε τις δηλώσεις που κάνετε, δεν θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλά. Και πρέπει να είστε προσεκτικοί.
1: Τι δηλώσεις κάνετε?
0: Κοίταξε, ήταν ο κύριος Πάνας,
1: ναι.
0: Που είπε ότι μπορεί να συνεργαστούν με τον Τσίπρα.
1: Γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι σοσιαλδημοκράτης.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σταματά. Λοιπόν.
1: Εγώ τα λέω, αυτοί τα λένε.
0: Και μετά είναι η κυρία. Φίλη μας, φίλη της εκπομπής, η κυρία Αναστασίου.
1: Η κυρία Αναστασίου που είναι εν αναμονή βουλευτής, μόλις πεθάνει ο πρώτος.
0: Πώς το είχε πει?
1: Έτσι το είχε πει.
0: Ναι, πώς το είχε πει?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Είχε πει μία.
1: Εν αναμονή βουλευτής.
0: Έναν τάφο πριν την έδρα, ένα τέτοιο. Είχε πει.
1: Α, ναι, αλλά αυτή δεν είναι βουλευτής, άρα δεν την μάζεψε να. Είναι και αυτή στη μάζοξη.
0: Θα στο μεταφέρει.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν στη μάζοξη. Αυτή γιατί δεν είναι βουλευτής ακόμα. Δεν έχει πεθάνει κανένα, θα το λέγανε.
0: Όχι, αλλά είναι προβεβλημένο τέλεχος.
1: Αλήθεια.
0: Βγαίνει στα κανάλια.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι προβεβλημένο τέλεχος.
0: Την καλούν. Άμα την καλούν, προβεβλημένη.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το τι καλούν τα κανάλια και τι δεν καλούν τα κανάλια και ποιους καλούν.
0: Τέλος πάντων. Ναι. Την καλούν, ναι. Βγαίνει. Εκφράζει τη θέση του Πασόκ.
1: Ενίοτε. Κατά τα φαινόμενα, όχι. Για να τους μαζεύει μετά ο κύριος Ανδρουλάκης, μάλλον δεν είναι.
0: Τη ρώτησαν λοιπόν για τον Τσίπρα, για αυτό που είπε ο κύριος Πάνας και είπε: Όχι, όχι, δεν
1: όχι,
0: υπάρχει
1: τέτοιο
0: θέμα. Αλλά βλέπω προοπτική και προγραμματική σύγκληση.
1: Ναι.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλήθεια.
0: Και...
1: Αλήθεια. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ που πλέον είναι στο όριο τον πιάνουν ή δεν τον πιάνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ των κυρίων Παπά και Πολάκη.
0: Και Δούρου.
1: Και Δούρου, ναι. Αυτός, επειδή είπα κυρίων, η Δούρου είναι κυρία. Καταλάβεις, για να μην τα μπλέξω.
0: Το είναι το ίδιο.
1: Ναι. Λοιπόν, κυρία. Λοιπόν, με αυτό το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, η κυρία Αναστασίου θεωρεί ότι το Πασόκ έχει κοινά.
0: Αυτό είδε εκείνη. Αλλά δεν το βλέπει ο Νίκος, ο πρόεδρος. Καταλάβεις.
1: Ναι. Και είναι σαν το παλιό. Μπάζευε και ας είναι και ρόγες. Προφανώς θεωρούν ότι. Να, εντάξει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ρόγα.
1: Μία ρόγα έχει. Μην είναι μία ρόγα. Θυμάσαι που το λέγαμε, το μαθαίναμε στο δημοτικό. Σε μια ρόγα από σταφύλι κάθισαν 7 σπουργίτια. Τσιριτήρι, τσιριτρό, τσιριτήρι, τσιριτρό.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, στο δημοτικό.
0: Ακριβώς. Όμως.
1: Στο αναγνωστικό τόχο αυτό. Το χαμάτι.
0: Έγινε μέσα στο κεφάλι του Ανδρουλάκη. Γιατί σου λέει κάπου πάνω που πήγαμε να μαζέψουμε τον Πάνα.
1: Το θέμα δεν είναι στο μυαλό του Ανδρουλάκη. Γιατί αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Το θέμα είναι στο μυαλό των ψηφοφόρων.
0: Αυτό. Μα δηλαδή, γι' αυτό ταράχτηκε ο Ανδρουλάκης.
1: Δηλαδή οι ψηφοφόροι ή αυτοί που ακολουθούν αυτό το κόμμα επί χρόνια και καλά κάνουν, δικαίωμά τους είναι, δημοκρατία έχουμε. Τι σκέφτονται γι' αυτό?
0: Τι να
1: γιατί ξέρω και διακρίνω. Όχι, δεν το διακρίνω γιατί έχω κανένα χάρισμα, ας πούμε. Βλέπω από την τακτική του Πασόκ. Από εδώ σας είχαμε πει από την αρχή, ήδη από το καλοκαίρι, ότι έχει αρχίσει έναν διμέτωπο πλέον το Πασόκ. Ενώ μέχρι τότε ήταν μονομέτωπος απέναντι στην Δημοκρατία, έχει αρχίσει μπαταριές και προς τα δίπλα. Το έχει ξεκινήσει και έχει σηκώσει ψηλά τη σημαία, ας πούμε, του να μας αποκαλύψει επιτέλους ο κύριος Τσίπρας από πού έχει τα έσοδα αυτά για να φτιάξει το κόμμα
0: της φτιάχνει. Κόντρα,
1: για παράδειγμα,
0: βέβαια.
1: Αν θυμάστε. Λοιπόν, το Πασόκ είχε σηκώσει αυτή την σημαία, κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, από τότε σας λέγαμε ότι θα έχει διμέτωπο. Και ξαφνικά εκεί που έχει διμέτωπο, βγαίνουν φωνές που λένε ότι θα συνεργαστούμε με αυτούς ή θα συνεργαστούμε με τους παραδίπλα τους οποίους διέλυσε αυτός.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λέω ότι είναι λίγο θολά όλα αυτά τα πράγματα. Και όπως είπε μία σοφή συνάδελφος. Το προηγούμενο Σάββατο στην τηλεόραση, την είδα εγώ, πρέπει το Πασόκ, Σερέτη λέγεται, να έχει καθαρό μήνυμα.
0: Σταμάτα.
1: Και δεν έχει καθαρό μήνυμα.
0: Δεν έχει.
1: Αυτό.
0: Δεν έχει. Να σου πω κάτι.
1: Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τον Αλμυρό του Βόλου με 16 βαθμούς. Ωραία είναι και η 16 και ο Αλμυρός. Καλημέρα από το γραφείο μας, στέλνει ο Ιερώνυμος. Κοίτα εδώ γραφείο τώρα. Το
0: γραφείο
1: είναι. Βλέπει την Ανατολή,
0: γραφιάρα,
1: αυτά τα χρώματα γραφιάρα. Στην Ανατολή. Ωραία. Κύριε Ιερώνημα, ωραία είναι αυτά. Και καλημέρα στον κύριο Παραγιώτη, στις Σέρες, 14. Έχω να σας πω ότι μας έμειναν 98 μέρες ως τα Χριστούγεννα, σπάσαμε την κατοστάρα. Έλα ρε, παιδί μου. Μπράβο, μ' αρέσει που υπάρχουν και άλλοι που μετράνε αντίστροφα.
0: Καλέ και η Βιβί.
1: Βιβί.
0: Η Βιβί που μας φτιάχνει το χυμούλι μας.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κατερίνα. Είναι 98 μέρες σήμερα. Έτσι μου λέει.
1: Μπράβο τις κυρίες Βιβί, την εκτιμώ ακόμη περισσότερο.
0: Η Βιβί είναι λάτρης των Χριστουγέννων όπως εμείς. Λοιπόν.
1: Το κακό με τα Χριστούγεννα είναι ότι φεύγουν γρήγορα. Δηλαδή ενώ έχεις προσδοκία να έρθουν, μετά φεύγουν πολύ γρήγορα.
0: Όλα φεύγουν γρήγορα. Διονύση και το καλοκαίρι φεύγει γρήγορα και τα
1: Όχι, το καλοκαίρι κρατάει. Οι διακοπές
0: μας, Διονύση.
1: Α, οι διακοπές, ναι.
0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι έρχονται γρήγορα, Διονύση, και το καλοκαίρι φεύγει γρήγορα και τα
1: Όχι, το καλοκαίρι κρατάει.
0: Διακοπές μας,
1: Α, οι διακοπές, ναι, οι διακοπές.

0: Η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αν είναι βράδυ, από τις 12 δηλαδή τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί, 65 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα δεν θυμάμαι πόσο ήταν πριν.
1: Εγώ θέλω όμως αυτά να τα βάλουν και σε ένα από τα μάτριξ του αεροδρομίου.
0: Ναι.
1: Ότι παιδιά από εδώ 50 είναι. Γιατί κάποιες ήταν 300, 200 κτλ.
0: Όχι πολύ.
1: Μεμονωμένες περιπτώσεις.
0: Ναι,
1: απλά ναι, να μπουν στα μάτριξ αυτό το πράγμα, ναι. Να ξέρουν και οι τουρίστες που έρχονται ότι αυτό είναι η ταρίφα.
0: Για τη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει στα 28 ευρώ από 25 ευρώ που ήταν από το διαδρομή προς το αεροδρόμιο. Mm. Και το βράδυ από τα 35 θα πάει στα 38 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Και η χρέωση για χρόνο αναμονής αυξάνεται στα 20 ευρώ ανά ώρα από 15 που είναι σήμερα. Έχει, γι' αυτό αγαπηθήκανε.
1: Μάλιστα.
0: Φαντάζομαι.
1: Με τον κύριο Κότσιρα.
0: Φαντάζομαι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Αγαπηθήκανε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Ήταν λέει μια επίμονη διεκδίκηση. Κοίταξε, δες. Τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Ναι.
0: Εδώ που τα λέμε,
1: ναι.
0: Γεια σας.
1: Όχι,
0: γεια
1: δεν σας. Βγαίνουμε, βγήκαμε.
2: Τι
1: ναι.
2: κάνετε,
1: καλημέρα.
3: Περίμενα να μου λύσετε την απορία. Τι είναι οι υπνοτιστές, τι κάνουν.
0: Τι?
3: Οι υπνοτιστές, τι.
0: Υπνοτίζουν.
3: Και μετά τι γίνεται.
1: Μέχρι εκεί, όχι, όχι.
2: Οι υπνοθεραπευτές, γιατί
1: δεν εξαρτάται.
2: Ήταν υπνοτιστής, παύλα, υπνοθεραπευτής.
3: Είναι διαφορετικό το ένα από τα άλλα.
0: Βέβαια.
3: Αλληλικότητα.
2: Δηλαδή,
0: υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να τους υπνοτίσει πιο εύκολα από κάποιους άλλους, λένε.
3: Ναι.
0: Έτσι έχω ακούσει εγώ. Δεν...
1: Παιδιά, υπάρχει μια παλιά σειρά, το Mentalist.
0: Καλά στο Mentalist τώρα, λέμε τώρα για την αληθινή ζωή.
3: Θυμάμαι τη Ρένα Βλαχοπούλη στο, πώς το λέμε, στην Μιάλινα από το Χαρέμι που έλεγε το.
0: Ρίξε ένα κατοστάρικο.
1: Ο καθένας ό,τι θυμάται.
0: Ρίξε ένα κατοστάρικο. Αυτό είναι άλλο. Αυτό ήταν άλλο. Αυτό ήταν σε έκσταση. Αλλά τέλος πάντων, οι υπνοτιστές, ας πούμε, σε υπνοτίζει, ας πούμε, σου έχουν πει εσένα ότι υπάρχει ένα θησαυρό σε ένα χωριό στην Καλαμάτα.
3: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα.
3: Με Γουρουνοπούλα.
0: Που το θησαυρό αυτό τον είχαν θάψει οι Ναζί.
3: Ναι. Μαζί με τη Γουρουνοπούλα.
0: Έτσι, ναι. Γουρουνοπούλα, άστιμε.
1: Κάντο λίγο πιο εφάντας τώρα, παιδί μου. Έχει αφήσει ο Μενέλαος εκεί πέρα κάτι.
0: Ποιος Μενέλαος?
1: Μετά από την Τρία.
0: Συνήθως οι θησαυροί που ψάχνουν είναι από τους Ναζί. Που τους θάβουν κάτω από μια ελιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και σε υπνοτίζει. Υπνοτίζει ο άλλος κάποιον.
3: Μενέλαος ήταν στη Σπάρτη.
0: Ε?
3: Ναι. Τίποτα, παιδιά, στα σπάτια.
0: Και του λέει, τώρα που είσαι.
1: Στην περιοχή τώρα. Ξέρεις εσύ το όριο τώρα που ήταν. Διοικητική περιφέρεια, πες μας τώρα.
0: Και του λέει, τώρα που είσαι, πού είσαι. Και λέει, τώρα περπατάω, είμαι στη Βέργα και κατεβαίνω. Στην Καλαμάτα και κατεβαίνω. Μεγάλη απόσταση πρέπει να κατέβεις κάτω στην παραλία.
3: Τέλος
0: πάντων, κατεβαίνω.
1: Το κατέβασμα είναι πιο εύκολο από το ανέβασμα.
2: Θα το βρει το θησαυρό.
0: Λοιπόν, πού πας τώρα, δεξιά. Όχι δεξιά, αριστερά πήγαινε.
1: Όλα αυτά ο υπνοτιστής.
0: Προς Αβία. Τέλος πάντων, και υπνοτίζουν για να
3: βρίσκουν τελικά.
1: Λοιπόν, ισχύει εδώ το γνωστό ρητό. Μην κάνετε ερωτήσεις που δεν θέλετε να πάρετε απαντήσεις. Γιατί μετά αρχίζει η Ρέντι και λέει τέτοια. Καταλαβαίνετε αυτό.
3: Λίγο το. Όταν εγώ έλεγα στα Κριστέλα, μαθαίνω καινούργιες λέξεις. Ο υπνοθεραπευτής, σε μένα αυτό μου φάνηκε. Συγγνώμη το λέω, γιατί είπε ότι η υπόθεση πάνω στην οποία ζητάμε τραγική έχει πεθάνει ένας άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά, αλήθεια είναι.
3: Υπνοθεραπευτής, σε μένα μου φάνηκε σαν να είμαι, ξέρω εγώ, στη Λάμψη. Τι σημαίνει βίρ να πας σε υπνοθεραπευτή,
0: ναι.
3: Δηλαδή, τέτοιο νόμιζα.
0: Ναι, μπράβο, αυτό είναι.
2: Ο οποίος συνεργαζόταν με τη γιατρό από τη Χονολουλού. Με την
0: υπνοθεραπευτή.
3: Εντάξει, παιδιά, όλο αυτό.
2: Γιατρός τον έστειλε.
3: Τη Χονολουλού συνεργαζόταν με τον υπνοθεραπευτή. Αυτό νομίζω ότι είσαι μέσα στη φρουτοπία, α πούμε. Όχι ότι είναι κανονικό πράγμα αυτό που γίνεται.
1: Θα βγει ο πίκος απίκος σε λίγο, ναι. Αυτό. Και θα. Τέλο πάντων, μπορεί να είναι κλάδος. Εγώ δεν το ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω. Το έχω ακούσει σε σειρές και σε ταινίες και τα λοιπά. Τα έχω ακούσει, αλλά δεν ξέρω αν είναι κλάδος της επιστήμης, ας πούμε, η υπνοθεραπεία.
2: Δεν νομίζω ότι είναι επιστημονικό αυτό.
0: Όχι, παιδιά, για όνομα του Θεού.
2: Όχι, γιατί. Είναι σίγουρα.
1: Όχι, γιατί. Ό,τι.
3: Αστρολογία είναι, όπως σου λέει, ότι σήμερα έρχεται ο άνθρωπος.
1: Παιδιά, το λέω γιατί όλους τους όρους που ακούμε τις τελευταίες μέρες, ας πούμε, με αφορμή αυτό το τραγικό συμβάν, ας πούμε, είναι υπό αμφισβήτηση. Ακούμε για κβαντικό κάτι. Ήταν υπό αμφισβήτηση από πριν, αλλά πριν δεν το συζητούσαμε γιατί ήταν τζιζ. Τώρα το κβαντικό έχει γίνει της μόδας πάλι και βγαίνουν οι άλλοι και λένε δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
2: Πώς λειτουργούν, δηλαδή αυτός τώρα, ας πούμε, όταν βάζει τη φορολογική του δήλωση, τι γράφει στο επάγγελμα? Τι γράφει, δεν ξέρω. Πώς λειτουργούν.
1: Θες να σου πούμε ποιο είναι το
0: κάδρο?
1: Ποιο είναι το κάδρο? Δεν ξέρουμε.
0: Κάτσε να το γράψω.
2: Να γράψω.
0: Υπνοθεραπευτής ΚΑΔ.
3: Περίμενε.
0: Βέβαια,
3: μόνο να σου πω είναι ότι.
2: Δηλαδή, κάτω από ποια ομπρέλα, ρε παιδί μου, αυτοί λειτουργούν? Ποιος είναι ο φορέας που τους εποπτεύει?
1: Αυτό το ποιος τους εποπτεύει είναι μεγάλο ερώτημα.

0: Εδώ δεν υποπτεύαν αυτοί που έπρεπε να υποπτεύουν τους κλασικούς.
1: Που έχουν κανονικούς που πρέπει να τους υποπτεύουν. Πώς το λένε, θεσμοθετημένους. Και δεν γίνονταν. Εδώ υπήρξε χθες η εξής απάντηση. Μα πήγαμε, αλλά ήταν κλειστή η πόρτα. Τι να κάνουμε.
0: Παιδιά, ακούστε, ακούστε. Για το επάγγελμα του υπνοθεραπευτή ή υπνοτιστή. Ο καταλληλότερος και πιο συχνά χρησιμοποιούμενος CAD, ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας, δηλαδή αυτό που είχε ο καθένας, που είναι οι υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπείων. Υπάρχει.
1: Να το.
0: Υπάρχει. Τα ακούς, τελίτσα. Τα ακούς.
2: Εντάξει, μου λύθηκε η απορία, ρε παιδί μου.
1: Βέβαια είναι μια απάντηση την οποία έχει δέσει.
0: Και έχουν ΦΠΑ 24%, να ξέρετε. 24% ΦΠΑ. Δεν απαλλάσσονται.
3: Επειδή εγώ ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Κόβουν απόδειξη δηλαδή.
3: Μου μείνει για το σύνταγμα μια φίλη γυναικολόγο. Και τη λέω, φίλη, και τη λέω, δεν είμαστε λίγο, δεν είμαστε τον ορθό. Έχει χαρθεί ορθό λόγο και μου λέει, επειδή είσαι, μου λέει, εκτός πραγματικότητας. Άμα σου πω, μου λέει, γιατί μου λέει για αυτού, μου λέει, πηγαίνω σε προθεραπευτές και σε ολιστικές θεραπείες και σαμάνους κλπ. Άμα σου πω, μου λέει εγώ. Πόσες γυναίκες έχουν έρθει να κάνουν, μου λέει, στο μευτήριο και να γεννήσουν με κεσαρική συγκεκριμένη μέρα, επειδή τους είπε ο αστρολόγος τους ότι εκείνη την ημέρα, άμα γεννήσει το παιδί, θα είναι αυτό τα άστρα, έτσι, αυτά θα είναι
0: τυχερό. Κλείνω ραντεβού.
3: Παιδιά, υπάρχουν ραντεβού εκείνη την ημέρα, το ο αστρολόγος τους.
1: Υπάρχουν άνθρωποι, ναι, βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με βάση κανονίζουν τα του οίκου τους και τις δραστηριότητες τους με βάση τι λένε κάτι λήθη. Σήμερα είναι αυτός ο λήθος, πέτρες, οι πέτρες δηλαδή, έτσι. Με βάση αυτόν το λίθο, σήμερα θα κάνουμε αυτό. Ο λίθος θα φέρει εκείνη την τύχη. Σε αυτόν τον τομέα σήμερα.
3: Τι είναι λίθη.
1: Πέτρα, παιδί μου, πέτρα.
3: Τι πέτρα.
1: Δηλαδή. Μια πέτρα.
0: Μαγική.
1: Είναι μαγική. Έχει η όντα και εκπέμπει μια κάποιο είδους ενέργεια. Και σήμερα η ενέργεια αυτή που βγάζει ο λίθος συγκεκριμένος, αυτό υπάρχει ολόκληρη θεωρία.
0: Πάντως.
1: Σε βοηθάει, ας πούμε, σήμερα ευνοούνται τα αισθηματικά.
0: Να πω κάτι.
1: Τον μπλε λίθο.
0: Να πω κάτι. Υπάρχουν ψυχολόγοι, έτσι, ψυχολόγοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν την υπνοθεραπεία.
3: Ναι.
0: Ως μέσο, έτσι, για τους ασθενείς τους, έτσι, και ως μέθοδο. Δηλαδή μην το ισοπεδώσουμε εντελώς, γιατί
2: όχι,
0: μπορεί,
2: εντάξει,
0: θέλω να πω, αλλά σκεφτείτε, κάντε εικόνα αυτό το πράγμα τώρα που συζητάμε όλο. Δηλαδή έχω έναν άνθρωπο σε ένα κρεβάτι, ο οποίος έχει πεθάνει ή πεθαίνει, τέλος πάντων, τον βγάζω φωτογραφία και τον στέλνω σε έναν υπνοτιστή.
3: Ναι, υπνο τέτοιο, ναι.
0: Τι σημαίνει, όλο αυτό ακούγεται παράλογο.
2: Ναι.
0: Όλο αυτό ακούγεται τρελό. Όλο αυτό ακούγεται τρελό. Δεν έχει λογική καμία.
2: Παράλογο, ναι, εκτός λογικής.
3: Το παιδί μου το κοιτάζω και από την πλευρά του ασθενούς. Δηλαδή, προσπαθώ να σκεφτώ. Εντάξει, αν κάποιος
2: σκέφτεται ο άλλος που το κάνει αυτό.
3: Αν κάποιος σκέφτεται, μου έλεγε, γιατρός, μεγάλη, έχεις, ξέρω εγώ, 3 μήνες ζωής.
0: Ναι.
3: Την παξίλα. Και έρχονταν κάποιος άλλος και μου έλεγε ότι έχω τη θεραπεία. Θα φας χαλίκια. Μπορεί να τα τρώγα τα χαλίκια. Πραγματικά.
0: Παιδιά, αν έχει την απελπισία σου, φυσικά και θα το κάνει.
1: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
3: Αυτή την περίπτωση όμως, αν δεν μου λέει πεθαίνει, γιατί να πάρω αυτό το χαλίκι.
1: Δεν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δοκιμάσει τα άλλα ή δεν έχουν εμπιστοσύνη στα άλλα. Υπάρχει και τέτοια μερίδα του κόσμου.
0: Παιδιά, όχι,
1: που θεωρεί ότι όλα, ας πούμε, τα φάρμακα κτλ. Ή οι ασθένειες είναι κατευθυνόμενες για να θησαυρίζουν κάποιοι τα κέρδη τους στις ζωές μας και τέτοια. Όχι, υπάρχουν πολλές θεωρίες, θέλω να
0: πολλές,
1: πω. Και ο καθένας έχει την
0: αλλά σε έναν άνθρωπο.
1: Ή είναι η απελπισία.
0: Σε έναν άνθρωπο που είναι ασθενής και βαριά ασθενής και έχει μια ασθένεια που μπορεί να θεωρείται ανίατη, ψάχνει να βρει από πού θα κρατηθεί. Και αυτό δεν μπορεί να το κατακρίνει και να το επικρίνει κανένας. Κανένας όμως.
3: Σε αυτό συμφωνώ και είναι η ψυχολογία είναι σε άλλο.
1: Υπάρχει όμως και, και η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος, έτσι. Οι άνθρωποι που σε οθούν σε αυτό, που αυτό το κάνουν επικερδές εμπόριο.
0: Καλά, εντάξει,
1: έτσι, εντάξει. Δηλαδή οι επιτίδοι που σε πείθουν ότι όλοι οι άλλοι σου λένε ψέματα, εγώ θα σου βρω τη λύση. Εγώ την έχω τη μαγική λύση, δεν έχει κανένας άλλος στον κόσμο. Εγώ θα τη βρω λοιπόν αυτή τη λύση και είναι εκτός της δικής μας λογικής. Δεν λέω παράλογο, εκτός της δικής μας λογικής. Παρακαλώ.
2: Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν είσαι σε μια πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, αυτό περιέγραψε ο Κώστας και η Κατερίνα. Εντάξει, όταν έχεις δηλαδή 2-3 μήνες ζωής ή οτιδήποτε, μπορεί εύκολα εκεί να μην βάλεις καθόλου το μυαλό, εκεί να παίξει κάτι άλλο.
0: Ψάχνεις να βρεις να κρατηθείς από κάπου.
2: Τελείως ψυχολογική, ψυχική. Όταν όμως είσαι, τέλος πάντων, κανονικά, σε μια κανονική φάση της ζωής σου, για παράδειγμα, αυτό που λέει τώρα, ας πούμε, είναι να γεννήσεις. Και βάζεις την κεσαρική με βάση την αστροσυμμετρία, δεν ξέρω εγώ, αστροσυμφωνία. Εκεί Τώρα κάτι γίνεται, δηλαδή έχουμε λίγο παραδώσει τον ορθολόγο κάπου. Δεν ξέρω γιατί όμως τον έχουμε παραδώσει.
1: Πες μου όμως ότι πέφτεις από τα σύννεφα που έχουμε παραδώσει τον ορθολόγο.
3: Εγώ αυτό
1: δεν το βλέπεις παντού,
3: δεν το
1: παντού γύρω μας, δηλαδή να μην υπερισχύει πάντα όρθος λόγος.
2: Όχι ρε παιδί, δεν περίμενα δηλαδή, να έρθει αυτό το εύρος.
3: Το είδαμε και με τον COVID και τους όλους.
1: Το είδαμε, το βλέπουμε σε κάθε ευκαιρία. Σε κάθε ευκαιρία και με κάθε αφορμή το βλέπουμε. Το μέτρο ή ο ορθός λόγος έχουν χαθεί προκαιρού.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, το βλέπεις από το διαθή περίγυρο μέχρι το διπλανό μας.
0: Για να το ελαφρύνω λίγο, εδώ η Μέγκαν πιστεύει ότι είναι πριγκίπισσα.
1: Καλή μόνο.
2: Έριξε το δίλημα.
0: Γι' αυτό το έκανα, για να το ελαφρύνω λίγο.
2: Τώρα.
0: Εντάξει.
2: Το κορίτσι.
3: Και η Γκουίνεθ Πάλτρο πουλάει.
0: Καλά, άστο αυτό γιατί είναι πρωί.
3: Λοιπόν.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Ξέρετε πόσοι αγοράζουν τη Γκουίνεθ Πάλτρο, θέλω να σα πω.
0: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα επίση.
3: Πού όλο αυτό τη Γκουίνεθ Πάλτρο, αυτή είναι από τι μεγαλύτερε απάτε που υπάρχουν παγκοσμίω.
1: Έχει
3: βγάλει εκατομμύρια εκατομμυρίων, όχι αστεία. Είναι δηλαδή τώρα αυτή για τον κολακή, είναι παιδάκια μπροστά τη. Λοιπόν, αυτή δεν τη λέει κανεί, τίποτα γιατί είναι Γκουίνεθ Πάλτρο.
0: Μπράβο.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Ευχαριστούμε, γεια σα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε κι εμεί, Διονύση μου.
1: Και δεν πάμε.

0: Ρέντιο 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το τέλος του πολέμου. Στη Νέα Βουλή μετά τις εκλογές δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους και στη δεύτερη ψηφοφορία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Στη φυλακή Κορυδαλλού οδηγούνται σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Κατά 10 ευρώ αναμένονται να αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας και η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στην αναμονή αναώρα, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Συνελήφθη στην Κηφισιά 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό σε τρένο φορώντας στολή και φέροντας εξοπλισμό με σουγιά, θήκη όπλου, γεμιστήρα και ασύρματο. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην μπλε γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσόπολη κατοικία τυλίχθηκε στις Φλόγες, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα, τουλάχιστον 15 τραυματίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σήμερα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης σε Εύβοια και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Δεν ήμουν σίγουρη ποτέ αν μου άρεσε αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Τώρα όταν είχε βγει το 1821.
1: Ήταν όμως σήμα κατά τεθέν για την εποχή του. Δηλαδή ήταν από τα πιο γνωστά σου, ξέρε παιδί.
0: Ναι, παιδί μου ήταν. Παντού. Ναι,
1: δισκοτέκες. Ναι. Υπήρχαν δισκοτέκες τότε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Ναι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Είναι ένα. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Έχεις δίκιο πάντως. Δηλαδή δεν είναι ένα τραγούδι που λες α, να βάλω αυτό να ακούσω.
0: Ή αχ, τι μου θυμίζει.
1: Ναι. Εντάξει, απλά σου θυμίζει μια εποχή.
0: Μου θυμίζει βάτες. Μου θυμίζει...
1: Αυτό, βάτες και τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Μαλλί, πώς το λένε.
0: Ξασμένο.
1: Όχι, όχι, και χέτι. Χέτι πίσω και των αγοριών κτλ.
0: Που έχετε πάθει όλοι και κάνετε τις φωτογραφίες.
1: Επανήλθε η χέτι.
0: Ναι, το ξέρω. Που κάνουν τις φωτογραφίες της όλη η ΑΕΤ, ας πούμε, μέσω του AI και τις αλλάζουν. Εμείς έχουμε αυθεντικές.
1: Ναι.
0: Έχω κάτι φωτογραφίες, παιδιά, δεν βλέπονται όμως. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Καλημέρα στον κύριο Πέτρο, στον κύριο Βαλεντίνο. Στην κυρία Χριστίνα είπαμε και στον κύριο Φίλο που λέει υπάρχουν επίσης μεγάλοι αριθμητικά πληθυσμοί αλλά και υφυπουργοί που εν καιρό πανδημίας έσπρωχναν τον κόσμο να τρώει από ένα χρυσό κουτάλι ψωμάκι και κρασάκι. Το θυμόμαστε και αυτό. Η έξαρση στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα κάπως έτσι είχε προκύψει, λένε.
0: Είχε γίνει κλάστερ, παιδί μου, είχαν συνοστισμό.
1: Ναι, είχαν, ναι. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, η οποία λέει για τις διακοπές, να κάνετε ρεπορτάζ, λέει. Για τις διακοπές ηλεκτροδότηση που είναι συχνές σε διάφορα νησιά, αλλά για τη Σύρο μιλάει κυρίως. Κυκλοφορεί ότι φταίνει οι πισίνες. Προφανώς φταίνει και οι πισίνες.
0: Για τι πράγμα?
1: Για τη λειψιδρία.
0: Α.
1: Ναι, πιθανότατα για την κατανάλωση νερού, θέλω να πω,
0: ναι,
1: και τα λοιπά,
0: ναι.
1: Και τα λοιπά, νερού που δεν έχει,
0: ναι.
1: Έτσι, δεν έχει. Ισχύει σε πάρα, ναι, πολλά νησιά. Αυτό το έχουμε πει, είναι διαπιστωμένο από τη Σαντορίνη μέχρι το νέο, η Μύκονος λέει, της γειτονιάς μας, που είναι η Κύθνος. Ξαφνικά έχει γεμίσει με σπίτια ή ξενοδοχεία με πισίνες.
0: Αλήθεια.
1: Και έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα, δεν λειτουργεί η αφαλάτωση, η αφαλάτωση είναι καλύπτει πολύ λίγες ανάγκες κτλ. Αυτά τα έχουμε πει όμως, δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Παραγιώτης μας λέει για αυτόν τον υπνοθεραπευτή, ότι όταν τον είδε στην τηλεόραση ήταν σαν να είχε κοιμηθεί 25 ώρες και να έχει ξυπνήσει ίσα ίσα για να κάνει δήλωση στα κανάλια.
0: Αφού είναι υπνοθεραπευτής.
1: Ναι, αλλά φαινόταν, ρε παιδί, σαν πρισμένος από τον ύπνο. Αυτό θέλει να πει.
0: Ναι.
1: Σαν πρισμένος από τον ύπνο που, ναι, κοιμόταν 25 ώρες. Πώς είναι να κοιμάσαι 25 ώρες?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει,
0: ναι,
1: ποτέ.
0: 25 ποτέ. Δεν έχω κοιμηθεί, αλλά, ναι, έχω κοιμηθεί αρκετές ώρες. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Παλιά.
1: Παλιά.
0: Τότε που ζούσαμε. Τέλος πάντων, τι μου θύμισες τώρα. Λοιπόν, ήθελα να πω, διαβάζω ότι η Όλγα Γεροβασίλη οδεύει προς την Ελλάς. Τόσο μακριά είναι.
1: Όχι, και αυτό είναι η είδηση.
0: Όχι, όχι, τόσο μακριά είναι. Που πάει εδώ και καιρό έχει οδεύει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι η είδηση. Δηλαδή,
0: όχι, ρε παιδί μου, αλλά λέω τώρα.
1: Θέλω να πω ότι είναι δεδομένο. Ήτανε από το θέμα είναι. Καλά, αυτή θέλει να πάει και θα πάει. Μπορεί να πάει.
0: Ναι.
1: Θα την θέλουν, ναι.
0: Αφού
1: μέχρι τώρα λέει δεν έχει επαφή με κανέναν από όσους έχουν πάει.
0: Γι' αυτό, μήπως αρχίσει τώρα.
1: Αυτό περιμένει. Μήπως περιμένει την κυρία Γεροβασίλη για να αρχίσει.
0: Ναι, μήπως έχει αποφασίσει να αρχίσει.
1: Ναι.
0: Τις επαφές.
1: Ποιος ξέρει. Πάντως, ναι, στις δημοσκοπήσεις. Αυτό που λέγανε οι πολιτικοί αναλυτές μετά τις χθεσινές δύο,
0: ναι,
1: δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας είναι ότι έχει ταβανιάσει και τώρα πλέον αρχίζει η άλλη.
0: Είναι όλα τόσο ρευστά, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, είναι πολύ νωρίς επίσης.
1: Ναι. Αλλά λένε ότι ταβάνιασε με το που ξεκίνησε το καλοκαίρι, γιατί θεώρησε και αυτός όπως πάρα πολύ ότι το Σεπτέμβριο θα είχαμε εκλογές. 17 Σεπτεμβρίου δεν έχουμε. Σας το λέμε, δηλαδή.
0: Της Αγίας Σοφίας. Σοφίας πίστης, ναι, αγάπης και ελπίδας.
1: Δεν έχει, ναι, εκλογές. Λοιπόν, το είχε πιστέψει, ανακοίνωσε το κόμμα Άρων-Άρων, έγινε έτσι όπως έγινε, τσάτρα-πάτρα και τότε τα βάνιαζε, ναι, αλλά τώρα αρχίζει η άλλη αντίστροφη μέτρηση. Δεν το ξέρουμε, ούτε αυτό το ξέρουμε. Και εν πάση περιπτώσει, τελικός κριτής είναι ο κόσμος.
0: Πάντα.
1: Ναι.
0: Πάντα.
1: Ναι.
0: Γιατί θυμάμαι και τις προηγούμενες.
1: Πώς λένε κάποιοι πολιτικοί, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι οι εκλογές.
0: Ναι. Επειδή μου στις προηγούμενες εκλογές θυμάμαι εγώ,
1: ναι,
0: ότι συμβουλευόταν ο κύριος Τσίπρας σε ένα δημοσκόπο.
1: Ναι.
0: Τότε ήταν γνωστό αυτό το πράγμα και του έλεγε ο δημοσκόπος ότι θα είναι ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Ας πούμε οι εκλογές.
1: Ναι.
0: Και πήρε 41 σχεδόν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν τότε πόσο είχε πάρει.
1: Πώς
0: θυμάμαι. Τέλος πάντων είχε χάσει. Ήταν πολλά με λίγα.
1: Ναι, πολλά με λίγα.
0: Να το πούμε έτσι. Καταλάβατε. Εμείς αποφασίζουμε όλοι. Κανένας άλλος δεν αποφασίζει. Αυτό οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια τάση.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η φωτογραφία της στιγμής. Μ' αρέσει τα λεφτά. Είναι τα κλισέ. Η φωτογραφία της στιγμής. Είναι πολύ ωραία αυτά.
1: Έχουμε τώρα και καινούργια κοσκινάκια. Και εάν θα κάνει κόμμα ο ΤΑΔΕ, θα το ψηφίζατε.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Απαντάει άλλο. Ξέρω εγώ, γιατί όχι.
0: Να τον δούμε κι αυτόν.
1: Έχει ρεύμα. Έχει ρεύμα. Καταλαβες. Και σου λέει, ο άλλος έχει ρεύμα. Τι ρεύμα έχει.
0: Νευρούλια.
1: Εναλλασσόμενο. Ξέρω εγώ τι.
0: Λοιπόν, πολλά νευρούλια στην Τουρκία. Δηλαδή, εκνευρισμός πολύ μεγάλος. Ο οποίος φαντάζομαι ότι κορυφώθηκε και με την επίσκεψη που έκανε ο Πρωθυπουργός που έμεινε τρεις μέρες στο Καστελόριζο.
1: Μα εκεί σας το είχαμε πει. Εκεί το διήμερο, τριήμερο, εν πάση περιπτώσει, είχαν οι λογαριασμοί οι τουρκικοί και τα μηχανάκια που γράφουν τα tweets. Είχαν πάρει φωτιά.
0: Φωτιά. Ναι. Τέλος πάντων, και βγήκε και ο Φιντάν. Ναι. Από τη Συρία και άρχισε να λέει πάλι για αποστρατηγωτικοποίηση των νησιών. Άρχισε να λέει ότι, ότι απειλεί η Ελλάδα.
1: Όχι, έτσι, το χειρότερο δεν είναι ότι απειλεί η Ελλάδα. Το χειρότερο είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει αυτονομία.
0: Ναι, και ότι αλλά είναι σύρεται, ας πούμε.
1: Ναι, σύρεται από τους Ισραηλινούς.
0: Από το Ισραήλ.
1: Στο στόχαστρό του το Ισραήλ ήταν από τη Συρία. Και μας πήρε και εμάς ξόφαλτσα η μπάλα. Αλλά ξόφαλτσα, επειδή ότι λέγεται σε αυτές τις περιπτώσεις μένει, υπήρξε ταχύτατα απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών.
0: Υπήρξε απάντηση και μακροσκελής και θα.
1: Πάμε στην πηγή, Κατερίνα.
0: Πάμε στην Κατερίνα τη Φρύσα.
1: Κατερίνα,
0: θα τα παρακολουθεί όλα αυτά. Καλημέρα, Κατερίνα μας.
2: Καλημέρα. Όντως η αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών ήταν αυστηρή και αμεσότατη, υπενθυμίζοντας τα αυτονόητα. Δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζεται από άλλες χώρες, ως το καθεστώς των νησιών είναι ξεκάθαρο από τις διεθνείς συνθήκες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βεβαίως επισημαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών το οξύμορο πως απειλείται η Τουρκία τη στιγμή που έχει ενεργό το κάζους μπέλι, μιλώντας ιδιαίτερα για το θέμα της στρατιωτικοποίησης και αποστρατικοποίησης, όπως θέλουν οι Τούρκοι να λένε, των νησιών. Σημαίνοντας ότι εξεκαθαρίζοντας η Αθήνα σε κάθε φορά με οποιοδήποτε τόνο ότι είναι τα αυτονόητα. Δηλαδή η χώρα ασφαλίζεται, κοιτάζει την άμυνά της, θέλει σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν υπάρχει ιστορική μνήμη.
1: Το έχουν πει με μία φράση αυτό διάφοροι παράγοντες, ότι απειλείται θωρακίζεται.
2: Ακριβώς.
1: Όταν έχεις απειλή από απέναντι κάζους μπέλι, στρατιές Αιγαίου και μετακινήσεις στρατευμάτων, είναι καθήκον σου και υποχρέωσή σου, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, να το προστατεύσεις για να έχει ικανή άμυνα. Πάμε παρακάτω.
2: Ακριβώς, Διονύση. Να υπενθυμίσουμε βέβαια τα πόσα χρόνια είναι απέναντι στα πτιά του Αιγαίου μετά την εισβολή στην Κύπρο και βέβαια οι πληροφορίες που έρχονται από τον τουρκικό τύπο μόλις πριν από λίγες ώρες ότι έχουμε μετακίνηση κάποιων επίλεκτων στρατών, στρατευμάτων στα τουρκικά παράλια από την πλευρά της Άμμου.
1: 2.000 κομμάτια στέλνουν.
2: Ακριβώς. Το αυτονόητο λοιπόν η Αθήνα ξεκαθαρίζει και επισημαίνει το ότι δεν είναι θέμα συζήτησης η αυτοάμυνα, η εθνική άμυνα και η υπεράσπιση της χώρας και βεβαίως δεν τίθεται θέμα για το αν υπάρχει στρατικοποίηση των νησιών.
1: Μέσα σε αυτά οριστικοποιήθηκε και η άφηξη του Ρούμπιο.
0: Ακούγεται, γιατί ότι θα έρθει
1: λέγαμε ότι θα ερχόταν το εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ τον περασμένο Ιούλιο. Αυτό δεν έγινε. Λέγανε μάλιστα τότε ότι θα ερχόταν και ο Ρούμπιο και ο Χέξε. Θα έλα ο Υπουργός Άμυνας ή Υπουργός Πολέμου τον είπα. Αλλά τώρα μάλλον φαίνεται θα έρθει αρχές Οκτωβρίου ο Ρούμπιο.
2: Είναι πολύ πιθανό, Διονύση, διότι όπως μας έλεγαν ανώτατες διπλωματικές πηγές πριν μερικές ημέρες, λόγω της Γενικής Συνέλευσης στο ΟΗΕ, κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί μέσα στο Σεπτέμβριο. Όμως είναι πολύ πιθανό τον επόμενο μήνα να έχουμε εδώ τις επισκέψεις που προαναφέρατε.
0: Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Καταρίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Η Κατερίνα Εφρύσα ήταν που καλύπτει το διπλωματικό ρεπορτάζ και άμα θα έρθει ο Ρούμπιο τον Οκτώβριο εδώ.
1: Ναι. Ναι, τι.
0: Είναι ρε παιδί μου μια περίοδος που έχει πράγματα.
1: Τι πράγματα.
0: Έχει περιραίωση ατμόσφαιρα στη γειτονιά. Έχει ενδιαφέρον να δούμε. Αν θα πάει και
1: μήνες
0: δίπλα.
1: Τώρα.
0: Αν
1: πολλούς
0: θα πάει...
1: μήνες.
0: Ναι, αν θα πάει και δίπλα.
1: Ναι, έχει σημασία.
0: Λοιπόν, πάντα δεν το μετράμε αυτό.
1: Πάντα το μετράμε. Ε. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ε. Μας λέει ο κύριος Μίτσος, καλημέρα. Δείτε και η Μακεδονία. Με μόλις 9 βαθμούς. Το χάραμα όμως λέει είναι υπέροχο. Προβλέπεται πολύ όμορφη μέρα. Ωραία. Και λέει, παιδιά, η υπνοθεραπεία πρέπει να είναι κλάδος ιατρικής.
0: Ναι, παιδιά, οι ψυχολόγοι το χρησιμοποιούν.
1: Θυμάμαι, λέει, σε νοσοκομείο που ήμουν πρόσφατα. Είδα ένα μικρό κτίριο που είχε επιγραφή εργαστήριο ύπνου. Μελετάμε άπνοιες,
0: ναι,
1: και άλλες.
0: Αυτό είναι άλλο, το
1: άλλο είναι αυτό.
0: Ύπνου.
1: Το εργαστήριο ύπνου
0: είναι
1: μετράει
0: άλλο
1: για τον ύπνο, για την ποιότητα του ύπνου σου και αν ο ύπνος σου δείχνει κάτι. Αν για παράδειγμα έχεις άπνοιες, έχεις ταχυκαρδίες ή αριθμίες ή διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Ροχαλίζει, δεν αφήνει τον άλλο να κοιμάται δίπλα.
1: Σου βάζουν και ειδικά μηχανήματα, το ροχαλιτό για παράδειγμα, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της άπνοιας. Για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ή μπορεί να είναι προάγγελος ότι κάτι άλλο. Μην βάλουμε τώρα υποψίες όσους ροχαλίζουν ή όσους ακούν τους διπλάνους.
0: Όχι, δεν είναι έτσι, αλλά άμα ροχαλίζεις κάποιο ζήτημα έχεις. Δεν,
1: λοιπόν,
0: είναι
1: κάποιο, μπορεί να είναι από απλά τη σταφυλή, ας πούμε, στον ουρανίσκο μέχρι άλλα πράγματα. Γι' αυτό υπάρχει. Άλλο είναι το εργαστήριο ύπνου. Μελετάνε την ποιότητα του ύπνου και από αυτό βγάζουν συγκεκριμένα συμπεράσματα.
0: Την υπνοθεραπεία, ναι, τη χρησιμοποιούν και αρκετοί ψυχολόγοι. Μπορεί και ψυχίατροι, δεν είμαι σίγουρα, αλλά ψυχολόγοι σίγουρα τη χρησιμοποιούν. Είναι ένα μέσο έτσι ώστε πώς το λένε, να βοηθήσουν τους ασθενείς τους.
1: Είναι ένα μέσο, όχι όπως το λέγαμε εμείς νωρίτερα, δηλαδή να μου πούνε που είναι ο θησαυρός.
0: Όχι, ρε παιδιά, είπαμε για να βοηθήσουν τους ασθενείς τους.
1: Για να ξυπνήσουν αναμνήσεις, να ενεργοποιήσουν συγκεκριμένα πράγματα στον εγκέφαλο κτλ.
0: Ναι, δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι ένα μέσο το οποίο το χρησιμοποιούν. Δηλαδή θέλω να πω, μην το δαιμονοποιούμε και το.
1: Αυτό.
0: Αλλά. Δεν δηλώνουν οι υπνοτιστές, οι ψυχολόγοι, είναι ένα εργαλείο.
1: Ναι.
0: Μια μέθοδος. Μέθοδος, να το πούμε πιο σωστά. Ναι. Έτσι, ναι. Αυτό το πράγμα είναι. Γιατί τα πιάνουμε και τα ισοπεδώνουμε όλα. Καταλάβατε.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνουμε. Δεν τα ισοπεδώσουμε.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Αφού κάνουμε την τρίχα τριχιά.
0: Πάντα.
1: Ε?
0: Πάντα το κάνουμε αυτό.
1: Κι άλλο κλεισαδάκι.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ωραία είναι αυτό. Ναι, ναι.
1: Τώρα, επειδή με ρώτησες πριν.
0: Τι.
1: Για το τι μπορεί να σημαίνει η ιστορία με τον Καναδά και η σύνδεση, το συνδεδεμένο μέλος.
0: Εμπορικέ σχέσει, φαντάζομαι.
1: Υπάρχει ήδη μία συμφωνία, έχει κάτι αρχικά, εν πάση περιπτώσει, η Ευρώπη με τον Καναδά, η οποία ακόμα δεν έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, εν πάση περιπτώσει, η οποία έχει να κάνει με χαμήλωμα δασμών στις μεταξύ τους δοσοληψίες,
0: ναι,
1: αλλά έχει να κάνει και με το άνοιγμα κάποιων αγορών για προϊόντα. Για παράδειγμα, ο Καναδάς έχει τεράστιο πλούτο ορυκτό, όχι μόνο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, όπου μπορεί να είναι μια πηγή εναλλακτική για την Ευρώπη, έχει και πάρα πολλές σπάνιες γαίες. Ένα πράγμα το οποίο είναι αυτό που καίει περισσότερο τον Τραμπ, γι' αυτό ήθελε τον Καναδά 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει σπάνιες γαίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία, γι' αυτό και ο Καναδάς έχει προηγμένη τεχνολογία κτλ. Κτλ. Έχει να κάνει δηλαδή με συνεργασίες στους κυρίως στους τομείς του εμπορίου, της τεχνολογίας και της άμυνας. Γιατί και ο Καναδάς έχει κάνει άλματα στον τομέα της άμυνας.
0: Να συνεργαζόμαστε, παιδιά, εμείς. Δεν έχουμε προβλήματα.
1: Να συνεργαζόμαστε, διότι σύν της άλλης έχουμε λίγο πολύ κοινές αρχές. Θυμάστε, το είχαμε πει από την ομιλία του κυρίου Κάρνεϊ, την φωτισμένη ομιλία του κυρίου Κάρνεϊ, όπως την είχαν κρίνει πάρα πολύ, στον Νταβός, που είχε πει για την ένωση των μεσαίων δυνάμεων απέναντι στις λεγόμενες ή θεωρούμενες υπερδυνάμεις που δεν είναι κατά τα φαινόμενα, και το λέω δεν είναι κατά τα φαινόμενα. Η Ρωσία δεν μπορεί να κάνει 15 βήματα στην Ουκρανία, η Αμερική ξωμένη από που το παραδέχονται και οι ίδιοι πλέον, το πενταγωνό τους ξωμένη από πυράβλους και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Καναδάς είχε πει κόντρα σε αυτές τις δυνάμεις να φτιάξουμε την ένωση των μεσαίων δυνάμεων τρόπων την αυτό ήταν το ρεζουμέ
0: της
1: ομιλία του, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το πλαίσιο φανταζόμαστε ότι γίνεται, αλλά είναι εξαιρετικά.
0: Καλά, είναι
1: ενδιαφέρον.
0: Και είναι και νωρίς.
1: Είναι στα σπάργανα μόνο,
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: αλλά αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Μα ούτως ή άλλως, ο όρος που χρησιμοποίησε η Νταρλάγεν για το συνδεδεμένο μέλος δεν υφίσταται.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τους κανονισμούς κτλ. Είναι κάτι καινούριο.
0: Ναι,
1: είναι κάτι καινούριο το οποίο,
0: ναι,
1: θα το ψηλαφίσουν και
0: θα το δούμε
1: βρούνε.
0: Αυτό στην πορεία, τέλος πάντων, όπως και να έχει. Γιατί ήδη έχει αντιδράσει όμως ο Τραμπ
1: γι' αυτό το
0: και απειλεί με δεσμούς.
1: Αν είναι κακό. Αν είναι κακό, θα βάλει δασμούς. Αν δεν είναι κακό, δεν θα βάλει.
0: Πώς θα το διαπιστώσουμε?
1: Πες το με εμένα.
0: Αν είναι κακό.
1: Και με ποιο κριτήριο?
0: Το δικό του.
1: Το δικό μας.
0: Το δικό του.
1: Το κοινή λογική που λέγαμε πριν. Με τις συνδέσεις. Γι' αυτό το λέω.
0: Εντάξει.
1: Πολύ καλά.
0: Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, πάντως θα έχει πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο διάστημα. Η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων. Γίνονται μεταξύ έρευνες οι οποίες δείχνουν το ίδιο πράγμα. Βλέπω, ας πούμε, ότι μένουν στο πατρικό τους μέχρι τα 31 οι Έλληνες. Πότε θα μείνουνε? Δεν θα μείνουνε. Άμα για να νοικιάσεις ένα σπίτι, ας πούμε, θες ένα μισθό και παραπάνω, πού θα μείνεις? Πώς θα φύγει ένα παιδί στα 25, στα 27 ή στα 28 και στα 30 για να πάει να μείνει μόνο του? Άμα ένας μισθός, πες ότι παίρνεις, εγώ σου λέω 1000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και το ενίκιο έχει 700. Πώς ζεις? Ζεις?
1: Ξέρω εγώ.
0: Δεν ζεις.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Καλημέρα στο Τριφύλι Γραβερών. Έχει 6 βαθμούς.
0: Πω, πω, δροσιά.
1: Ο κύριος Νίκος.
0: Πω, δροσιά.
1: Αυτό δεν είναι απλά δροσιά. Είναι κάτι της παραπάνω.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Σε λίγο θα περπατάς τα ξημερώματα εκεί πέρα και θα κάνει κράτς κάτω.
0: Εντάξει,
1: ναι, να το λέμε αυτό.
0: Λοιπόν, επίσης, ψάχνουν ακόμα να βρούνε αν σκότωσε ο Ζόντιακ τη μαύρη ντάλια. Ρίση Διονύση, έχω διαβάσει 15 βιβλία. Έχω δει 5 ταινίες για αυτό το θέμα.
1: Είναι πολλές άγνωστες λέξεις σε μία φράση που χρησιμοποίησες.
0: Ο Ζόντιακ ήταν σεριαλ κίλερ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ωραία.
0: Παλιά.
1: Πες στους φίλους ακροατές.
0: Εντάξει, δεν ξέρουν τη μαύρη ντάλια, δεν ξέρουν.
1: Όχι, εγώ το Ζόντιακ που ξέρω είναι κάτι.
0: Έλα, ρε Διονύση, δεν έχεις την ταινία.
1: Τα φουσκώτα, τα Ζόντιακ, ας
0: πούμε. Δεν έχεις δει την ταινία.
1: Ναι. Όχι, αυτά ξέρω εγώ.
0: Τέλος πάντων, και είναι ένα από τα άλλη τα μυστήρια. Παλιά, τώρα μιλάμε τις δεκαετίες του δεκαετία του 50, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτά τα εγκλήματα. Λοιπόν, και ακόμα ψάχνουν, αλλά τους ιντριγκάρει. Θα μου πεις, άμα είναι ένα άλλο το μυστήριο, γιατί ξέρεις πως πέθανε στα αλήθεια η Μέριλιν Μονρό?
1: Ξέρεις πως ποιος σκότωσε τον Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι?
0: Σίγουρα όχι.
1: Βλέπεις,
0: σίγουρα
1: νάτα,
0: όχι.
1: Νάτα.
0: Τα βλέπετε.
1: Δεν υπάρχουν...
0: Πάλι πίσω γυρνάμε.
1: Δεν υπάρχουν θέματα άλυτα.
0: Ναι.
1: Πολλά θέματα.
0: Και τον Τζόνα Βλακιώτη, ποιος τον σκότωσε?
1: Να σου πω.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Να σου πω. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει μπει σε αυτό το παιχνίδι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να τα λύσει αυτά. Γιατί πάει με βάση τα στοιχεία.
1: Για να βρει το Ζόντιακ.
0: Όχι, ρε, γιατί πάει με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί και υπάρχουν στα παγκόσμια δεδομένα, τα data.
1: Τώρα που το λες για ταινία, θυμάμαι το εξώφυλλο της ταινίας που αυτός άφηνε μια χαρακτηριστική υπογραφή. Έναν κύκλο με ένα.
0: Δεν τον ήξερε.
1: Όχι, δεν τον ήξερε, δεν το ξέρω, δεν τον έχω δει. Δεν το έχω δει, παιδάκι μου, γιατί πρέπει να βλέπω ότι.
0: Τίποτε... Άρα το ξέρει όμω, το Ζόντιακ.
1: Τώρα που το λε.
0: Α.
1: Ναι, σιγά να μην ξέρω το Ζόντιακ. Άλλη δουλειά δεν έχω.
0: Τον ίδιο δεν τον ξέρει κανεί.
1: Αυτό. Αν τον ήξερα, θα μπορούσε ένα συμπλωτιστή να μου το πάρει, να μου το βγάλει το μυαλό και
0: αυτό
1: να το αποκαλύψω.
0: Ναι. Όχι, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Ναι, κακώς.
0: Φαντάζομαι.
1: Τότε τι νοημοσύνη είναι?
0: Ναι, φαντάζομαι, τέλος πάντων.
1: Θα βοηθήσει πολλά όμως.
0: Βοηθάει.
1: Έτσι, να μην την απαξιώνουμε κι αυτή, γιατί είμαστε στην άλλη άκρη του εκκρεμού και πάμε να την απαξιώσουμε τελείως την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Τώρα υπάρχει μια δαιμονοποίηση τελευταία.
1: Ναι, αυτό, αυτό. Δηλαδή, καπού όπα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε δίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελπίζουμε πως είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων εξέπνευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση και η δεύτερη ψηφοφορία δε συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών, ενώ η Τουρκία διατηρεί το κάζους μπέλι, η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών περί εργαλειοποίησης της Ελλάδας και τις αιτιάσεις της Άγκυρας για αποστρατηγωτικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον 15 τραυματίες σε Κίεβο και Οδυσσό σε ευρείας κλίμακας πλήγματα της Ρωσίας με πυράβλους. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Εύβοια και Κυκλάδες, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Δεν είπαμε πριν χρόνια πολλά στη Σοφία τη Συγκινιώτη.
0: Βέβαια.
1: Παράληψή μας.
0: Χρόνια της πολλά.
1: Χρόνια πολλά στη Σοφία τη Συγκινιώτη. Καλημέρα στο Γρηγόρη από την Κοπεχάγη, όπου γιορτάζει η κορούλα τη Σοφία.
0: Να τη χαίρεσαι, Γρηγόρη.
1: Ναι, καλημέρα και στον κύριο Γιάννη και στον κύριο Χαράλαμπο. Έχουμε θέσει το ερώτημά σας στον κύριο Ψωμιάδη. Θα μας απαντήσει.
0: Θα απαντήσω εγώ. Λοιπόν, ναι. Υπάρχει δελτίο τύπου που ενημερώνει ότι ενημερώνει τους ακροατές ότι θα υπάρχουν ολιγόρες προγραμματισμένες διακοπές στη μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων Earth News, δεύτερο πρόγραμμα, τρίτο πρόγραμμα Air Sport και ο ραδιοσταθμός Φλόρινας από το κέντρο εκπομπής Βιτσίου,
1: ναι, από
0: τις 14 έως τις 19 Σεπτεμβρίου και από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου καθημερινά από τις 9 έως τις 2, 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, λόγω εργασιών αναβάθμισης των τεχνολογικών εγκαταστάσεων και εγκατάστασης του πομπού DAB. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα επηρεαστεί η λήψη της πόρης της Φλόρινας, Πτολεμαΐδας και της Καστοριάς και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Θα καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες ώστε το σήμα να επανέρχεται το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
1: Πολύ
0: για σας το κάνουμε.
1: Πολύ καλά τα είπες, Κατερίνα.
0: Ευχαριστώ.
1: Ο Αλέξανδρος ρωτάει, η Μαύρη Ντάλια ποια ήταν? Καλά είπαμε πριν.
0: Η Μαύρη Ντάλια, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της.
1: Ναι. Τι ήταν?
0: Θύμα.
1: Θύμα ήταν η Μαύρη Ντάλια.
0: Θύμα. Ναι. Θύμα δολοφονικής επίθεσης, δολοφονικής ενέργειας.
1: Από το Zodiac. Γιατί τα βάλε στην ίδια πρόταση.
0: Ναι, λέγεται ότι μπορεί να τη σκότωσε ο Ζόντιακ.
1: Μπορεί τη Μαύρη Ντάλια να τη σκότωσε ο Ζόντιακ.
0: Ναι.
1: Είδες που σου λέγω ότι έχεις πολλές άγνωστες λέξεις σε μια φράση.
0: Δεν έχω άγνωστες λέξεις.
1: Ναι. Εντάξει, σύμφωνοι. Ό,τι πεις. Λοιπόν, άλλα πράγματα. Δεν σας έχουμε πει ότι συνεχίζονται, το ακούτε στο δελτίο ειδήσεων βέβαια, ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο, δηλαδή με τους πυράβλους βασικά που διαθέτει και τα drones της, πολλά εκ των οποίων δεν είναι δική της κατασκευής, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν είναι της παρούσης. Συνεχίζονται και στην Οδυσσό και στο Κίεβο αδιαλείπτως αυτές οι επιθέσεις, μιας και έχει έλλειψη αντιεροπορικών, αεράμινας μέσων η Ουκρανία, με αποτέλεσμα να έχουμε διαρκώς επιθέσεις κυρίως σε πολυκατοικίες, κέντρα εμπορικά και τέτοια πράγματα, και να έχουμε τραυματίες και νεκρούς ενίοτε. Μέχρι στιγμής τώρα με τον απολογισμό που δίνουν οι Ουκρανοί δεν έχουμε νεκρούς επί της παρούσης, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας και όταν θα με το πρώτο φως της ημέρας, δηλαδή αν θα φανούν και άλλες συνέπειες από τις επιθέσεις στις βραδινές της Ρωσία στην Ουκρανία.
0: Λοιπόν, τη Μαύρη Ντάλια την έλεγαν Ελίζαμπεθ Σόρτ.
1: Ναι.
0: Δολοφονήθηκε το 1947 στο Λος Άντζελες. Και επειδή το πτώμα της είχε ακροτηριαστεί και είχε κοπεί στη μέση, η υπόθεση απασχόλησε πάρα πολύ την κοινή γνώμη τότε. Γι' αυτό έχει μείνει. Ήταν ένα είδε χθες έγκλημα. Και τότε οι εφημερίδες έθιναν ψευδόνυμα. Δηλαδή έβαζαν. Έλεγαν, τη συγκεκριμένη τη βάλανε Μαύρη Ντάλια.
1: Πώς βγάζουν εδώ και εδώ κάτι τίτλοι, χαρούμενη χείρα ή ξέρω εγώ.
0: Υπήρχε τότε ένα φιλμ νουάρ, το οποίο λεγόταν Γαλάζια Ντάλια. Και από εκεί, επειδή είχε παρόμοιο τέτοιο υπόθεση.
1: Πλοκή.
0: Ναι, είναι πλοκή. Ναι. Τη βγάλανε Μαύρη Ντάλια, γιατί ήταν και μελαχρινή η Ελίζαμπεθ Σόρτ. Τέλος πάντων, είναι ανεξιχνία στη δολοφονία αυτή. Εντάξει. Το είπαμε και αυτό. Τέλος.
1: Καλημέρα και στον φίλο μας που συνήθως είναι στο Ρότερνταμ, αλλά τώρα δεν είναι στο Ρότερνταμ, είναι στον Οροπό.
0: Ναι.
1: Ναι, έχει έρθει μια εβδομάδα στην αγαπημένη πατρίδα και τώρα που έχει 19 βαθμούς θερμοκρασία, το μεσημέρι θα πάει για μπάνιο.
0: Ωραία.
1: Και πολύ καλά
0: πολύ
1: θα κάνετε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και θα ζηλεύουμε και δεν το συζητάμε.
0: Υπάρχει και μια υπόθεση που παίζει πάρα πολύ στα διεθνή.
1: Ναι.
0: Με μια κυρία, χείρα, 49 ετών. Τη λένε Μαριάν Φλίπο. Αυτή ήταν παντρεμένη με τον Τσάντ Φλίπο. Ο οποίος είχε φτιάξει το διαδικτυακό παιχνίδι το Roblox. Πολύ διαδεδομένο, πολλά εκατομμύρια, πάρα πολλά εκατομμύρια. Πέθανε όμως αυτός και εκείνη έμεινε με πάρα πολλά λεφτά.
1: Ωραία.
0: Αλλά χωρίς αγάπη.
1: Ναι,
0: από ό,τι φαντάζομαι.
1: Πες το με αυτό.
0: Και ήθελε να έχει δίπλα της και έναν ωραίο άνδρα.
1: Δικαίωμά της.
0: Ναι, όχι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Βρήκε λοιπόν έναν κούκλο, πραγματικά. Πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο, κοίτα, ωραίο. Δεν μπορώ να τον δείξω στο ραδιόφωνο, αλλά είναι ένα κούκλο. Έχει ωραία μάτια, γαλάζια και τέτοια και τα λοιπά. Και ωραίο σώμα και αυτά. Αυτό ήταν συνοδός πολυτελείας όμως. Δηλαδή.
1: Α, το έκανε αυτό εξ επαγγέλματος.
0: Ναι, ναι, το ήξερε εκείνη.
1: Ναι, α,
0: το ήξερε. Το ήξερε. Τέλος πάντων, βρέθηκαν. Πώς το λένε, τις παρήχε τις υπηρεσίες του. ο συγκεκριμένος.
1: Ναι.
0: Όμως, όπως αποδεικνύεται.
1: Είχε στο μάτι τα λεφτά της.
0: Μπράβο.
1: Εγώ το σκέφτηκα χωρίς να το γνωρίζω, ξέρω την υπόθεση. Ναι. Το μυαλό μου πήγε κατευθείαν εκεί. Ναι. Δηλαδή, ήθελε πολύ μυαλό να το σκεφτείς.
0: Πώς ξεκίνησε. Έψαχνε λοιπόν, λέει.
1: Αλλά
0: έναν...
1: αυτή τον είχε ερωτευτεί.
0: Ήθελε να πάει ένα ταξίδι στην Ιταλία.
1: Κάτσε γιατί γίνεται ωραία ταινία αυτό. Ωραία σειρά.
0: Μπράβο, ναι. Ήθελε να πάει πρέπει να πάει ένα ταξίδι στην Ιταλία. Και ήθελε έναν Ιταλόφωνο συνοδό. Ο συγκεκριμένος.
1: Ναι.
0: Μιλάει και ιταλικά.
1: Ναι, είναι προσόν.
0: Έχει προσόντα.
1: Είναι προσόν.
0: Ναι, είναι πολύ καλός. Τέλος πάντων, έτσι ξεκίνησε η σχέση.
1: Δηλαδή,
0: τους.
1: Έχει κοιλιακούς φέτες, έχει ωραίο πρόσωπο και μιλάει και ιταλικά. Δηλαδή, ναι. Πώς να θέλεις.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, της έφαγε 5 εκατομμύρια δολάρια.
1: Τι σημαίνει τη στάφαγε.
0: Εντάξει, τώρα είναι ολόκληρη ιστορία.
1: Όχι, τα πήρε από το χρηματοκιβώτιο.
0: Όχι.
1: Τη έβαζε να κάνει αγορές και τέτοια πράγματα.
0: Όχι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είναι περίπλοκη η υπόθεση.
1: Άμα δεν εξηγήσουμε στον κόσμο, πώς.
0: Ρε παιδί μου.
1: Πώς τη πήρε τα 5 εκατομμύρια. Τι σημαίνει τη πήρε 5 εκατομμύρια.
0: Την ανάγκασε μέσα από διαδικασίες και τώρα τι να σου λέω. Και...
1: Την εκβίασε, την πίεσε, τη έκανε κάτι.
0: Έτσι λέει αυτή. Ότι την πίεσε και του μετέφερε σε λογαριασμό 5 εκατομμύρια. Ρε μυαλό, ρε κουκούτσι. Ναι,
1: παιδιά. Πάρα πολύ ωραία.
0: Τέλος πάντων, είναι ένα story το οποίο θα παίξει πάρα πολύ αυτό το story. Πρέπει να το διαβάσω λίγο περισσότερο όμως για να ενημερωθώ, για να σας πω αύριο περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν πρέπει.
1: Δεν πρέπει, ξέρω εγώ.
0: Ο Ολυμπιακός κέρδισε λοιπόν μια ομάδα που δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
1: Βάγκεντζοκ.
0: Όχι.
1: Αλλιώς τη λένε.
0: Είδες που ούτε σε θυμάσαι.
1: Όχι.
0: Ούτε μάνατζερ.
1: Όχι, ο Βάγκεντζοκ έβαλε τον γκολ. Όχι, ο Γιάρεντζοκ έβαλε τον γκολ.
0: Άστο μωρέ, πάμε στον επιτρόπο που τα ξέρει καλύτερα. Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Το Γιάρεντζοκ λέγεται ο σκόρερ.
1: Είδες. Όχι μόνο είναι αυτός ο σκόρερ. Είναι και ένας. Πώς τη λένε?
2: Γιαγκελόνια.
1: Μα πού να τη θυμάσαι τώρα τη Γιαγκελόνια. Όχι μόνο κέρδισε, αλλά διάβασα σε κάτι Ολυμπιακού στις αναρτήσεις τους ότι αυτός ο παίχτης που έβαλε το νικητήριο γκολ γιατί έκανε ένα τροπή ο Ολυμπιακός, ο προηγούμενος προπονητής δεν τον χρησιμοποίησε καθόλου. Τον είχε στον πάγκο.
0: Συγγνώμη, έκανε ένα τροπή με την παγκοσμίως άγνωστη ομάδα που δεν θυμάμαι όμως το
1: τροπή. Ναι, είχε προηγηθεί στο 20. Κέρδισε 1-0.
0: Μπράβο. Για πες Τάσο μας, άστα να πει ο Τάσο.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχει τραυματιστεί ο Ελκαμπή, γι' αυτό επέστρεψε ο Γιάρεμτσουκ. Οπότε οπότε γύρισε ο Γιάρεμτσουκ και τον έβαλε το παιχταρά τον Ουκρανό μέσα στο παιχνίδι ο προπονητής του και γύρισε το παιχνίδι με αυτό το γκολ, το πολύ όμορφο γκολ με κεφαλιά, χάρισε την πρώτη νίκη του Ολυμπιακού με 2-1 απέναντι στην Γιαγκελόνια, την πρώτη νίκη του στο League Face του Europa League, μπήκε με το δεξί δηλαδή, αλλά το σημαντικό δεν είναι μόνο νίκη, είναι και η ανατροπή του κλίματος,
0: ναι,
2: να το πω έτσι.
0: Ναι, γιατί,
1: γιατί είναι η πρώτη νίκη υπό τον καινούργιο προπονητή, ο οποίος είπε είναι ωραίο να νικάς. Τι λες, αλήθεια?
2: Ναι.
1: Ωραίο είναι, πλάκα.
2: Σε διατμόσφαιρα
1: εννοώ. Αυτό εννοώ, σε διατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε.
0: Ναι, αμέσως, ναι.
2: Το επίσης θετικό είναι ότι ενώ ο Λίκιο Ελκαμπή το βαρύ πυροβολικό, να το πω έτσι, του Ολυμπιακού και τα δύο σεντρεφόρ που χρησιμοποιήθηκαν και ο Κοζάλης, ο Μεξικανός και ο Γιάρεμτσουκ, σημείωσαν τα γκολ, δηλαδή ακόμα θετικό. Από την άλλη, με μια νίκη τώρα επί της Λιβαδιάς, την Κυριακή στις 5 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι στην Λιβαδιά, ο Ολυμπιακός λίγο είχε ανατρέψει το κλίμα το αρνητικό που υπήρχε με τις κρίνιες, με τις φωνές του κόσμου, με τη φυγή του, με τη Λίμπα. Και αλλάζει τελείως τα δεδομένα. Ήταν η πρώτη ημέρα της πρώτης αγωνιστικής, έτσι, για το League Phase και σήμερα αγώνες. Και μάλιστα σήμερα έχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι σε League Phase του Όφη και η ποδοσφαιρική Κρήτη, καταλαβαίνετε.
0: Ωραία, τι θα γίνει.
1: Ο οποίος Όφη πάει με αέρα γιατί στο πρωτάθλημα έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό.
2: Σωστό.
1: Και πάει, είδες, και πάει, φέτος είμαι Όφη, το έχω πει.
2: Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς εσύ από Λάρισα.
0: Άστο, σαν τη μάνα μου που είναι θρασίβουλος. Ναι.
1: Παλιά λέγανε είμαι Πανιόνιος, εγώ το.
2: Πανιόνιος, Λάρισα.
1: Λάρισα είμαι πάντα, δεν το συζητώ.
2: Ναι, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα πούμε επόμενη αγωνιστική στις 15 Οκτωβρίου πλέον. Έχουμε, γιατί θα έχουμε διακοπή πρώτα δεύτερο. Δηλαδή θα παίξουν τώρα το Σαββατοκύριακο και μετά έχουμε 3 εβδομάδες, 20 μέρες διακοπή. του πρωταθλημάτου, για τις εθνικές ομάδες και τα σχετικά. Οπότε αθανατρέψει τελείως το κλίμα ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, να πάω λίγο στον Όφη και να πούμε ότι το παιχνίδι είναι στις 8 παρατέταρτο. Εντάξει, είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για τον Όφη, εννοείται. Στο Παγκρίτιο ήδη έχουν φύγει 15, ξέρω εγώ, αναμένονται 20-25 χιλιάδες κόσμος στο γήπεδο. Θα γίνει ένα μικρό χαμούλη από την Ερασπόρ φυσικά το παιχνίδι. Ματζέντα Σπορτ 2 είναι η κάλυψη του αγώνα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς στην Κρήτη απέναντι στη Χόφενχάιμ, τη γερμανική, η οποία πέρσι ήταν καταπληκτική. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς στην Κρήτη απέναντι στη Χόφενχάιμ, τη γερμανική, η οποία πέρσι ήταν καταπληκτική.

0: Δεν έχει ξεκινήσει και καλά το πρωτάθλημα τη. Νομίζω ότι την τελευταία τη νίκη την έκανε τώρα, την πρώτη τη νίκη δηλαδή. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Είναι και η πρεμιέρα, είναι και ο κόσμος. Νομίζω ότι ο Όφη μπορεί να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Τι σημαίνει θετικό αποτέλεσμα? Να μην χάσει, λέω εγώ. Αλλά με την ψυχολογία που έχουν οι ποδοσφαιριστές του Χρήστο Κότη, το να μην χάσει μπορεί να μην του λέει και τίποτα. Σίγουρα θα πάνε και την νίκη.
1: Αυτοί θα θέλουν την νίκη, δεν το συζητώ.
2: Να νικήσουν.
1: Να νικήσουν, Όφη φέτος. Ναι, είπαμε.
0: Υπάρχει και κάτι ακόμη θετικό από όλη αυτή την ιστορία και τη νίκη του Ολυμπιακού επί τη πολωνική ομάδα τη Γιαγκελόνια. Είναι ότι γίνεται μια μάχη για την ειδική βαθμολογία, για το ranking που λένε τη ΟΕΦΑ. Εκεί όπου η Ελλάδα κυνηγάει τη 10η θέση και οι Πολωνοί έπεσαν στην 11η θέση τώρα εξαιτίας αυτής της νίκης που έκανε ο Ολυμπιακός, η Ελλάδα τέλος πάντων της Πολωνίας.
1: Ελληνική ομάδα, το πούμε έτσι.
0: Ακριβώς. Εμείς παραμένουμε βέβαια στη 10η θέση, αλλά έχουμε φτάσει στους 513 βαθμούς, κοντά δηλαδή, πολύ κοντά, από την 10η Τσεχία και την 11η Πολωνία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και το παιχνίδι το σημερινό για το Europa League, League Face του Europa League μεταξύ του Off και της Hoffenheim, γιατί παίρνοντας βαθμούς κερδίζουμε πάρα πολλά από ό,τι
1: πίνεις. Ο Παναθηναϊκός πότε παίζει?
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει 15 Οκτωβρίου πρώτο αγώνα για το Conference.
1: Και από αυτόν περιμένουμε βαθμούς. Θέλω να πω, συμβάλλουν και δεν ξέρω αν είναι όλοι, όλες οι λίγκα γκες, ας πούμε, συνυπολογίζονται στη βαθμολογία, ρε παιδί μου.
0: Κανονικά όλοι.
1: Δεν το ήξερα αυτό.
0: Όλο αυτό γίνεται γιατί ο πρώτος, ύστερα να καταλάβουμε τη 10η θέση για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, σημαίνει ότι ο πρώτος, ο πρωταθλητής, μπαίνει κατευθείαν σε league face του Champions League.
2: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε είναι και αυτό ένα τεράστιο όφελος.
1: Κίνητρο και όφελος, βέβαια.
0: Κίνητρο και οικονομικό. Και οικονομικά είναι πολύ μεγάλη επιτυχία κατευθείαν να μπαίνει χωρίς προκριματικά και να μπαίνει και σε league face του Champions League, όπως τώρα βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία χρειάζεται να παίξει τα playoffs για να περάσει. Έτσι. Θετικό, νίκησε η Ομόνια τη Θέλτα χθες, κυπριακή ομάδα, γι' αυτό και την αναφέρω. Τη Θέλτα, την πολύ καλή ισπανική ομάδα, και είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Μίλαν Μπενφίκα 0-2 είναι τα πιο χαρακτηριστικά αποτελέσματα τα χθεσινά, γι' αυτό και τα αναφέρω.
1: Η Μπενφίκα λέει είναι αίτητη για 8ο αγώνα, νομίζω κάτι τέτοιο διάβαζα.
0: Ναι. Και νίκησε και μέσα στο Μιλάνο τη Μίλαν. Έτσι, μαζί με το παιχνίδι, να θυμίσω ότι σήμερα είναι το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ στις 8 παρατέταρτο και στις 10 που έχουμε συνηθίσει, και θα γίνει και ακόμα ένα μάτς, λέει στις Όφιες Σάλσμπουργκ εκείνη την ώρα. Τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν έχουν και κανένα εντυπωσιακό έτσι, ενδιαφέρον, εκτός από το Μπεσίκτας Μαρσέγκ που θα γίνει στις 10 η ώρα.
1: Η Άρα Σπορ, πάντως όλους τους αγώνες θα τους μεταδίδεις, είναι ένα καινούριο που δεν έχω μάθει ακόμα να το λέω. Και ένα καινούριο κανάλι που το λένε Ματζέντα, πώς το λένε, που έχουν μετονομαστεί. Τα μπερδεύω εκεί.
0: Είναι
2: η Κοσμοτέ.
1: Η Κοσμοτέ είναι. Άμα την πω Κοσμοτέ όμως δεν είναι.
2: Καλά, γιατί τι σε νοιάζει? Η πρώην Κοσμοτέ είναι. Αυτοί που τα έχουν ξέρουν.
0: Θα σε
1: καταλάβουμε.
0: Χθες είχαμε και 4 αγώνες για το κύπελο Ελλάδας. Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης 0-3. Άρης Μαρκό 1-0. Και Φυσιά Παναθηναϊκός 0-2. Και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Και σήμερα έχει ακόμα 2 παιχνίδια. Όλα αυτά τα παιχνίδια από την Ερασπορτ. Τηλεοπτικά είναι από το Sky, να πούμε. Καλαμάτα ΑΕΛ στις 4.30 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. Και να κλείσω, παιδιά, με μια πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί χθες ουσιαστικά με το αποτέλεσμα και νίκη της Σουηδίας επί της Σλοβακίας με 3-1, η εθνική βόλη των ανδρών πέρασε στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωβόλου. Ναι, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, και ταυτόχρονα έχει εξασφαλίσει και την είσοδό της στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έτσι, πολύ μεγάλη επιτυχία σαν να παίρνεις μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Και φαίνεται διαδικαστικού χαρακτήρα το σημερινό παιχνίδι στις 5 η ώρα. Με κάλυψη τηλεοπτική από την ΕΠ2 Σπορ. Όμως επί της ουσίας η Εθνική θέλει να νικήσει οι παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη 3-0 ή 3-1 τη Σλοβακία. Θα τερματίσουν στην τρίτη θέση, αφαίρετα στα τέταρτη τη Τσεχία, και αυτά όλα παίζουν ρόλο για τα χιαστή μετά.
2: Μάλιστα.
0: Το μόνο ενδιαφέρον. Ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει ήδη, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Μπράβο.

0: Παιδιά, μπράβο τους, μπράβο τους.
1: Και να κλείσω και να θυμίσω ότι ο Κοστούλας, ο Πάπης ο Κοστούλας, το παλικάρι εκεί που έχει πάει στην Brighton, ήταν ένας από τους βασικούς συντελεστές χθες για το League Cup της Αγγλίας, μέσα στο Manchester, απέναντι στη United, σημείωσε γκολ, μείωσε σε 2-1 και ήταν αυτός που έκανε και την assist στο τελευταίο γκολ της Brighton με την εντυπωσιακή ανατροπή, Manchester United Brighton 2-3.
0: Μπράβο, Σταβόλη, μπράβο. Μπράβο του.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Αναλυτικότατος. Είχε θεματάκια σήμερα.
0: Είχε
2: υλικό. Καλημέρα στον κύριο Στέλιο. Θα μεταφέρουμε αυτό που μας λέτε. Ο δε κύριος Αλέξανδρος λέει: η μαύρη ντάλια ήταν ηθοποιός η οποία δολοφονήθηκε το 47,
0: ναι, το
2: και συγκλώνησε στη ΣΥΠΑ. Ο Ζόντιακ έδρασε 65 με 70 something. Άρα δεν μπορεί να τη σκότωσε αυτό.
0: Παιδιά, τώρα είναι πολύ μπερδεμένες υποθέσεις.
2: Το ψάξε όμως ο άνθρωπος, κάθισε και τον προβλημάτισε και κάθισε και μπήκε και το ψάξε. Για τη μαύρη ντάλια και για το Ζόντιακ.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία είναι αυτά τα αστυνομικά, με να μ' αρέσουν.
2: Ωραία είναι τα αστυνομικά που έχουν όμως λύση. Τα άλυτα δεν είναι ωραία, γιατί σου μένει απορία.
0: Τα άλυτα όμως γι' αυτό είναι, σου λέει, δεκαετίες ολόκληρες.
2: Ναι,
0: όμως,
2: αλλά το ωραίο
0: που απασχολούν
2: είναι,
0: την κοινή γνώμη.
2: Το ωραίο είναι να έχει αίσιο τέλος.
0: Ναι, αίσιο τέλος. Ελπίζουμε να ευχόμαστε να έχει η διαδρομή που θα κάνετε. Θέλω να πω να φτάσετε γρήγορα στον προορισμό σας.
2: Γιατί ελπίζουμε.
0: Έχει πάρα πολύ κίνηση και σήμερα. Δεν υπάρχει δρόμος σήμερα στο λεκανοπέδιο που να μην τον είδα να έχει κόκκινο ή κίτρινο. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολη μέρα. Πέμπτη. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Αττική Οδό, μέσα στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Έχει γίνει και ένα ατύχημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λίγο μετά την μεταμόρφωση, σε εκείνο το σημείο. Τώρα αν αρχίσετε να κατεβαίνετε τον Κηφισό, θα βρείτε πολλή κίνηση στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Μετά θα ανοίξει λίγο, θα χαρείτε, αλλά θα ξανακλείσει λίγο παρακάτω και θα φτάσει η υπόθεση αυτή, η κατάσταση, μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών και πιο κάτω.
2: Οπλιστείτε με υπομονή.
0: Μέχρι την Πέτρου Ράλι. Ναι. Δεν έχετε να οπλιστείτε με τίποτα. Τέλος πάντων, επίσης έχει το ρεύμα ανόδου στο Κηφισό από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και πάνω, σχεδόν φτάνει στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Η ΒΕΙΚΟΥ είναι πολύ φορτωμένη σήμερα. Η κίνηση είναι λίγο καλύτερη, μόνο σε κάνα δύο σημεία έχει προβλήματα. Η Καποδιστρίου και αυτή έχει κίνηση. Για να πω και κανέναν άλλο δρόμο, γιατί λέω τους ίδιους και τους ίδιους κάθε μέρα, αλλά λέω τους πιο κεντρικούς.
2: Να πεις και κανένα που δεν έχει κίνηση.
0: Στην Αλεξάνδρας έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Δεν υπάρχει.
2: Κάποιον που δεν έχει.
0: Δεν υπάρχει. Η Αρδιτού είναι χάλια. Η Συγκρού.
2: Η Παπαφλέσσα στην Νίκαια.
0: Η Συγκρού στο ρεύμα καθόλου δεν έχει καθόλου κίνηση. Και στο ρεύμα ανώδου μέχρι τον Νέο Κόσμο.
2: Πες και κανένα τέτοιο, ναι, για να δώσεις διέξοδο.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει διέξοδο. Αν πηγαίνει μια διαδρομή συγκεκριμένη. Η παραλιακή, η Ποσειδόνος έχει πάρα πολύ κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα που ξεκινάει από το Φάληρο. Ανοίγει λίγο ξεκινάει από το Νέο Φάληρο, ανοίγει λίγο προς το Παλαιό Φάληρο και μετά έχει σημεία που έχει αυξημένη κίνηση, αλλά δεν είναι κόκκινη. Στο κόκκινο είναι στο ρεύμα προς Πειραιά, στην παραλιακή, στο ύψος της Αλίμου. Εκεί έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Επίσης είναι πολύ αυξημένη. Ποια είναι η Ελευθερία και δεν την ξέρω. Η Αμφιθέα γίνεται Ελευθερία.
2: Από πότε, όχι.
0: Να, το βλέπω εδώ.
2: Εγώ Αμφιθέα θα τη λέω πάντα.
0: Η Αμφιθέα έχει κίνηση. Πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Ειδικά στη συμβολή τη εκεί με την Αχιλλέως. Επίσης, κατά τα λοιπά, η παραλιακή είναι πάρα πολύ καλή στο υπόλοιπο τη διαδρομή. Η Βουλιαγμένη. Εντάξει. Η Βουλιαγμένη είναι καλή ακόμα. Δεν έχει κίνηση.
2: Πάλι καλά.
0: Δεν μπορώ να πω το ίδιο και για την Κατεχάκη. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, κάτσε να δω τη Θεσσαλονίκη.
2: Μέχρι να πεις εσύ αυτό, να πω ότι χθες, γιατί αναφερθήκαμε στην πολιτική επικαιρότητα, δεν αναφερθήκαμε στη δήλωση του κύριου Κασελάκη.
0: Τι δήλωση?
2: Εδώ στο Earth News. Είμαστε πιο κοντά με το Πασόκ, αλλά δεν έχει αξιοπιστεί ως κόμμα, είπε ο κύριος Κασελάκης. Απλά να αναφέρω και αυτό. Για να έχουμε όλο το παλμαρέν των πολιτικών απόψεων και δηλώσεων, γιατί αναφερθήκαμε πριν, αυτό δεν το αναφέραμε.
0: Ωραία. Καλά έκανες και το είπες. Στη Θεσσαλονίκη,
2: πάμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι πολύ αυξημένη κίνηση στον περιφερειακό. Στη Τζιμισκή έχει κίνηση. Στην Μοναστηρίου σε διάφορα σημεία. Η Εγνατία είναι καλή. Η Όλγα σου σήμερα είναι καλή.
2: Μπράβο, μπράβο Όλγα.
0: Ναι.
2: Έμπαινε και εγώ.
0: Λοιπόν, και επειδή λες για συνεντεύξεις, απόψε, ναι. Απόψε, το απόγευμα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News,
2: ναι. Στις
0: 6, με τον Παναγιώτη το Στάθη, τον ναι. οποίο γνώρισα και πολύ χάρηκα. Ο Στάθης λοιπόν θα έχει απόψε το Μητσοτάκη καλεσμένο, τον Πρωθυπουργό. Καλεσμένος ο Πρωθυπουργός, θα παραχωρήσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άντε και στα δικά μας.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Όποιος θέλει να έρθει εδώ, έτσι, δεν έχουμε εμείς πρόβλημα.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Γιατί δεν θα ήθελες να πάρουμε, ας πούμε, μια συνέντευξη από διάσημους, συνέντευξη εμείς.
2: Και ναι, και όχι τώρα.
0: Τη Σελίν Ντιόν θα ήθελες.
2: Όχι.
0: Γιατί, δεν ξέρεις γαλλικά. Ξέρει αγγλικά η Σελίν.
2: Ναι. Εντάξει.
0: Την Μπιγιονσέ θα ήθελες.
2: Ναι, εννοείται. Την Μπιγιονσέ και τη Ριάννα.
0: Λοιπόν.
2: Και ίσως και καμιά άλλη. Αλλά εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Μείνετε εδώ στο Earth News Radio.
2: Δεν θες να επεκταθούμε και σε ηθοποιούς.
0: Βεβαίως.
2: Στη Σαρλίζ Θερόν.
0: Βέβαια.
2: Ναι.
0: Βέβαια.
2: Στην Μαργκό Ρόμπι.
0: Και την Κέιτ Μπλάνσεν θα ήθελα.
2: Όχι.
0: Γιατί, εγώ θα θέλω, γιατί μόνο ότι δεν σε ζει.
2: Για μένα δεν λέγαμε.
0: Όχι μόνο.
2: Α, όχι.
0: Εγώ δεν υπάρχω, συγγνώμη, δεν ενοχλώ. Λοιπόν, να μείνετε εδώ στο Ελληνικό Radio. Μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Πολλά φιλιά.
2: Ραντεβού πάλι αύριο το πρωί. Συντονιστείτε στις 6 με 8.
0: Γεια σας.
2: Καλά, καλημέρα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλο, προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ίσα διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει συμφωνία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το τέλος του πολέμου. Στη Νέα Βουλή, μετά τις εκλογές, δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους στη δεύτερη ψηφοφορία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίηση της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Η έκριθμη κατάσταση στις βασικές ενεργειακές αρτηρίες συντηρεί σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Κατά 10 ευρώ αναμένεται να αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας και η τιμή να διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στην αναμονή ανάωρα, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Συνελήφθη στην Κηφισιά 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό σε τρένο φορώντας στολή και φέροντας εξοπλισμό με σουγιά, θήκη όπλου, γεμιστήρα και ασύρματο. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην μπλε γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσόπουλη κατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα, τουλάχιστον 15 τραυματίες. Καιρός. Τοπικές βροχές σε Εύβοια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, άνεμοι βόρειοι 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Earth Zakynthou.
2: 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα,
4: το πρόβλημά μου,
3: με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες.
4: Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει με ή χωρίς εσένα, ναι.
3: Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα τα αυτοκίνητα στον Κυφισό τόσο στο ρεύμα νόδου όσο και καθόδου από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια και από τη Δυραχείου μέχρι την Αχαρνών. Αρκετά δύσκολη είναι και η κατάσταση στη Λεωφόρου Αθηνών, κυρίως στο ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά. Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο τα ξημερώματα στην Ποσειδόνο στη Γλυφάδα, στο ύψος της οδού Καλυψούς, καθώς οι τρεις από τους πέντε τραυματίες εν τέλει υπέκυψαν στα τραύματά τους. Οι δύο μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο Ασκληπείο Βούλας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα εγκυκλειδώματα με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πλευρά του διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθεί μετά το τέλος του πολέμου. Στη Νέα Βουλή μετά τις εκλογές δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους στη δεύτερη ψηφοφορία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις πυροδοτώντας νέο παράζανα τιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Η έκριθμη κατάσταση στις βασικές ενεργειακές αρτηρίες συντήρησε υψηλά επίπεδα ρεκόρ της διεθνής τιμής πετρελαίου και φυσικού αερού, πάνω από τα 100 δολάρια το Brent. Οι σταθμοί του Μέτρο Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκης στην Μπλε Γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσόπολη κατοικία τυλίχθηκε στις Φλόγες, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Τουλάχιστον 18 οι τραυματίες.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές, έβια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Info. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
1: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το Φωνητικό Σύνολο των Τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ερτζαγκίνθου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ερτζακίνθου ακούτε, την εκπομπή άκου τώρα, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης, στα εφέ ο Αλέξανδρος Ολάσης, στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Καθυστερήσαμε λίγο γιατί υπάρχει μια είδηση απίστευτη στην Κεφαλονιά. Ένας 17χρονος τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά. Ήταν, οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, αυτή τη μάστιγα, γιατί για μάστιγα τελικά πρόκειται και δεν αφορά κάποια συγκεκριμένη περιοχή, αφορά πάρα πολλές από ό,τι βλέπουμε. Οδηγούσε λοιπόν ο 17χρονος ένα ηλεκτρικό πατίνι στα Ραζάτα, στη γέφυρα της Αγίας Βαρβάρας, και έπεσε πάνω σε ένα άλογο το οποίο προπορευόταν, περπάταγε βέβαια το άλογο, μάλλον δεν είχε φώτα, όχι το άλογο, το πατίνι ή η περιοχή προφανώς. Ήταν ο ιδιοκτήτης του αλόγου και το πήγαινε περπατώντας πάνω στο δρόμο με το σκηνή. Έπεσε από πίσω το 17χρονος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να χρειαστεί να γίνει αεροδιακομιδή του στην Αθήνα σε νοσοκομείο.

2, 6, 9, 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε και μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας και όπου φτάνει το σήμα μας, δηλαδή Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα, Κεντρική Πελοπόννησο. Οι υπόλοιποι στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Τα email μας είναι ertzakinthou@ert.gr και erazak1@yahoo.gr. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και από σήμερα μπορείτε να μας στέλνετε επίσης σε real time τα μηνύματά σας στο Viber, όπου στην αναζήτηση γράφετε με ελληνικά Ert Zakynthou κεφαλαία. Το βγάζει, ωραία. Ert Zakynthou, έτσι στο Viber, και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ό,τι θέλετε το στέλνετε εκεί. Σήμερα είναι 5η 17 Σεπτέμβρη και γιορτάζει η Σοφία, η Σόφη, η Σοφιανή, η Πίστη, η Ελπίδα, η Αγάπη και ο Αγάπιος, η Σοφιάνα, ο Αγαθοκλής, ο Ολιβιανός, η Ολίβια, ο Παντολέοντας, ο Πηλέας. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες όσες και όσοι γιορτάζουν και σήμερα. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών.

Σαν σήμερα το 1982 φεύγει από τη ζωή ο τεράστιος μουσικοσυνθέτης ο Μάνος Λοΐζος. Το 1982.

Λοιπόν, στην επικαιρότητα είναι η συνέχεια της υπόθεσης με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Γάκα και Θεοδωρόπουλος αύριο πηγαίνουν στον Κορυδαλό. Εκείνοι τώρα που λέγανε για ένα μήνυμα και όχι αύριο, έχουν πάει, πήγαν σήμερα το πρωί σε ειδικό χώρο μάλιστα στον Κορυδαλό μόνοι τους, η Γάκα και η Θεοδωρόπουλος προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Μαζονάκη. Το μήνυμα τέλος πάντων που είχε στείλει ο Μαζονάκης, η Γάκα το έστειλε σε έναν υπνοθεραπευτή με τον Μαζονάκη, φωτογραφία που λέγανε με τον οποίο είχε ραντεβού μετά ο Μαζονάκης. Γίνεται ολόκληρη ιστορία αυτή, όλο αυτό. Έχουμε νέα δημοσκόπηση. Θα τη δούμε τη δεύτερη ώρα, έτσι θα κάνουμε τα σχόλιά μας. Γενικότερα έχει ξεκινήσει και η πολιτική αντιπαράθεση. Σήμερα υπάρχει συγκέντρωση για τον ΦΥΣΑ. Χθες είχαμε συγκεντρώσεις ως αντίδραση για το νομοσχέδιο που προβλέπει για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και ανάλογα με την αξιολόγηση προβλέπεται ακόμα και άρση της μονιμότητας. Επιτέλους θα πω εγώ, έτσι όπως κρινόμαστε όλοι πρέπει να κρίνονται και εκείνοι. Μεγάλη κουβέντα έχει ξεκινήσει και για τα αποτελέσματα της PISA. Με συγχωρείτε λίγο.

Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί ο καθένας να ρίχνει το ανάθημα όπου θέλει και για το τι συμβαίνει. Μιλάω για τις εξετάσεις PISA, όπου τα Ελληνόπουλα έχουν, είναι τραγικά τα, οι δείκτες που τελικά και τα συμπεράσματα που βγήκαν από αυτή την ιστορία. Και έχουν αρχίσει, επειδή ξεκίνησε βέβαια κάποιοι να ρωτάνε και τα παιδιά, ρε εσείς γιατί συνέβη αυτό και γιατί τα παιδιά αυτό, και λένε μα οι εκπαιδευτικοί απλά διεκπεραιώνουν, δεν κάνουν τη δουλειά τους σωστά οι περισσότεροι, λειτουργούν διεκπεραιωτικά και δεν κάθονται να εξηγήσουν, δεν είναι, πηγαίνουν αυτό και φεύγω. Για να καταλάβουμε γιατί κάποιοι δεν θέλουν την αξιολόγηση, γιατί οι κανονικοί παρακαλάνε να γίνει αξιολόγηση, γιατί μέσω της αξιολόγησης υπάρχει και η αναβάθμιση, έχει πολλά ωφέλη. Αλλά άμα πηγαίνεις στο σχολείο και απλά διεκπεραιώνεις, διαβάστε αυτό, κάντε εκείνο, γράψτε το, βέβαια εσύ γιατί να θες αξιολόγηση? Γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Γιατί αν υπήρχε αξιολόγηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κανονική αξιολόγηση, έτσι, όχι με κομματικά κριτήρια, κανονική αξιολόγηση, δεν θα ήταν τώρα η κατάσταση στα σχολεία, έτσι. Γιατί ό,τι σύστημα και να υπάρχει, επειδή ρίχνουμε, έχουμε μάθει όλη τη φταίει, τα έχουμε πει αυτά, έτσι, το κράτος, αυτό, ναι, ωραία, το σύστημα κλπ. Ό,τι σύστημα εκπαιδευτικό και να υπάρχει, ό,τι και να δίνει το κάθε Υπουργείο, εάν ο εκπαιδευτικός είναι καλός και κανονικός, όχι καλός, αλλά εγώ θα πω καλός, ό,τι και να του δώσουνε, θα μάθει γράμματα σωστά στα παιδιά. Το έχω ξαναπεί, θα το λέω μια ζωή. Εμείς είμαστε η γενιά που άφησε το πολυτονικό. Τι λέω τώρα, έτσι καρφωνόμαστε. Άφησε το πολυτονικό και πέρασε στο μονοτονικό, γιατί άλλαξε τότε και έγινε ολόκληρη ιστορία. Είχαμε μάθει αλλιώς, μπήκαμε μετά κάπως αλλιώς. Έτσι ήταν η επανάσταση τότε, να βγουν οι ποδιές κλπ. Λοιπόν, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι γίναμε χειρότεροι μαθητές. Εγώ το έχω ξαναπεί. Θεός χωρέστον τον Λουκάκη, το δάσκαλό μας στο δημοτικό, πέρα από τα βιβλία τα σχολικά και πέρα από το μάθημα και μας έλεγε πάρτε μια εφημερίδα, τότε, τώρα δεν το συνιστώ, πάρτε μια εφημερίδα την εβδομάδα και ξεκοκαλίστε την όλη από το πρωτοσέλιδο μέχρι τα φαρμακεία και τα μνημόσυνα για να μάθετε ελληνικά. Και όποτε το χρειαζόμασταν ήταν πάντα εκεί. Όταν πας στο σχολείο διεκπεραιωτικά, όπως λένε όλοι οι μαθητές, ότι πολλοί καθηγητές αυτό κάνουν, πολλοί, έτσι, δεν λέμε για όλους, αλλά πολλοί λειτουργούν έτσι, εκπαιδευτικοί. Όταν πας διεκπεραιωτικά, λες και πας στη φάμπρικα να βγάλεις φασόλ, παπούτσια ή μπλούζες και αντιμετωπίζεις τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο, προφανώς και δεν θα έχει καμία εξέλιξη το παιδί. Μην τα ρίχνουμε όλοι όπου μας βολεύει.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάποια στιγμή, απλά σας ενημερώνω, θα διακόψουμε γιατί πρέπει να βγούμε στον αέρα του Earth News, στην τηλεόραση, να ενημερώσουμε για το περιστατικό αυτό που σας είπα στην αρχή της εκπομπής, με τον τραυματισμό του 17χρονου.

Λοιπόν, ξεκινάμε. Η καθημερινή. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει Άγκυρα. Ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν. Τι απαντάει η Αθήνα. Έκπληξη με Καναδά από Φόντερ Λάιεν. 68 δισεκατομμύρια ανεπιθύμητες κλήσεις παγκοσμίως. Κέντρο για τηλεφωνικές απάτες και μέσα από φυλακή. Απαιτούν στατική μελέτη για τα κτίρια στην Κυψέλη. Ο πόλεμος για την AI γεφυρώνει τα άκρα για την Ένωση Σάντερς Μπάνων. Διαδηλώσεις παντού για τις τιμές των καυσίμων, με συγχωρείτε.

Είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ, είπαμε, θα μας συγχωρήσετε. Τα νέα. Στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα λόγω εκτόξευσης των τιμών. Καρκίνος του προστάτη, ποιες τροφές κάνουν κακό. Ακρόπολη, η ψευδέστηση των ψευδεστήσεων. Τι ισχυρίζεται καθηγητής της Οξφόρδης για τις καμπύλες στους κίονες του Ιερού Μνημείου. Αναθεώρηση, ένα ναυάγιο μέσα σε κλίμα νέας έντασης. Όλες οι προτάσεις θα χρειάζονται 180 ψήφους στην επόμενη Βουλή. Στρασβούργο, όταν η Ούρσουλα πήρε τόπλο της, τι είπε για τον Καναδά, τα social media και όχι μόνο. Υπόθεση Μαζονάκη, οι παραλήψεις που οδήγησαν στον θάνατο. Ταξί, καπέλο 10 ευρώ για τα αεροδρόμια. Απογευματινή. Τετραπλή ένεση στους μισθούς. Οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027. Το όχι σε όλα νίκησε την πρόοδο. Ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, το νέο δόγμα στην ευρωπαϊκή άμυνα και οι δύο πυλώνες του. Στα 38 δισεκατομμύρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν για την Αμερική, ελλείψεις σε πυρομαχικά. Δημοσκόπηση, τα πρώτα κέρδη της Νέας Δημοκρατίας από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Σοφία Ζαχαράκη, χιλιάδες κενά, αλλά και προσλήψεις 6.500 αναπληρωτών. Και υπνοτιστής στο γαϊτανάκι του τρόμου, ποιος ο ρόλος του για την υπόθεση Μαζονάκη, και είναι τους δύο γιατρούς ανακριτής και εισαγγελέας. Η εφημερίδα των συντακτών. Εκλογικός εκβιασμός, διλήμματα και διαστρεβλώσεις τα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρεί εφιαλτικό σενάριο τις συνεργασίες κομμάτων ενώ ταύτισε Πασόκ και Ελλάς. Ενεργειακή θηλιά, ξεπέρασε τα υψηλά του Ιουνίου 2022 το πετρέλαιο κίνησης. Μπροστά σε σκληρό χειμώνα τα νοικοκυριά πέταξε στα 2,175 ευρώ η βενζίνη. Ευρωβουλή εξαγγελίες ισορροπίας. ΣΥΡΙΖΑ, βολές κατά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς Πασόκ. Υπόθεση Μαζονάκη, στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί. Εργατικό ατύχημα, δύο φορές θύμα ο μετανάστης εργάτης. Αντιρατσιστική γιορτή, πλούσιο και δυναμικό διήμερο στο Πάντιο. Europa League, τέλος καλό, όλα καλά. Τεράστιες αποκλίσεις στις δημοσκοπήσεις 4 εταιριών. Ριζοσπάστης. Σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ. Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή ξεκινάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Κορύφωση το Σάββατο 19 Σεπτέμβρη με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Θα χαιρετήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και θα μιλήσει ο Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ Κοτσαντής. Εκδήλωση της ΚΟΤ Αττικής του ΚΚΕ με εργαζόμενους και συνδικαλιστές. Αυτό ρε παιδιά με τα αρκτικόλεξα που να είπα το 4 μάνι μάνι 5 την αγγράφε το ολόκληρο. Με τη δύναμη των ιδεών μας, πρωτοπόρα μαχητική δράση σε κάθε χώρο δουλειάς. Συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κομματική οργάνωση είναι το ΚΟΑΝΤΕ, το θυμήθηκα. Συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο λαός με δυνατό ΚΚΕ να ανοίξει δρόμο για να γράψει το δικό του σύνταγμα με προμετωπίδα την κατάργηση της εκμετάλλευσης. 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, αύριο η μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι. Στοιχεία για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Μέσα σε 8 μήνες έκλεψαν από τον λαό 20 φορές αυτά που του έταξαν στη ΔΕΘ.

crash test σε εξοδικαστικό και 72 δόσεις. Τι συμφέρει για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Τι αλλάζει στις δηλώσεις για αγροτικές επιδοτήσεις, διορθώσεις στην πλατφόρμα Ελεύθερος Τύπος. Το είπα, δεν το είπα, Ελεύθερος Τύπος. Τι αλλάζει στις δηλώσεις για αγροτικές επιδοτήσεις, διορθώσεις στην πλατφόρμα λιγότερα δικαιολογητικά, νέοι κανόνες για τη διασταύρωση στοιχείων των χωραφιών. Στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί, η διπλή έρευνα και ο αναδρομέας υπνοθεραπευτής. Μητσοτάκης, ελπίδα ή περιπέτεια το δίλημα της κάλπης, η Ελλάδα έχει ανάγκη σταθερότητα, ομαλότητα, αμυντική θωράκιση. Αναφέρεται το δικαίωμα της Ελλάδας η νόμιμη άμυνα, απάντηση Υπουργείου Εξωτερικών στο παραλήρημα Φιντάν για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Φόντερ Λάιεν, η Ευρώπη να αποκτήσει άρθρο όπως το ΝΑΤΟ, μάλιστα. Πάμε στο μανιφέστο. Βαριές καταγγελίες για το καθεστώς Μαδούρο και Τσάβες χρηματοδοτούσαν πολιτικούς και στην Ελλάδα. Ο δημοσιογράφος Ιάσον Πιπίνης αποκαλύπτει ότι ο αρχηγός της ΕΥΠ του Μαδούρο του είπε «Η Βενεζουέλα χρηματοδοτούσε πολιτικά πρόσωπα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα από την περίοδο της κρίσης». Ένας μηχανισμός ήταν μέσω της κρατικής εταιρείας πετρελαίου PDVSA.

Συνεχίζουμε με το μανιφέστο. Persona non grata. State Department, ηχηρή παρέμβαση για τον ακροαριστερό τρομοκράτη Μαζιώτη. Οι αλλοδαποί που υποστηρίζουν αυτή τη δηλητηριώδη βία δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας. Του απαγορεύεται είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κυριάκος Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το ΠΑΣΟΚ στη συνταγματική αναθεώρηση έφτασε στο σημείο να μην υπερψηφίζει τομές με τις οποίες συμφωνεί. Βούλιαξαν οι φυλακές, ασφυκτική η κατάσταση, 4.000 υπεράριθμοι στα σοφρονιστικά καταστήματα. Βέλε τους έξω. Πατέρας Λιγκερίδη, οργή για τους δολοφόνους του γιού του και για τη διοίκηση του Ολυμπιακού.

Το ποντίκι. Ο πιο δύσκολος χειμώνας. Η πανάκριβη ενέργεια καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα. Ήδη η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες. Στον αέρα οι προεκλογικοί σχεδιασμοί εν ώψη απειλής ακόμη και για ανεπάρκεια καυσίμων. Η φωτογραφία, η χιουμοριστική ας πούμε, είναι μια μητέρα που κρατάει δύο παιδιά από το χέρι. Θα μας πάρεις μια σοκολάτα, ρωτάει το κοριτσάκι και λέει θα υπάρξει σταδιακή επαναφορά των λυκισμάτων έως το 2030. Ξεκαρδιστικό κάθε φορά αυτό το πρωτοσέλιδο του ποντικού. Κόντρα. Έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η διακοπή παράδοσης πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη τις τιμές. Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή, ανησυχία στην αγορά ενέργειας, επικίνδυνη κλιμάκωση. Γύρανση του πληθυσμού, περισσότεροι ηλικιωμένοι, λιγότεροι εργαζόμενοι. Θάνατος Μαζονάκη, στον Κορυδαλό σήμερα οι δύο γιατροί, το σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκηση. Ξεκάθαρη Ελλάς, η μονιμότητα στο δημόσιο είναι δημοκρατική εγγύηση και όχι προνόμιο. Μάλιστα. Έντονες αντιδράσεις, τέλος οι σχολικές εκδρομές με λεωφορείο στο δημοτικό. Ανακοίνωση ΣΑΤΑ, ταξί, αυξήσεις από και προς τα αεροδρόμια.

Περνάμε στον λόγο. Με τοπική για τη συνταγματική αναθεώρηση. Διλήμματα, αλληλοκατηγορίες και ευθείες βολές στη Βουλή. Σε ισχύ το νέο κληρονομικό δίκαιο να εξομοιωθούν φορολογικά κληρονομικές συμβάσεις και γονικές παροχές ζητά υπομοιδά. Τα κρίσιμα στοιχεία που οδήγησαν στην προφυλάκηση των δύο γιατρών, παραλήψεις και απόκρυψη στοιχείων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ευρωπαϊκό άρθρο 4 στα πρότυπα του ΝΑΤΟ από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα υπερασπιστούμε κάθε τετραγωνικό μέτρο της Ευρώπης. Ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει το έργο του, σχέδιο ΚΑΤΣ για πλήρη εκένωση της Γάζας από 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους. SMRS, μπορεί η Ευρώπη να κερδίσει την κούρσα των μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων?

Επανερχόμαστε αφού κάναμε το χρέο μας, βγήκαμε το χρέος μας, βγήκαμε στο Earth News. Πολύ καλή εφημερίδα η επόμενη. Συνταγματική αναθεώρηση, χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία. Η αντιπολίτευση θυσίασε στο βωμό της μικροπολιτικής την ελπίδα του αύριο. Ούτε ένα άρθρο δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία των 180. Η χειρή απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών στον Φιντάν, οξύμορη η απειλή από την αμυντική θωράκιση των νησιών, ενώ η Τουρκία διατηρεί το κάζους μπέλι. Ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση, μπαράζ στοχευμένων μέτρων σε καύσιμα και ρεύμα στα τέλη Σεπτεμβρίου. Τα νέα μάτια του στρατού, ο πόλεμος των drones. Τι αλλάζει στις κληρονομιές, 3 βήματα για να προστατεύσουν οι ιδιοκτήτες τα ακίνητά τους. Στο μικροσκόπιο, ο θάνατος του παιδιού της νύχτας, ο υπνοθεραπευτής που νόμιζε ότι ο μαζό κοιμόταν και τα νέα πρόσωπα στο κάδρο.

Δημοκρατία. Σφίγγει ο κλοιός για τον Πατούλη μετά την εισαγγελική έρευνα για τον θάνατο Μαζονάκη στην Καρνεάδου. Ξέσπασε θύελλα και στην υγεία. Στο μικροσκόπιο η έλλειψη ελέγχων σε όλα τα παραϊατρία την τελευταία πενταετία. Ανοίγουν τα στόματα, πληθαίνουν οι καταγγελίες, βράζει ο ιατρικός κόσμος. Θέμα παρετήσεων για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα βγει στο φως η αλήθεια ή θα επιχειρηθεί άλλη μια συγκάλυψη, διερωτάται η εφημερίδα Δημοκρατία. Έρχονται στην επιφάνεια τα άσχημα νέα, ξαφνική επιδείνωση της οικονομίας από το πλεόνασμα στο ταμιακό έλλειμμα. Ανατριχύλα στη Νέα Δημοκρατία με τον Φλωρίδη εκ δεξιών του Μητσοτάκης. Νέο παραλήρημα από τον Υπουργό Υγείας κατά της Δημοκρατίας, της εφημερίδας εννοεί. Επανέρχεται στις απειλές για τα νησιά ο Φιντάν. Μπάζο Ματεμπών σιγεί ηχθείως από τον αγοραστό για το διπλό ένταλμα. Και αποκάλυψη πόρισμα καταπέλτης για τις καθυζήσεις στην Κυψέλη.

ναυτεμπορική. Απόπλους για το Euronext Athens, τουλάχιστον 7 ελληνικές ναυτιλιακές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο. Συν 25 μονάδες βάσης αύξησε τα επιτόκια η Fed. Πρόταση της von der Leyen, Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο δεκάλογος των αλλαγών στη φορολογία ακινήτων. Πάμε κατευθείαν στα αθλητικά πρωτοσέλιδα, γιατί δεν θα προλάβουμε εξαιτίας της σύνδεσής μας με το Earth News στην τηλεόραση. Ξεκινάμε. Sport Day. Έκρηξη. Ο θρύλος ξανά με την υπογραφή του Ιμανόλ κατάπιε τους Πολωνούς με μπαλάρα και απίστευτη ψυχή. 2-1 το μάτς. Τα έσπασε με 80 εκατομμύρια. Τίναξε την μπάνκα στον αέρα ο Μαρινάκης για ένα σπουδαίο ρόστερ. Φορτσάτος Μάριους. Πουλάει τρέλα τον Χαβάτου ο Λιόλιος. Αν δεν καθαρίσει το μπάσκετ δεν φεύγω. Τι είπε για διαιτησία, Προμηθέα, Εθνική, Αντετοκούμπο, εκλογές. Κατηγορώ και τη ΕΣΥΑ για την επιλογή μόλις 6 δημοσιογράφων. Ουναχή Σόου με 2 γκολ του Μαροκινού Ζογκλέρ. Το τριφύλι νίκησε δύσκολα την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Ξανά με τραβηγμένο πέναλτι το 0-1. Πρωταθλητής. Κάτι μαγικό, το ορθόδοξο ποδόσφαιρο ξαναγύρισε. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. Παίζοντας όπως προστάζει το DNA του και ονειρεύεται ο λαός του, ο θρύλος ήταν κατά διαστήματα ισοπεδωτικός και ξεκάθαρα αδικείται από το 2-1.

Η Μανόλ, χαρούμενος για την νίκη, θέλω και άλλα γκολ. Μέγα πάθος στον αγωνιστικό χώρο και στην κερκίδα για την ιδανική πρεμιέρα στο Europa League. Μαέστρος ο Φρόιλερ, συγκλονιστικός ο Ζώτα Σίλβα, αέρινος ο Ζέλσον, γκολάρες από Γκονζάλες και Γιάν Ρεμτσούκ. Αυτό το πανηγύρι με 21 τελικές και να βάλεις 2 γκολ, εγώ δεν το πολύ καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων. Και οι άλλοι είχαν 6 και έβαλαν ένα και ένα δοκάρι. Πάμε στο φως. Θρυλική ψυχή, νίκη με ανατροπή και τρομερή εμφάνιση. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά δεν λύγησε. Έφερε τούμπα το μάτς και κέρδισε 2-1 τη Γιαγκελόνια χάρη στον γκολ του λυτρωτή Ρωμάν Γιάρεμτσουκ στο 84. Ο Ουναΐ έλυσε τα μάγια. Είναι ένα ακόμα θέμα και το όνειρο συνεχίζεται. Ο Όφι φιλοξενεί απόψε, είναι στις 8 παρατέταρτο το μάτς, τη Χόφενχάιμ στο πρώτο του αγώνα για τη League Phase του Europa League. Ώρα των σπορ. Παράνοια για το Λονδίνο, εξαφανίστηκαν 5.000 εισιτήρια μέσα σε λίγη ώρα για το μάτς με τη Σαχτάρ, δεδομένο ότι θα κάνουν φτερά και τα εναπομείναντα. Σοβαρότητα, νίκη και γκολ σήμερα στις 6 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια με τον Πανσερραϊκό για το κύπελο η ΑΕΚ. Live Sport. Η θρυλική βραδιά των Killers. Ο Ολυμπιακός κατάπιε στο δεύτερο τη Γιαγκελόνια και με σκόρερ τους Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ μπήκε με το δεξί στο Europa. Στην Ελλάδα ο Μάριους το τάνκ από το Τσάντ. Σόου Ουναΐ στην Λεωφόρο. Νίστρουπ, σημαντικό να ακούς το όνομά σου. Και περνάμε και στην εφημερίδα Metro Sport. Καθάρισε με μύθου. Μετριότατος ο ΠΑΟΚ, αλλά πήρε την νίκη που τόσο είχε ανάγκη. Κέρδισε τον Ατρόμητο εκτός 1-0 ο ΠΑΟΚ. Λύση, θα μας ωφελήσει η διακοπή, αλλά θα λείπουν πολλοί παίκτες από τις προπονήσεις. Άρης κακός, τέλος καλό. Άσχημη εμφάνιση, όπως είπε ο coach του Άρη. Ευτυχώς όμως ο σκοπός επιτεύχθηκε. Κέρδισε ο Άρης εντός το Μαρκό 1-0. Καταδικάστηκαν, τους κυνηγάει δικαστικά και η ΕΠΟ για ζημιά 13,5 εκατομμυρίων και όμως τους τίμησε. Οι πρώην πρόεδροι της ΕΠΟ, Γκαγκάτσης, Πυλάβιος και Γκυρτζίκης, κλήθηκαν στη γιορτή για τα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας και βρέθηκαν καμαρωτή-καμαρωτή στο πλευρό του Τσεφερίν και άλλων αξιωματούχων της UEFA. Η κωμωδία ΕΠΟ, Λανουά και Γκαγκάτση συνεχίζεται, σφαγή και της Κηφισιάς με ανύπαρκτο πέναλτι για το χατήρι του ΠΑΟ. We'll be right back.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κλιμάκωση της έντασης στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας έχουν οδηγήσει τη τιμή του πετρελαίου στα 108 δολάρια το βαρέλι και τις δηληστηριακές τιμές να καταγράφουν καθημερινές αυξήσεις. Αμόλυβδη, δίζελ, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα έχουν πάρει την ανιούσα. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη. Δεν υπάρχει περίπτωση εν όψει ενός χειμώνα που έρχεται σε ό,τι αφορά στη θέρμανση, η ελληνική οικογένεια να μείνει αθωράκιστη. Δήλωσε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μακόπουλος. Είναι μάλιστα ένας, αν όχι ο πρώτος, σίγουρος ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν βάλει το θέμα στην ευρωπαϊκή διάσταση. Από εκεί και πέρα, προφανώς, εμείς ετοιμαζόμαστε. Και πέρσι ανέφερε ο κύριος Μακόπουλος ότι αφορά στη θέρμανση υπήρξαν παρεμβάσεις, περίπου τις προσδιορίσαμε, γύρω στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο ταξιμερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνο στη Λιφάδα στο ύψος της οδού Καλυψούς, καθώς οι τρεις από τους πέντε τραυματίες εν τέλει υπέκυψαν στα τραύματά τους. Οι δύο μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο Ασκληπείο Βούλας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε στα κυκλειδώματα με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος κεφαλονίτης μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Δράσεις μνήμης και κινητοποίηση στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του. Οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην Μπλε Γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σε Εύβοια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησο, 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
4: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δες σώμα, δες μαλλί, δες μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα το πρόβλημά μου, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες. Εγώ γουστάρω
5: χωρίς εσένα, ναι.
2: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα.

0: δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Ζακύνθου.
5: 95,2 και 93,2 στα FM.
6: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
7: Ναι, ναι, Ρόδες 2005.

Επιστρέψαμε, Ερτ Ζαγκίνθου. Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Καλημέρα σε όσες και σε όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας ή τις έξυπνες συσκευές σας, τα κινητά σας, τα τάμπλετ, δεν ξέρω από πού αλλού μας ακούτε. Είναι η εκπομπή Άκου Τώρα, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια, τη φροντίδα του ήχου έχει ο Σταύρος Ολιβέρης, στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Για να τη βλέξει σε ρωτά, 95,2 και 93,2 οι συχνότητες που μας ακούτε, όπου φτάνει το σήμα μας της ΕΡΤ εδώ Ζακύνθου, δηλαδή στα Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και Κεντρική Πελοπόννησο, στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ, όπου είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, τα ενημερωτικά, τα θεματικά, τα μουσικά, τα αθλητικά και όλη η περιφερειακή και η 19. Καλά τα έχουμε πει έτσι για να μην έχουμε ιστορίες. Εσείς ακούτε τώρα ΕΡΤ Ζακύνθου.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και από σήμερα μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και μέσω Viber γράφοντας την αναζήτηση ertzakinthou. Και μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε εμείς. Θα τα διαβάσουμε, να απαντήσουμε, να τα πούμε στον αέρα. Ertzakinthou λοιπόν στο Viber, στην αναζήτηση, και μας στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε.

Λοιπόν, φαίνεται πως το παιδί είναι ο 17χρονος εκεί. Να πούμε την είδηση, γιατί μπορεί κάποιοι να ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, να συνδεθήκατε κάποιοι τώρα μαζί μας. Είχαμε ένα περιστατικό χθες το βράδυ στην Κεφαλονιά, όπου ένας 17χρονος που οδηγούσε πατίνι, κάποια στιγμή μπορεί να το δείτε και στο Earth News, στο site. Κάποια στιγμή θα ανέβει, φαντάζομαι. Ένας 17χρονος λοιπόν, ο οποίος οδηγούσε πατίνι στην περιοχή στα Ραζάτα, τη γέφυρα της Αγίας Βαρβάρας, όπου, από ό,τι μαθαίνουμε, γιατί κάνουμε ρεπορτάζ και είναι σε εξέλιξη, ο φωτισμός είναι ανύπαρκτος σχεδόν. Εκεί σε αυτό το σημείο λοιπόν κινεί το πιτσιρικάς ο 17χρονος, ο ανήλικος, με ηλεκτρικό πατίνι με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες και οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι μάλλον πήγαινε αρκετά γρήγορα ο μικρός. Μένει να δούμε αν φόραγε κράνος και όλα τα υπόλοιπα. Και όπως πήγαινε, έπεσε, μπροστά του ήταν ένα άλογο το οποίο περπατούσε στο δρόμο στην ίδια κατεύθυνση. Το κρατούσε ο ιδιοκτήτης του με ένα σκηνή και περπατούσε στην ίδια διαδρομή και έπεσε πάνω στο άλογο, πίσω από το άλογο δηλαδή, πάνω του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, φαινόταν στην αρχή. Πήγε στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Εκεί οι γιατροί έκριναν, γιατί δήλωνε ότι πόναγε πάρα πολύ στην κοιλιά, και έκριναν ότι πρέπει να πάει σε άλλο νοσοκομείο. Έγινε αεροδιακομιδή, πήγε στο γεννηματάς. Είναι καλύτερη από ό,τι φαίνεται τώρα η κατάσταση του παιδιού, και μακάρι, φυσικά το ευχόμαστε. Έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Αυτό είναι το σίγουρο, ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο, και η εξέλιξη της υγείας του νεαρού, του παιδιού, του 17χρονου, φαίνεται ότι έχει πλέον, παρουσιάζει, είναι θετική εξέλιξη.

Νέος τρόπος λοιπόν είπαμε από σήμερα, έτσι, επικοινωνίας. Έχουμε και Viber, γκουγκλάρετε στην... γκουγκλάρετε. Γράφετε στην αναζήτηση στο Viber, όσοι έχετε, φαντάζομαι όλοι έχουν Viber, Ερτ Ζακίνθου, και μας στέλνετε τα μηνύματά σας.

0: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
1: Άκου τώρα.
0: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα.
1: Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
2: Λοιπόν, ξεκινάνε οι δημοσκοπήσεις. Θα έχουμε συχνά πυκνά τώρα τέτοιες δημοσκοπήσεις. Να δούμε μία η οποία έγινε από την εταιρεία Pulse για λογαριασμό του Sky, όπου είναι, θυμάστε τι σας έλεγα μετά τη ΔΕΘ, ότι πλέον okay, είναι ένα τύπου πανηγυράκι το οποίο το μπορεί να το παρακολουθούν οι πολίτες. Κάποτε καθόμασταν όλοι και κάθονταν όλοι οι περισσότεροι, τέλος πάντων, να δουν τις εξαγγελίες, τι θα πει ο Πρωθυπουργός, τι θα ανακοινώσουν οι αρχηγοί των κομμάτων, ποια είναι τα προγράμματά τους. Ευτελίστηκε αυτό βέβαια από τη στιγμή που γίνανε γνωστά διάφορα προγράμματα που παρουσιάζονταν στη Θεσσαλονίκη και δεν είχαν ποτέ και κανένα αντίκρισμα. Και δεν είναι πλέον και κάτι το οποίο κάθε μέρα μπορεί ο κάθε αρχηγός του κόμματος να το κάνει αυτό χωρίς να περιμένει τη ΔΕΘ. Απλά τι γινόταν. Ειδικά όταν και σε τέτοιες περιόδους προεκλογικές, στην έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν οι ερωτήσεις που ακολουθούν μετά. Είναι σπάνια η ευκαιρία αυτή να ερωτώνται από το σύνολο σχεδόν των δημοσιογράφων ή των μέσων ο Πρωθυπουργός και η πολιτική αρχηγή σχετικά με το πρόγραμμά τους. Είναι η κανονική, η ουσία είναι ότι μιλάνε στο κομματικό τους ακροατήριο, παρουσιάζουν το πρόγραμμά τους για την χρονιά ή μπορεί και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 2-3-4 χρόνια, τώρα όλοι πάνε για τετραετία εν ώψη εκλογών, και την επόμενη μέρα που κάναμε και ερωτήσεις κάποτε όλοι ήταν γύρω από το πρόγραμμα και γύρω από τις ανακοινώσεις που έκαναν. Βέβαια αυτό με τα χρόνια έχει αλλάξει λίγο, οι ερωτήσεις μπορούν να φτάσουν μέχρι ποδοσφαιρικές να γίνουν, έχει αλλάξει λίγο, οπότε ο πολίτης δεν κάθεται και να το δει και πολλές ώρες και κουραστικό και δεν κάθεται να το πολύ αναλύσει. Λοιπόν, έχουμε μια τέτοια δημοσκόπηση λοιπόν της Pulse στον Sky, όπου αποτυπώνει ακριβώς αυτό, ότι κανείς από τους τρεις επικρατέστερους, να το πω έτσι, τους τρεις που είναι μπροστά στις δημοσκοπήσεις, δεν έπεισε, να πω έτσι, τον κόσμο, ας πούμε. Ή μάλλον πέρασαν και οι τρεις, το καλύτερο είναι να πούμε ότι πέρασαν και οι τρεις ψιλοαδιάφορα, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας. Ωστόσο πάμε να δούμε, γιατί έχει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία η δημοσκόπηση αυτή. Λοιπόν, το 38% των ερωτηθέντων αξιολογούν αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Το 54%, με συγχωρείτε, αξιολογούν αρνητικά και μάλλον αρνητικά την παρουσία και τις προτάσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με το 32% να τις αξιολογεί ως θετικές και μάλλον θετικές. Θετικά ή μάλλον θετικά. 54% αρνητικές αξιολογήσεις έχει και ο Ανδρουλάκης, με τη διαφορά ότι οι θετικές του είναι 25, αντί 32 που είναι του Μητσοτάκη. 57% αρνητικά τις περισσότερες έχει η αξιολόγηση Τσίπρα, με την θετική αξιολόγηση να είναι ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με τον Ανδρουλάκη, στο 25. Λοιπόν, για τα οικονομικά μέτρα, στο ερώτημα ποιου τα οικονομικά μέτρα και οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ, έτσι είναι συγκεκριμένο το ερώτημα, αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια και τις συνέπειες της, το 25% λέει ότι καλύτερα τα αντιμετωπίζουν οι εξαγγελίες και τα μέτρα που εξήγηλε ο Μητσοτάκης. 19% λένε του Αλέξη Τσίπρα, 11% λένε του Νίκου Ανδρουλάκη, δηλαδή αυτός που έπεισε λιγότερο για το πρόγραμμά του είναι ο Ανδρουλάκης, και 31% λέει κανένας, το αναμενόμενο δηλαδή. Πάμε στην πρόθεση ψήφου. Στην πρόθεση ψήφου λοιπόν είναι, πάμε να τα δούμε λίγο γιατί έχει τρομερό ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι στη Βουλή μπαίνουν 9 κόμματα. Είναι, θα γίνει, το έχουμε ζήσει νομίζω μέχρι 7-9, δεν θυμάμαι, αλλά τέλος πάντων. Πάμε στην πρόθεση ψήφου. 26,5% είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, έχει μία αύξηση μισής μονάδας από την προηγούμενη δημοσκόπηση. Στο 15% σταθερά ή φρεναριστά ή όπως θέλετε πείτε το, ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. 10,5% το ΠΑΣΟΚ έχει τσιμπήσει μισή μονάδα. 7,5% η Ελληνική Λύση επίσης έχει πάρει μισή μονάδα. Σταθερά στο 6% το ΚΚΕ. Μισή μονάδα έχει κερδίσει και η Πλεύση Ελευθερίας, έχει πάει από το 4,5 στο 5. 2,5 μονάδες έχει χάσει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού, από το 7,5 έχει πάει στο 5. Σταθερά η Φωνή Λογική στο 3%. Και ακολουθούν μετά, είναι μέχρι στιγμής εντός Βουλής 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ακολουθεί η Μέρα 25 με 2,5. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατά βαράθρωση έχει πάει στο 2. Και η γκρίζα ζωνή, το αναποφάσιστη άλλο δεν απαντώ λευκό άκυρο, είναι στο 11 και 4,5 16-17%. Λοιπόν, εάν λοιπόν αυτό που λέμε τώρα, εάν κατανεμηθούν οι αναποφάσιστοι, έτσι, πάμε να δούμε που είναι, που φτάνει η πρόθεση ψήφου. Αν κατανεμηθούν οι αναποφάσιστοι, έτσι, είναι η εκτίμηση που λέμε αυτό. 30,5 Νέα Δημοκρατία, 17 Ελλάς, 12 ΠΑΣΟΚ, 8,5 Ελληνική Λύση, 7 ΚΚΕ, 5,5 Πλεύση Ελευθερίας, 5,5 η Ελπίδα της Καριστιανού, 3,5 Φωνή Λογικής και είναι αυτοί που μπαίνουν. 2, 4, 6, 8, ναι, και μπαίνει άλλο ένα 3%. Τώρα, στο ερώτημα καταλληλότερος για πρωθυπουργός, θα το λέω πάντα, είναι ένα ερώτημα το οποίο εφευρέθη, εφαρμόστηκε, όποια λέξη θέλετε πάρτε, επισημήτη. Λοιπόν, όταν ήταν σε όλα κάτω και ο καταλληλότερος έβγαινε πάντα ο Σημίτης. Λοιπόν, στο ερώτημα ποιον θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό, το 30% θεωρεί ότι καταλληλότερος για πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 17% θεωρεί ότι καταλληλότερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας. 13% είναι σταθεροί και οι δύο αυτοί, έτσι. Στο 30 ήταν πριν, 30 είναι τώρα, 17 ήταν ο 30 ο Μητσοτάκης και παραμένει 30, 17 ο Τσίπρας παραμένει 17. Ο κανένας ακολουθεί, όπου έχει πέσει το ποσοστό από το 17 στο 13%. Και μετά είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου έχει τσιμπήσει μία μονάδα, από το 7 έχει πάει στο 8. Προσέξτε τώρα. Γιατί λέμε νέα κομματική, ενώ φαίνεται ότι την παίρνουν 8. Ακόμα δεν έχει μετρηθεί σε μια τέτοια δημοσκόπηση το κόμμα Σαμαρά. Το οποίο φαίνεται ότι θα ανακοινωθεί, έτσι, έτσι φαίνεται. Ερώτημα. Πόσοι θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά? Σίγουρα ναι, λέει το 15%. Από αυτούς που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 23, αλλά δεν απαντούν ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου τώρα. Έτσι, από αυτούς το 15% λέει ότι θα ψηφίσει Σαμαρά. Από τους μπετοναρισμένους, να το πω έτσι, από τους εισπυρωμένους, οι οποίοι ψήφισαν το 23 Νέα Δημοκρατία και απαντούν ότι θα ψηφίσουν και τώρα Νέα Δημοκρατία, ένα 2% λέει ότι θα ψηφίσει Σαμαρά από αυτούς. Οπότε αγγίζει διψήφιο ο Σαμαράς. Με τις μέχρι τώρα αγγίζει, έτσι, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δηλαδή τέταρτος, πέμπτος, εκεί. Και θα δείξει.

Είπαμε, αυτή ήταν της Pulse και έγινε για το Sky. Υπάρχει μία ακόμα δημοσκόπηση, η οποία είναι της Opinion Poll και έγινε, της Opinion Poll, με συγχωρείτε, και έγινε για το Action 24. Θα τη δούμε μετά το τραγούδι.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και την άλλη την δημοσκόπηση της Opinion, που έχει και αυτή το... Όλες οι δημοσκοπήσεις έχουν ενδιαφέρον. Προφανώς έτσι. Σε μια εκλογική αναμέτρηση ήταν που έπεσαν όλες έξω και για συγκεκριμένους λόγους. Και όχι, δεν ήταν. Ήταν παλιότερα. Ήταν και το 2000, είχαν πέσει έξω πολύ. Και το 4, αν θυμάμαι καλά, το 10. Λοιπόν, πάμε. Η επόμενη λοιπόν είναι της Opinion Poll για το Action 24. Πάμε να δούμε την πρόθεση ψήφου. 25,7 η Νέα Δημοκρατία, 13,2 ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΛΑΣ, 10,1 το ΠΑΣΟΚ, 5,7 ΚΚΕ, πρώτα είναι η Ελληνική Λύση με 6,1, 5,7 ΚΚΕ, 4,5 Πλεύση Ελευθερίας, 4 Ελπίδα, 2,7 Ελληνική της Λατινοπούλου, Φωνή Λογικής, και μετά ακολουθούν όλα τα άλλα με το ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5 και η μέρα ακόμα τον έχει περάσει, η Νίκη είναι χαμηλά. Λοιπόν, στην εκτίμηση ψήφου τώρα, δηλαδή η αναγωγή, το είπαμε έτσι, γίνεται αναγωγή των όσων λένε ότι της γκρίζα ζώνης δεν έχω αποφασίσει, δεν κάνω, δεν δείχνω. Λοιπόν, 31 Νέα Δημοκρατία, 15,9 ΕΛΑΣ, 12,1 ΠΑΣΟΚ, 7,3 Ελληνική Λύση, 6,8 ΚΚΕ, 5,4 Πλεύση Ελευθερίας, 4,8 Καριστιανού Ελπίδα, 3,3 Φωνή Λογικής. Αυτή είναι η εκτίμηση. Οπότε η ουσία πια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία με βάση τις αναγωγές έτσι φλερτάρει με το 31, πάνω από το 30. Η Ελλάς του Τσίπρα παίζει στο 15-16, στο 12-13 το ΠΑΣΟΚ, και μετά είναι 7,5 περίπου Ελληνική Λύση, 7-7,5 και το ΚΚΕ, στο 5 η Πλεύση Ελευθερίας, κάτω από το 5 η Ελπίδα, και οριακά να μπει στη Βουλή και η Φωνή Λογικής. Και αυτό το ξαναλέω γιατί παίζει προφανέστατα σημαντικό ρόλο και θα παίξει χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμα το κόμμα Σαμαρά.

Λοιπόν, αυτή την ώρα γίνεται η κατεπίγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Είχαμε εδώ χθες τον κύριο Τουρκάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, ο οποίος μας το ανακοίνωσε κιόλας. Γίνεται γιατί, για το πόρισμα της τηλεμετρίας, το οποίο έχει έρθει από τη διαχειριστική αρχή. Ήρθαν πριν 15 μήνες έχει γίνει ο έλεγχος, έτσι, προσέξτε, το λέω, για να μην περιμένουμε ότι το πόρισμα για το έργο στη Λούχα και στο Γύρι θα έρθει αύριο μεθαύριο. Μπορεί να έρθει και αύριο μεθαύριο, μπορεί να έρθει και σε 15 μήνες. 15 μήνες έκανε για το συγκεκριμένο που είναι η τηλεμετρία για τα ρολόγια Λαγανά και Πόλη. Λοιπόν, και έχει 22 με 23 ερωτήματα, όπως μας είπε ο κύριος Τουρκάκης. Έχει εντοπίσει δηλαδή 22 με 23 ζητήματα. Τα ζητήματα αυτά, τα ερωτήματα, οι διαπιστώσεις πηγαίνουν στις τεχνικές υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ, έτσι, οι οποίες και απαντούν τι ακριβώς συμβαίνει. Εάν δεν ικανοποιηθούν με τις απαντήσεις, δεν ικανοποιηθεί η διαχειριστική αρχή με τις απαντήσεις, συνεχίζεται κι άλλος έλεγχος και αυτό και πάει λέγοντας. Λοιπόν, το ξαναλέω, το αναφέρω, γιατί πιθανότατα όλοι να πιστεύουμε ότι μόλις βγει το πόρισμα, όποτε βγει, για το έργο που έχει γίνει ο κακός χαμός για τη Λούχα, Γύρι, Αγιολέοντα κλπ, ότι είναι αυτό και τελείωσε. Δεν είναι αυτό και τελείωσε. Εάν έχει ερωτήματα ή διαπιστώσεις, θα πρέπει να απαντηθούν από τις τεχνικές υπηρεσίες. Οπότε θα τραβήξει αυτό, μη σας πω για τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Λέω για να μην είμαστε όλοι πόπο και άκυρο, δεν ξέρω τι έγινε. Τώρα, η αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει συνεχίζεται. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, και το λέω κάθε φορά, δεν το καταλαβαίνουν και είναι κρίμα που δεν το καταλαβαίνουν, γιατί είναι και νέοι άνθρωποι περισσότεροι από αυτούς και δεν ξέρω, είναι με ποια λογική, έτσι, ποια αντίληψη έχουν, μια αντίληψη και στο να πολιτεύονται με όρους παλαιότερων δεκαετιών πολύ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, χαλαρώστε όταν μιλάτε, δεν απευθύνεστε στο σύνολο του ελληνικού λαού, απευθύνεστε στους Ακινθινούς. Μάθετε ποιες είναι οι αρμοδιότητες που έχετε ως αντιπολίτευση ή ως συμπολίτευση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μιλάτε στο ελληνικό κοινοβούλιο, πόσο δε μάλλον στο ευρωπαϊκό ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορείτε οποιοδήποτε τοπικό θέμα να το αναγάγετε λες και απαντάτε στην κυβέρνηση ή ασκείτε κριτική στην όποια κυβέρνηση. Χαλαρώστε λίγο, σβήστε. Είναι τοπικό το ζήτημα, είναι για τη Ζακυνθούλα. Χαλαρώστε. Δεν μπορεί να κατηγορεί ο ένας τον άλλον για ότι εξυπηρετεί, έχει κομματικές σκοπιμότητες από πίσω. Να βγαίνουν οι επικεφαλείς και των δύο παρατάξεων για να λένε ποια κομματική σκοπιμότητα εγώ δεν έχω, και να βγαίνουν στελέχοι μετά που το μόνο που δεν έχουν είναι περιβραχιόνιο με το όνομα του κόμματος που εκπροσωπούν. Εκθέτουν τους επικεφαλείς τους, είναι τόσο, και το ίδιο για τις δύο πλευρές. Εκθέτουν τους επικεφαλείς. Δεν μπορεί να λέει κανείς ότι είναι ακομμάτιστος όταν στελέχοι του βγαίνουν και μιλάνε με περιβραχιόνιο κομματικό. Τι να κάνουμε τώρα? Ποιος ακομμάτιστος, ρε παιδιά, κοροϊδευόμαστε? Όλοι ξέρουμε και το παρελθόν του καθενός και που είναι ο καθένας και που δεν είναι και γιατί είναι και πώς είναι και αν είναι. Για την τοπική αυτοδιοίκηση μιλάω. Κόφτε το αυτό το παραμύθι, αφού δεν σας κρατάει. Το λέω για όλους. Για όλους. Και για τη συμπολίτευση και για την αντιπολίτευση. Η πιο καθαρή είναι η λαϊκή συσπήρωση. Είμαστε αυτό, είναι αυτό, τέλος. Ξέρεις με τι μιλάς και ξέρεις πώς θα το αντιμετωπίσεις. Η πιο έντιμη στάση. Τα άλλα τα περί αυτό, εμείς είμαστε υπερκομματικό, δεν έχουμε κομματική ταυτότητα. Εγώ είχα αυτούς και είχα και τέτοιους υποψηφίους από την αντίπαλη παράταξη που εγώ μπορεί να είμαι αυτό. Είναι παραμύθια της χαλιμάς. Γιατί όταν βγαίνουν και μιλάνε από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι σε δηλώσεις τους, έχουν καρφωμένο, όχι περασμένο, καρφωμένο στον μπράτσο περιβραχιόνιο με την κομματική τους ταυτότητα. Κόφτε αυτό το παραμύθι, γιατί δεν πάει άλλο. Δηλαδή γελάει ο κόσμος. Είναι πολύ πιο έτοιμο να πεις είμαι αυτό και εξυπηρετώ αυτή την πολιτική. Δεν μπορεί να μου βγαίνεις τώρα και να τα αναγάγεις όλα σε επίπεδο βουλής ή κυβερνητικό επίπεδο και αντιπολίτευση. Πρώτα απ' όλα δεν μπορείτε να το κάνετε. Δεν μπορείτε. Ούτε οι μεν ούτε οι δε. Ούτε οι μεν μπορούν να υπερασπιστούν.

ασπιστούν το κυβερνητικό έργο γιατί δεν ξέρουν, ούτε ή δεν μπορούν να καταγγείλουν ή να κάνουν οτιδήποτε άλλο, να καταγγείλουν την κυβέρνηση. Γιατί δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Ο ρόλος τους είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορείς να αναφέρεσαι για ζητήματα που αφορούν υπουργεία ή την κυβέρνηση ή την αντιπολίτευση ενώ είσαι Δημοτικός Σύμβουλος της Ζακυνθούλα. Ξεκολλήστε από αυτό. Κατεβείτε από τα καλάμια σας όλοι. Ξεκαβαλίστε όλοι τα καλάμια. Που νομίζετε ότι μιλάτε και σας ακούει ο πλανήτης και πω από τι είπε τώρα αυτός. Μπούρδες λέτε και η μεν και η δε. Όταν πιάνετε αυτό το θέμα. Μείνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο να δούμε τι θα γίνει εδώ τόπος.

Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Μπείτε λίγο στο τρυπάκι, να το πω έτσι, της επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber, που εγκαταστήσαμε το Viber. Έρθει ζακίνθου στην αναζήτηση και μας στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε εσείς ή ό,τι θέλετε να μας στείλετε. Αύριο λοιπόν εμείς λίγο μετά τις 9 πρώτα ο Θεός θα τα πούμε. Μια χαρά είναι ο καιρός έξω. Το νου σας γενικότερα, γιατί είχαμε και μια φωτιά χθες, ξεχάσαμε να το πούμε, στα Ξύγκια. Πολλά μπράβο για μία ακόμη φορά, γιατί πρέπει να τα λέμε, στην πυροσβεστική πρώτα απ' όλα, στους εθελοντές μετά και στην πολιτική προστασία, αλλά κυρίως στην πυροσβεστική, γιατί την έπιασαν μέσα σε πολύ λίγη ώρα, παρά τη δυσκολία του, γιατί είχε πολύ ισχυρούς ανέμους. Εξαιρετική δουλειά κάνει η πυροσβεστική και φέτος και ο διοικητής της. Λοιπόν, το νου σας, προσοχή, δεν έχει τελειώσει ακόμα η αντιπυρική περίοδος. 1η Οκτώβρη τελειώνει. Εμείς τα λέμε αύριο. Γεια και χαρά σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κλιμάκωση της έντασης στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας έχουν οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου στα 108 δολάρια το βαρέλι και τις δηληστηριακές τιμές να καταγράφουν καθημερινές αυξήσεις. Αμόλυβδη, ντίζελ, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα έχουν πάρει την ανιούσα. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Διαβεβαίωσε ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, υπενθυμίζοντας ότι περσινές παρεμβάσεις για τη θέρμανση προσδιορίστηκαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ανάλογα με τις τιμές και ανάλογα με τις ανάγκες θα προσαρμοστεί και το μείγμα της πολιτικής, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε να βάζουμε ως χώρα την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός έχει πάρει πρωτοβουλίες και είναι σίγουρα ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν βάλει το θέμα της ευρωπαϊκής διάστασης. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχείρηση και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των Χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σε λίγη ώρα η 18χρονη μητέρα στην Κρήτη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για τη ζωή του. Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνου. Σε αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μαντρότυχο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες. Οι δύο μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο Ασκληπείο Βούλας. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος κεφαλονίτης μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Δράσεις μνήμης και κινητοποίηση στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην Μπλε Γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Απάντηση στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος απείλησε να επιβάλει βαρύς δασμούς ή ακόμα και να διακόψει το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση που οι Βρυξέλλες προχωρήσουν στο σχέδιο να γίνει ο Καναδάς η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, χαρακτηρίζοντας την πρόταση γελία, έδωσε ο Γάλλος Υπουργός Ευρώπης. Ο Βενιαμίν Χαντάτ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιλέγουν το γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε κάποιος άλλος δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί βέτο στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σε Εύβοια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έτσα Κίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Έρτζα Κίνθου, ο δικός σας σταθμός. 5, 4, 3, 2, 1.
3: Σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
4: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
5: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
6: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Ζακύνθου.
7: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Η ομάδα εκτός από τον Μουράτη και του Νίκου Γκόδα που εκτελέστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού από τους Γερμανούς. Για να μην ξεχνιόμαστε. Με ρώτησες. Ποιος σου είπε να βάλεις αυτό το τραγούδι? Εξαιρετικά αφιερωμένο έτσι για καλό ξεκίνημα. Τριλική λοιπόν νίκη με ανατροπή διαχειρός Γιάρεμτσουκ 2-1 την Πολωνική για Γελόνια. Για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Europa League χθες το βράδυ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Έπαιξε σαν Ολυμπιακός και σαν θρύλος της Ελλάδας και της Ευρώπης. Θέμης Αδαμαντίδης. Ολυμπιακός ήταν και η φίλος του Ολυμπιακού και ο εκ λοιπόν Γιώργος Μαζωνάκης που έφυγε άδικα και πρόωρα από τη ζωή. Παιδί της Νίκαιας και του Πειραιά άλλωστε.

Κατά τα άλλα, γίνεται των συνεδριάσεων, των ανακοινώσεων, των καταγγελιών και των συμβάντων, και όχι μόνο στη Ζάκυνθο. Από πού να αρχίσουμε και από πού να τελειώσουμε? Πριν σας συστηθούμε, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα κατεπίγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, παρουσία και του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου. Σημαντικότερα θέματα, αυτά που καίνε και τη ΔΕΙΑΣ και τη Δημοτική Αρχή, όχι με την κακή έννοια, που τέλος πάντων μονοπολούν την τοπική επικαιρότητα. Λήψη απόφασης αναφορικά με την προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης της πράξης με τίτλο «Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας, αυτοματισμού και ηλεκτρονικού συστήματος συντοπισμού και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ίδρυυσης της ΔΕΙΑ Ζακύνθου με δικαιούχο τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου και συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 2.637.561,16 ευρώ. Ο λόγος για το έργο της τηλεμετρίας, για το οποίο έχει σηκωθεί πολύ σκόνη και σχετικές καταγγελίες από τη δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, σε ό,τι αφορά την περιοχή Μπόχαλη Φελικών. Πριν από λίγο μιλούσε ο Δημάρχος Γιώργος Στασινόπουλος. Είχε προηγηθεί μια σύντομη εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, Διονύση Τουρκάκη, και υπάρχουν και παρεμβάσεις και ερωτήσεις από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, όπως ο Μαρίνος Τουφής και η Αναστασία Καπνίση, η οποία εκπροσωπεί τους εργαζόμενους της ΔΕΙΑΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης. Περισσότερα στην αυριανή εκπομπή. Δεύτερο θέμα στη σημερινή κατεπίγουσα συνεδρίαση, λήψη απόφασης αναφορικά με την προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης της πράξης με τίτλο «Μέτρα βέλτιστης της διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας νερού για το Δήμο Ζακύνθου με δικαιούχο και πάλι τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου και συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 225.000 ευρώ, 226.000 ευρώ χοντρικά, όχι και λίγα. Έχετε χάσει τον μπούσουλα με τις καταγγελίες και τα νούμερα, δίκιο έχετε. Και εμείς προσπαθούμε να βγούμε, να βρούμε μια και η αντιπαράθεση μεταξύ Μίζωνος Αντιπολίτευσης και Δημοτικής Αρχής έχει χτυπήσει κόκκινο. Θα ακούσουμε και στη συνέχεια κάποια αποσπάσματα που δεν προλάβαμε να ακούσουμε στη χθεσινή εκπομπή από την τελευταία συνέντευξη τύπου του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, και συγκεκριμένα την τοποθέτηση που έκανε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανδρέας Ξένος, που έκανε και την βασική εισήγηση για το θέμα που αφορά το αίτημα της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, της Δύναμης Ελπίδας, πλήρους ενημέρωσης, ελέγχου και διασταύρωσης της φυσικής και οικονομικής υλοποίησης της πράξης εγκατάστασης συστημάτων τηλεμετρίας, αυτοματισμών και ηλεκτρονικού συστήματος, εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα της ίδρυυσης της ΔΕΙΑ Ζακύνθου, αυτό που συζητείται αυτή την ώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, καθώς και χορήγηση της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης στις 16 Πέμπτου 2025 και όλων των σχετικών παρατημάτων και ευρημάτων. Είναι η δεύτερη αναφορά που κάνει η Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Η πρώτη αφορούσε στο γνωστό και πολύ συζητημένο έργο υδροδότησης Αγίας Μαρίνας, Λούχας, Γυρίου, Αγίου Λέοντα. Και η δεύτερη και τελευταία αναφορά έχει να κάνει με το έργο αντικατάστασης αγωγού υδροδότησης στην περιοχή της Μπόχαλης και των Φιλικών, αλλά και στο έργο της τηλεμετρίας, με τη Μίζωνα Αντιπολίτευση να λέει ότι ουσιαστικά δεν έχει γίνει και δεν λειτουργεί, και ότι θα αποδεχτεί σημαντικότερο το πρόβλημα αυτό σε σχέση με το πρώτο έργο. Και σε αυτή την περίπτωση, η αναφορά για το αίτημα ελέγχου και παροχή στοιχείων από τη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, ό,τι αφορά το έργο της υδροδότησης σε Μπόχαλη Φιλικών και το έργο της τηλεμετρίας, κοινοποιείται προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021-2027. Η αναφορά είναι προς την συγκεκριμένη υπηρεσία, με κοινοποίηση στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου και Κλάδος Υδάτων. Άνω τελεία.

Κατά τα άλλα, στρατηγική σημασία οι μονοεδρικές περιφέρειες για τη Νέα Δημοκρατία. Ανανέωση στα ψηφοδέλτια, να δώσουμε προτεραιότητα στο έντονο στεγαστικό πρόβλημα. Αναφέραμε σε τίτλους το απόσταγμα των σύντομων δηλώσεων που έκανε στο πόδι χθες σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης της Ζακύνθου. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος αποκοινούμε το γραμματέα οργανωτικού της παράταξης Στέλιο Κονταδάκη, πραγματοποίησε χθες αυθημερών επίσκεψη στο νησί μας. Είχε προηγηθεί η Κεφαλονιά, όπου παρουσία του τοπικού βουλευτή Διονύση Ακτύπη είχαν μια σειρά από επαφές και συναντήσεις με εκπροσώπους των τοπικών αρχών και φορέων. Της επίσκεψης, στο πλαίσιο λοιπόν της επίσκεψης, ακολούθησε νομαρχιακή συνέλευση της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, όπως λέει αυτή ορίζεται σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τις δηλώσεις που έκανε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όχι κανονική συνέντευξη τύπου, στο πόδι και για λίγα λεπτά, ο κύριος Κυρανάκης. Εννοείται με προεκλογικό άρωμα σε κάθε περίπτωση. Πολύ πολύ καλημέρα σας και σήμερα εγκαινιάζουμε ένα νέο τρόπο επικοινωνίας μαζί σας. Να σας πούμε λοιπόν, αναφέρθηκε και νωρίτερα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου με την εκπομπή Ακού τώρα 9 με 11, μπορείτε από σήμερα να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber γράφοντας στην αναζήτηση ΕΡΤ Ζακύνθου με κεφαλαία και ελληνικά. Και μικρά δεν υπάρχει πρόβλημα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας: ertzakynthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Και σήμερα είναι Πέμπτη όλη μέρα. 17 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο καιρός θυμίζει λιγάκι καλοκαίρι, ακόμα τουλάχιστον, γιατί χθες είχαμε καθαρά φθινοπορεινό, το σκηνικό του καιρού μουντό, συννεφιασμένο και βροχερό. Σήμερα όχι. Λοιπόν, στις μουσικές επιλογές Γιάννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Κάποια στιγμή, αν προλάβουμε, στη διάρκεια της εκπομπής, μία ώρα σήμερα μέχρι τις 12, ζούμε στην επικαιρότητα, θα μιλήσουμε και με πρατηριούχο του νησιού να μας πει πώς διαμορφώνονται οι τιμές, καθώς έχουν φτάσει στα ύψη οι τιμές ράλι ανόδου τιμών, πώς λέγεται, στο ντίζελ και στην αμολυβδή, στο ντίζελ κίνησης. Σε λίγο θα πάθουμε ακινησία. Λοιπόν, να αναφερθούμε σε ένα θέμα που έχει κάνει το σχετικό ρεπορτάζ ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 17χρονος Κεφαλονίτης μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε άκουσον με άλογο στην Κεφαλονιά. Μία από τα ίδια και εκεί. Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας, κοντά στα Ραζάτα, όταν ο 17χρονος κινείτο με ηλεκτρικό πατίνι με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι και συγκρούστηκε με άλογο που περπατούσε στο δρόμο στο ίδιο ρεύμα με την ίδια κατεύθυνση και το οποίο κρατούσε με σκηνή ο ιδιοκτήτης του. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας παρακαλώ. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Δεν πάει άλλο με τα ηλεκτρικά πατίνια και τις γουρούνες. Αυτό και στη Ζάκυνθο και πολύ περισσότερο εδώ. Να ευχηθούμε ο 17χρονος να αντιμετωπίσει ή να κερδίσει τη μάχη που δίνει για τη ζωή του και να γίνει καλά. Ταχύ ανάρρωση και περαστικά. Και καλά μυαλά σε κάποιους. Μένουμε στα της Κεφαλονιάς γιατί έχουμε μια ανακοίνωση του Σωματείου Τεχνητών Οικοδόμων Αργοστολίου ο Άγιος Γιώργιος, που αναφέρει άλλος ένας τραυματισμός συναδέλφου οικοδόμου σε εργοτάξιο, αυτή τη φορά στην περιοχή της Κάλλας, στην Κεφαλονιά πάντα, έρχεται να προσθεθεί στο μακρύ κατάλογο των τραυματισμένων και σακατημένων εργατών, επιβεβαιώνοντας ότι οι χώροι δουλειάς είναι αρένες θανάτου.
πάνω, πρώτα και πάνω απ' όλα ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση στον τραυματισμένο και δύναμη στην οικογένειά του. Είμαστε στο πλευρό του ό,τι χρειαστούν. Δεν αναφέρονται κάποιες λεπτομέρειες για το εργατικό αυτό ατύχημα και τον τραυματισμό οικοδόμου στη γειτονική Κεφαλονιά. Θα δούμε στη συνέχεια αν μπορέσουμε να μάθουμε περισσότερα. Από εκεί και πέρα, το Σωματείο Τεχνητών Οικοδόμων Αργοστολίου Άγιος Γεώργιος αναφέρει ότι για όλα τα περιστατικά έχει τη βασική ευθύνη και πολιτική ευθύνη η νυν κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες, που με τρόπο σχολαστικό και μεθοδικό διέλυσαν, λέει, τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, αποψήλωσαν και διέλυσαν τους ελεκτικούς μηχανισμούς, έλυσαν τα χέρια των εργοδοτών με 13 ώρα δουλειά τα Σάββατα και τις Κυριακές, εκτείναξη των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Και τον Άγιο Διονύσιο και τον Άγιο Γεράσου μαζί, και τον Άγιο Σπυρίδωνα, και την Αγία Μαύρα στη Λευκάδα και στο Μαχαιράδο.

0: Από εκεί και πέρα το Σωματείο Τεχνητών Οικοδόμων Αργοστολίου Άγιος Γεώργιος αναφέρει μια σειρά από αιτήματα, όπως μέτρα, λέει, για την αντιμετώπιση της κλοπής των ανσήμων των οικοδόμων, μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, εννοείται και στις οικοδομές, 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο, μείωση των ορίων συνταξιοδότησης, αναγνώριση και διανομή των υπεραγνώστων ενσήμων, να κηρυχθεί η συλλογική σύμβαση εργασίας των οικοδόμων υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες. Εάν τηρηθούν και ελεγχθούν όλα τα παραπάνω και όσα δεν αναφέραμε, και οι συνάδελφοι οικοδόμοι θα γυρνούν υγιείς στο σπίτι τους και στα ασφαλιστικά ταμεία θα μαζέψουν και περισσότερα χρήματα.
1: Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό, δόξα το Θεό, καλά περνάμε.
0: Θα μπορούσαμε και χειρότερα, θα μπορούσαμε και καλύτερα. Μιχάλης Γιολάρης. Τώρα να πούμε εδώ στα δικά μας. Μεγαλώνει η αγωνία για την τύχη της 62χρονης Ρουμάνας που αγνοείται στην περιοχή του Αλικανά. Το Σάββατο το πρωί το τελευταίο στίγμα της κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο θα ενισχύσει από σήμερα την έρευνα. Συνεχίζεται λοιπόν η έρευνα για τον εντοπισμό 62χρονης Ρουμάνας υπηκόου στην ευρύτερη περιοχή του Αλικανά Ζακύνθου, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου την τελευταία φορά που καταγράφηκε η παρουσία της ήταν το Σάββατο το πρωί, άκουσον, στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου που διέμενε μόνη της στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα. Το άκουσον πάει στο γεγονός ότι η δήλωση της εξαφάνισής της από εκπροσώπους του εν λόγω ξενοδοχείου έγινε μόλις προχθές το βράδυ. Το ΑΡΦΑΤΑΦ Αλικών. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πληροφορίες, η εξαφάνιση της Ρουμάνας τουρίστριας δηλώθηκε προχθές το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα Αλικών από εκπροσώπους του ξενοδοχείου όπου και διέμενε, ενώ χθες την επίμαχη περιοχή χτένισε drones της πολιτικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου προκειμένου να εντοπιστούν κάποια σημάδια από τα έκνη της, με την έρευνα να κλιμακώνεται σήμερα με την ενίσχυση κλιμακίου της ΕΜΑΚ από την γειτονική Πάτρα που πρόκειται να μεταβεί στο νησί μαζί με εκπαιδευμένο σκύλο με το πρώτο πρωινό δρομολόγιο του πλοίου από την Κυλλήνη, άρα βρίσκεται στο νησί το κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο. Μάλιστα στην έρευνα, η οποία κλιμακώνεται σήμερα, εκτός από την πολιτική προστασία με drones, συμμετέχει πυροσβεστική, αστυνομία και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία με κάθε διαθέσιμο μέσο για τον εντοπισμό της 62χρονης Ρουμάνας υπηκόου, η οποία διέμενε σε ξενοδοχείο του Λαγανά μόνη της, καθώς κορυφώνει τη αγωνία για την τύχη της όσο περνούν οι ώρες και δεν υπάρχουν σημάδια για τη ζωή της. Υπάρχει εδώ ένα κενό. Από το Σάββατο το πρωί, που είναι η τελευταία φορά που καταγράφεται στις κάμερες του ξενοδοχείου, στη ρεσεψιόν και μετά κινείται προς τη θάλασσα, μέχρι προχθές το βράδυ που δηλώθηκε η εξαφάνισή της στο ΑΡΦΑΤΑΦ Αλικών. Είναι η υποδιερεύνηση το θέμα και από τη δική μας πλευρά. Πριν περάσουμε σε μουσική, ξαναπάμε στην Κεφαλονιά. Συμβάντων συνέχεια. Στην παραλία Αράγια του Πόρου, είναι ένα ρεπορτάζ του Ανδρέα Παπαδημητρίου, ξεβράστηκε αναποδογυρισμένο ταχύπλοιο σκάφος, το οποίο αναμένεται να εξετάσει το λιμενικό προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για το ίδιο ταχύπλοιο το οποίο ανετράπη προχθές ανοιχτά τη Κυλλήνης. Η ανατροπή του ταχυπλοίου συνέβη προχθές το πρωί με την επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης των δύο επιβενόντων, η οποία είναι σε εξέλιξη. Τελικά εντοπίστηκε και περισυναλλέγει ο ένας από τους δύο, ο 26χρονος συνεπιβάτης του σκάφους, ενώ ο χειριστής, ένας 45χρονος Ρουμάνος, αγνοείται ακόμα. Ο 26χρονος που περισυναλλέγει από σκάφος που έβλεγε στην περιοχή μεταφέρθηκε αρχικά στο λιμάνι του Αργοστολίου και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Υπό εξέλιξη και εδώ η έρευνα. Και μη χειρότερα. Και ανάμεσα στα άλλα, παραμένει κλειστό το Δημοτικό του Αγίου Λέοντα. Μπορεί λοιπόν, πριν λίγες μέρες ο Δήμος Ζακύνθου ανακοίνωσε ότι θα λειτουργήσει κανονικά μέσα στη βδομάδα το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, καθώς ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες απεντόμωσης στους χώρους του. Ωστόσο, η απόφαση αυτή ανεκλήθη αργά προχθές το απόγευμα. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου, του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Λέοντα, στην ορεινή ζώνη του νησιού, ζήτησε σε συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νίκο Ακτύπη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις απολίμανσης και απεντόμωσης για να είναι απολύτως σίγουροι ότι το πρόβλημα με τους ψήλους θα εξαλειφθεί. Μετά από αυτή τη συνάντηση, αποφασίστηκε να γίνουν και άλλες απεντομώσεις μέχρι και αύριο Παρασκευή, με αποτέλεσμα το σχολείο να παραμείνει κλειστό όλη την εβδομάδα και καλώς εγώ των πραγμάτων να ανοίξει από την ερχόμενη εβδομάδα, από την ερχόμενη Δευτέρα, γιατί τα παιδιά μετά τον αγιασμό δεν ξαναπήγαν σχολείο και δεν έχουν ξεκινήσει κανονικά το σχολείο και τα μαθήματά τους. Εν έτη 2026, αντιμέτωποι με ψήλους σε ένα δημοτικό σχολείο στην ορεινή Ζάκυνθο, οι εκπαιδευτικοί και μαθητές. Ψήλοι που προφανώς μεταφέρθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου από σκυλιά και γάτες, δεσποζόμενα κατά τα ζώα, αλλά και ελεύθερα που τα είχε αφήσει ο ιδιοκτήτης τους από γειτονικό σπίτι, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ Ανώ.Τελεία.

0: Ήρθε και έδεσε το τραγούδι με τον Γιώργο Μασονάκη. Όντως μας λείπει. Καθώς όπως βλέπουμε στο Earth News, σε απευθείας μετάδοση, θάνατος Μασονάκη λέει, ραγδαίες εξελίξεις, προφυλακίζονται οι δύο εντός εισαγωγικών γιατροί. Αυτοί που του έκαναν πλασμαφαίρεση. Ζευγάρι, ο ένας εκ των δύο, η γυναίκα. Ο άνδρας λέει δεν ήξερε τίποτα. Προφυλακίζονται. Λοιπόν, όπως σας είπαμε και πριν, επισκέφθηκε τη Ζάκυνθο αυθημερών ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, από κοινού με τον γραμματέα οργανωτικού της παράταξης Στέλιο Κονταδάκη, χθες, όπου παρουσία του τοπικού βουλευτή Διονύση Αχτή, πήγαν μια σειρά από επαφές και συναντήσεις με εκπροσώπους των τοπικών αρχών και φορέων στην αυτοδιοίκηση, τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή, το εμπόριο, τις μεταφορές και γενικότερα όλους όσοι εκπροσωπούν την επιχειρηματική δραστηριότητα σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, ο κύριος Κυρανάκης, από κοινού με τον κύριο Κονταδάκη, συμμετείχαν σε νομαρχιακή συνέλευση της τοπικής οργάνωσης που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα. Σίγουρα αυτή η επίσκεψη έχει προεκλογικό άρωμα. Επειδή θα ακούσουμε σχετικές δηλώσεις που έκανε στα τοπικά ΜΜΕ ο κύριος Κυρανάκης, θα αναφερθούμε σε τίτλους σε σχέση με τα όσα δήλωσε. Στρατηγική σημασία οι μονοεδρικές περιφέρειες για τη Νέα Δημοκρατία, όπως αυτή της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου, γιατί προηγουμένως ο κύριος Κυρανάκης, από κοινού με τον κύριο Κονταδάκη, είχαν επισκεφθεί την Κεφαλονιά πριν έρθουν στη Ζάκυνθο. Ανανέωση στα ψηφοδέλτια, εννοείται και στο τοπικό ψηφοδέλτιο. Να δώσουμε, λέει, προτεραιότητα στο έντονο στεγαστικό πρόβλημα, όπως διαπίστωσε ότι είναι έντονο και στο νησί της Ζακύνθου. Προτεραιότητα στην προσιτή κοινωνική κατοικία με συμβολή επιχειρηματιών και αυτοδιοίκησης. Επίσης ανέφερε κομματίδια χωρίς όραμα και δυνατότητα κυβέρνησης, δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τις σύντομες δηλώσεις που έκανε χθες σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης της Ζακύνθου, στα τοπικά ΜΜΕ, ο κύριος Κυρανάκης.
1: Καταρχάς, οι περιοδίες σε εβδομαδιαία βάση για το κομματικό επιτελείο, και για μένα προσωπικά, αλλά και για τον Στέλιο τον Κονταδάκη, ο οποίος είναι διευθυντής του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και γραμματέας οργανωτικού, συνεχίζονται κανονικά. Ξεκινήσαμε από τέλη Αυγούστου με τη Βόρεια Ελλάδα, την οποία οργώσαμε στην κυριολεξία. Επιλέξαμε αμέσως μετά να έρθουμε στο Ιόνιο και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο και χθες στην Κεφαλονιά, δύο μονεδρικές περιφέρειες οι οποίες έχουν στρατηγική σημασία για τη Νέα Δημοκρατία. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος και για μας έχει τεράστια σημασία, πρώτον, να βλέπουμε αν οι υποσχέσεις μας έχουν υλοποιηθεί και δεύτερον, να προτεραιοποιήσουμε αυτά τα οποία έχουν σημασία για αυτούς τους πολύ όμορφους τόπους εδώ στο πανέμορφο Ιόνιο, εν ώψη του προεκλογικού προγράμματος για την Ελλάδα 2030.
0: Έγινε κάποια συζήτηση για το ψηφοδέλτιο του κόμματος σε τοπικό επίπεδο, κύριε Κυρανάκη?
1: Αυτή η συζήτηση γίνεται ούτως ή άλλως. Η οδηγία που έχω τον Πρωθυπουργό είναι τα ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα να είναι ανταγωνιστικά. Προφανώς όμως σε μονοεδρικές περιφέρειες όπως είναι και η Ζάκυνθος, έχει τεράστια σημασία η συνεργασία με τον εκλεγμένο βουλευτή, τον γιατρό μας, τον Διονύση τον Ακτύπη, να είναι παραγωγική, διότι χωρίς συνεργασία του ενός βουλευτή που εκλέγει η Ζάκυνθος δεν μπορούν να λυθούν προβλήματα. Έχουν λυθεί προβλήματα και αυτός είναι ο σκοπός μας, να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο.
2: Στο ίδιο κλίμα, τι είδους πρόσωπα αναζητάτε, γιατί γνωρίζουμε από πληροφορίες που έχουμε ότι είναι αρκετά τα άτομα τα οποία εξετάζετε?
1: Ναι, υπάρχει. Αυτό είναι ένας καλός δείκτης για μας, ότι υπάρχει πληθώρα αιτήσεων ενδιαφέροντος. Υπάρχει πολλαπλάσιο ενδιαφέρον από αυτούς που χωρούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Η δική μου προτεραιότητα, την έχω ανακοινώσει και δημοσίως, είναι να πάμε σε ανανέωση. Θέλουμε να δώσουμε χώρο σε νέα παιδιά, θέλουμε να δώσουμε ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να πολιτευτούν για πρώτη φορά και λέμε σε κάθε νέο άνθρωπο εδώ στη Ζάκυνθο ότι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει χώρος και για αυτούς. Ναι, εδώ από το πρωί κάναμε είχαμε ένα βομβαρδισμό, ας πούμε, μηνυμάτων με την καλή έννοια από τις συνεχείς σκέψεις με φορείς, από την αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια, τις τοπικές επιχειρήσεις, τις τουριστικές επιχειρήσεις, τις μεταφορικές επιχειρήσεις. Όλοι προφανώς έχουν τις δικές προτεραιότητες και τα προβλήματα. Θεωρώ όμως ο σύνολό τους να γνωρίζουν ότι αυτά τα οποία συζητάμε και έχουμε βάλει στο τραπέζι εδώ και 7 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, σε πολύ μεγάλο βαθμό, όχι σε απόλυτο, σε πολύ μεγάλο βαθμό, είτε έχουν επιληθεί ήδη, είτε έχουν δρομολογηθεί, είτε έχουν βρει την κατάλληλη χρηματοδότηση για να γίνουν πράξη. Άρα λοιπόν με όλους είχαμε μία συγκεκριμένη συζήτηση, προσπαθήσαμε να είναι πρακτικά τα ζητήματα τα οποία θα επιλύσουμε, διότι βλέπω ότι και για δημοσίους υπαλλήλους, δηλαδή δασκάλους, καθηγητές, νοσηλευτές, γιατρούς, στελέχη της αστυνομίας, πυροσβέστες και ούτω καθεξής, υπάρχει όντως πρόβλημα στέγας, το οποίο προφανώς προκύπτει από τη μεγάλη τουριστική ανάπτυξη που έχει το νησί, και αυτό είναι καλό. Το γεγονός ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις εδώ στη Ζάκυνθο έχουν αυξημένους τζίρους και μειωμένους φόρους είναι αυτό το οποίο μπορεί και κάνει βιώσιμη την ανάπτυξή τους. Από την άλλη όμως πρέπει να εξετάσουμε και να δρομολογήσουμε προγράμματα για κοινωνική κατοικία, για κατοικία προσιτή και προσβάσιμη για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι η παρουσία του κράτους.
0: Είναι αυτή η κρατική μέρημνα και σε τοπικό επίπεδο. Γιατί διαμαρτύρονται οι περισσότεροι φορείς.
1: Υπάρχει επιλογή πάντα της συνεργασίας με συγκεκριμένα ξενοδοχεία τα οποία ειδικά τους χειμερινούς μήνες μπορούν να προσφέρουν με πολύ φθηνές λύσεις προσετή στέγη. Υπάρχει όμως και η αξιοποίηση δημόσιων δομών όπως το παλιό νοσοκομείο, για το οποίο είμαστε σε διάλογο με την περιφέρεια, ώστε να αξιοποιηθεί για κοινωνική κατοικία. Και ό,τι άλλη λύση έχει να προτείνει η αυτοδιοίκηση ή τοπική φορή, είμαστε εδώ να την εξετάσουμε. Πάντως είναι πρόβλημα το οποίο πρέπει να βάλουμε σε προτεραιότητα ως κυβέρνηση. Από εκεί πέρα η Νέα Δημοκρατία έχει το δικό της καθήκον να στελεχώσει τα εκλογικά κέντρα με εκλογικούς αντιπροσώπους. Και θεωρώ ότι θα είμαστε η μοναδική πολιτική δύναμη η οποία με οργανώσει όλη την Ελλάδα θα μπορέσει να το κάνει πράξη. Ξέρετε, όλη αυτή η πολυδιάσπαση με μικρότερα κόμματα και κομματίδια, τα οποία θεωρούν ότι μπορούν να κυβερνήσουν με συνέπεια και μέθοδο τη χώρα, θα φανεί στις εκλογές αν μπορούν να το κάνουν. Διότι αν δεν μπορείς να οργανώσεις, δεν μπορείς να στελεχώσεις τα ψηφοδέλτιά σου, να γεμίσεις τα ψηφοδέλτιά σου με ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στο όραμά σου. Δεν μπορείς να στελεχώσεις τα εκλογικά κέντρα. Δεν μπορείς να έχεις ανθρώπους σε κάθε τοπική κοινωνία, σε κάθε πόλη και σε κάθε νησί, σε κάθε βουνό και σε κάθε χωριό. Με ανθρώπους οι οποίοι στελεχώνουν και απαρτίζουν όλη αυτή την κοινή προσπάθεια, τότε δεν μπορείς να κυβερνήσεις μια ολόκληρη χώρα.
2: Είναι αντίπαλο νέο για τη Νέα Δημοκρατία το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά?
1: Την άποψή μου για τον Αντώνη Σαμαρά την έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν αλλάζει. Από εκεί πέρα κόμμα Σαμαρά σήμερα δεν υπάρχει. Οπότε φημολογούμενο θα έλεγα εγώ. Γιατί και η κυοφορία χρειάζεται προπαρασκευαστικές ενέργειες. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια φήμη και όχι μια πραγματικότητα. Είχαμε μια εκτενή συζήτηση με τους αγροτικούς παραγωγούς, με τον εταιρισμό, είχαμε με τα ελαιοτριβία. Τα ακούσαμε, τα καταγράψαμε και βρίσκουμε λύσεις.
0: Αυτά επιλέξει από την αρχή μέχρι το τέλος και για λίγα λεπτά της ώρας δήλωσε τα τοπικά ΜΜΕ χθες σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης του νησιού ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Να σταθούμε λιγάκι έτσι σε αυτό που είπε σχετικά με τα ψηφοδέλτια, ότι υπάρχει οδηγία του Πρωθυπουργού να είναι ανταγωνιστικά σε όλη τη χώρα. Ειδικά όμως λέει ότι σε μονοεδρικές περιφέρειες όπως η Ζάκυνθος έχει τεράστια σημασία η συνεργασία με τον εκλεγμένο κυβερνητικό βουλευτή. Εννοείται ότι δεν είπε τυχαία κάτι τέτοιο ο κύριος Κυρανάκης. Εκεί ήταν και ο βουλευτής Διονύσης Ακτύπης και ο δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος και στελέχη της Δημοτικής Αρχής. Τώρα, σχετικά με το τοπικό ψηφοδέλτιο της παράταξης, ο κύριος Κυρανάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει πληθώρα αιτήσεων από ενδιαφερόμενους, γεγονός που αποτελεί καλό δείχτη για εμάς, δεδομένου πως είναι πολλαπλάσιο της δυνατότητας στελέχωσης του ψηφοδελτίου και η δική μου προτεραιότητα, και την έχω ανακοινώσει, είναι να πάμε σε ανανέωση με την έννοια να δώσουμε χώρο σε νέους ανθρώπους να πολιτευτούν για πρώτη φορά και σε επίπεδο νομού υπάρχει χώρος και για αυτούς. Εννοείται ότι θα είναι ξανά υποψήφιος, πάντα έχει ένα προβάδισμα, ο είναι ενεργεία βουλευτής Διονύσης Ακτύπης και είναι άλλοι δύο. Δεν ξέρουμε το αν εννοεί και ο Σκυρανάκης ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιοι πολιτευτές του κόμματος όπως η Μαρία Λιβέρη ή ο Νίκος Πέτας. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε και αν θα μπουν στη θέση τους άλλα πρόσωπα που δεν έχουν πολιτευτεί για πρώτη φορά. Γιατί ανέφερε ότι θα δοθεί ευκαιρία και σε νέους ανθρώπους να πολιτευτούν για πρώτη φορά. Τέλος πάντων, ναι, αυτά, επανερχόμαστε σε λίγα λεπτάκια από τώρα.

0: Να πούμε λοιπόν ότι επειδή αναφερθήκαμε νωρίτερα στο στεγαστικό των δημοσίων υπαλλήλων στο νησί, σε σχέση με αυτό ή μάλλον σε σχέση και με αυτό, υπάρχει μια επιστολή στο Δήμαρχο Ζακύνθου για τα ζητήματα διαβίωσης των εκπαιδευτικών από την ΕΛΜΕ Ζακύνθου, την Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ζακύνθου. Επιστολή προς το Δήμαρχο Ζακύνθου Γιώργο Στασινόπουλο. Δεν εστιάζει τόσο πολύ στο στεγαστικό, αλλά κάτι που έχει και άμεση ή έμεση σχέση με αυτό. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, η ΕΛΜΕΣ, θα πούμε περισσότερα και στις επόμενες εκπομπές, ενημερώνει τη Δημοτική Αρχή πως μετά την ψήφιση του άρθρου 529 του νόμου 5314 του 26, οι Δήμοι δύναται να προχωρούν στην καταβολή επιδόματος διαβίωσης και στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς μέχρι 5 έτη εκτός από τους αναπληρωτές που έτσι και αλλιώς ίσχυε. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΜΕ Ζακύνθου καλεί τη Δημοτική Αρχή να εισηγηθεί και να λάβει σχετική απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απόδοση του σχετικού επιδόματος τόσο σε αναπληρωτές όσο και σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς για το τρέχον σχολικό έτος. Η παροχή του σχετικού επιδόματος από το Δήμο δεν είναι ικανή να αντιμετωπίσει, λέει, τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, αλλά αποτελεί μια στοιχειώδη ανακούφιση, επισημαίνει η ΕΛΜΕΣ. Και μάλιστα σε σχέση με το στεγαστικό, η ΕΛΜΕ Ζακύνθου καλεί και τη Δημοτική Αρχή να λάβει μέτρα για την εξέβρεση καταλυμάτων, δημοτικά κτίρια, ξενοδοχεία κτλ. Που θα διατεθούν στο μέλλον σε μόνιμη βάση για τη στέγαση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι, όπως αναφέρει, καλούνται να επιβιώσουν με ένα πενιχρό μισθό στα όρια της εξαθλίωσης, να ανταπεξέλθουν σε δυσβάστακτα έξοδα διαβίωσης και ιδιαίτερα σε αυτό της στέγασης, ειδικά αυτοί που μετακινούνται σε άλλες περιοχές, εγκαταλείπουν τις ιδιαίτερες της πατρίδας και καλούνται να υπηρετήσουν σε νησιωτικές και όχι μόνο περιοχές, οπότε πρέπει να εξασφαλίσουν και στέγη που συχνά είναι και δύσκολη και ακριβή. Πάμε τώρα στην προχθεσινή συνέντευξη τύπου του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Αναφερθήκαμε και πριν. Είναι γνωστά τα θέματα που μονοπολούν και την τοπική επικαιρότητα σε σχέση με τις καταγγελίες του εν λόγω συνδυασμού της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου για τα έργα ίδρυυσης στο νησί και όχι μόνο. Όπως το έργο ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρια Άγιος Λέοντας, αλλά και το έργο ίδρυυσης μαζί με την τηλεμετρία στην περιοχή της Μπόχαλης και των Φιλικών. Ειδικά για το δεύτερο υπήρξε σχετική εισήγηση από το Δημοτικό Σύμβουλο Ανδρέα Ξένο, την οποία εισήγηση έχουμε και εμείς στη διάθεσή μας, καθώς μοιράστηκε στους εκπροσώπους όλων των τοπικών ΜΜΕ. Πρόκειται για ένα αίτημα που κάνει η Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, πλήρους ενημέρωσης, ελέγχου και διασταύρωσης της φυσικής και οικονομικής υλοποίησης της πράξης εγκατάστασης συστημάτων τηλεμετρίας, αυτοματισμών και ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα δίχτυα ίδρυυσης της ΔΕΙΑ Ζακύνθου, καθώς και η χορήγηση της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης των εργασιών αυτών στις 16 Μαΐου 2025 και όλων των σχετικών παραρτημάτων και ευρημάτων. Εστίασε σε αυτό ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανδρέας Ξένος, ο οποίος έκανε τη σχετική εισήγηση και θα ακούσουμε το πρώτο σχετικό χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Emotions. Μετά την αναφορά για το έργο Λούχα Γύρη, ακολούθησε και δεύτερη αναφορά με τους ίδιους σχεδόν αποδέκτες. Και το θέμα αφορά αίτημα πλήρους ενημέρωσης, ελέγχου και διασταύρωσης της φυσικής και οικονομικής υλοποίησης της πράξης εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας, αυτοματισμών και ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα δίχτυα έντρευσης της ΔΕΙΑ Ζακύνθου, καθώς και χορήγηση της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης της 16 Πέμπτου 2025 και όριο των σχετικών παραρτημάτων και ευρημάτων. Αντικείμενο της αναφοράς, η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου και με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, την ορθή διαχείριση των δημοσίων πόρων και τη διαφάνεια στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, υποβάλλει την παρούσα αναφορά και ζητεί από την αρμόδια διαχειριστική αρχή την πλήρη ενημέρωση και επίσημη διασταύρωση των στοιχείων που αφορούν την ανωτέρω πράξη. Η αναφορά αφορά ιδίως τη διοικητική και χρηματοδοτική εξέλιξη της πράξης, το αρχικό και τυχόν συμπληρωματικό συμβατικό αντικείμενο, την πραγματική φυσική υλοποίηση, τις πιστοποιήσεις και τις πληρωμές, τη σύνδεση των οικονομικών στοιχείων με το αντίστοιχο φυσικό αντικείμενο, καθώς και τα αποτελέσματα της επιτόπιας επαλήθευσης στις 16 Πέμπτου 2025. Από διαθέσιμα στοιχεία και έγγραφα που αντλήθηκαν από τη Διάβγεια και άλλα δημόσια διαθέσιμα διοικητικά στοιχεία, προκύπτουν δεδομένα τα οποία, κατά την άποψή μας, δικαιολογούν την ανάγκη μιας πλήρους και επίσημης διασταύρωσης από την αρμόδια διαχειριστική αρχή. Η παρούσα δεν αποτελεί καταγγελία με την έννοια της προδικασμένης απόδοσης ευθύνης σε οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Δεν προδικάζουμε την ορθότητα ή μη των εναντιών των εμπλεκομένων φορέων. Ζητούμε όμως την επίσημη τεκμηρίωση της πραγματικής οικονομικής υλοποίησης της πράξης και τη δυνατότητα ελέγχου της αντιστοίχησης των δημοσίων δαπανών με το πραγματικά παραδοθέν εγκατεστημένο και λειτουργούν φυσικό αντικείμενο. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης είναι 2.637.561,16 ευρώ και ο χρόνος υλοποίησης 28 Δευτέρου 2023, 31 Δωδεκάτου 2027. Επιπλέον θα γίνει εγκατάσταση το φυσικό αντικείμενο της πράξης. Θα γίνει εγκατάσταση τηλεμετρικού σταθμού μέτρησης ποιότητας νερού και ενός συστήματος επικοινωνιών για τη διαχείριση του εσωτερικού δικτύου ίδρυυσης, καθώς και η πιλωτική σύνδεση 7.400 υδρομετρητών, 5.500 στην πόλη της Ακίνθου και 1.900 υδρόμετρα στην πόλη του Λαγανά. Η παραδοτέα πράξη. Το έργο πρόκειται να μειώσει 5.500 στην πόλη της Ακίνθου και 1.900 υδρόμετρα στην πόλη του Λαγανά. Η παραδοτέα πράξη.

0: έχει 89.500 ευρώ μέχρι 31/12/2023 και 1.650.000 έως το Σεπτέμβριο του 2024. Συνολικό ποσό πληρωμών 2.044.078 ευρώ. Με την υπαριθμόν 176 του 24 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ εγκρίθηκε η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση. Η αύξηση ανέρχεται σε 1.061.000 χωρίς το ΦΠΑ και 254.000 το ΦΠΑ, σύνολο 1.315. Η αύξηση αντιστοιχεί στο 49.88% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. Όπως προκύπτει ρητά από την απόφαση ένταξης, το αρχικό φυσικό αντικείμενο προβλέπει την πιλωτική διασύνδεση 7.400 υφιστάμενων οικιακών υδρομετρητών, εκ των οποίων 5.500 στην πόλη της Ζακύνθου και 1.900 στο Λαγανά. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η ανάγκη της συμπληρωματικής σύμβασης συνδέεται με το περιστατικό ρύπανσης από το πετρέλαιο που έλαβε χώρα στην πόλη της Ζακύνθου, όπου το αρχικό φυσικό αντικείμενο προβλεπόταν 5.500 υδρομετρητές.
1: Θα ακούσουμε ευθύς αμέσως και το δεύτερο ηχητικό απόσπασμα από την προθεσινή συνέντευξη τύπου του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο και ειδικά από την ενσύγηση που έκανε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανδρέας Ξένος αναφορικά, να το πούμε εν ολίγης και επί της ουσίας, για το έργο αντικατάστασης του αγωγού ίδρευσης σε ένα μικρό τμήμα στην περιοχή Μπόχαλης Φιλικών και πολύ περισσότερο για το έργο της τηλεμετρίας, τηλεχειρισμού κτλ. Που σύμφωνα με τις καταγγελίες της εν λόγω παράταξης δεν λειτουργεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και μέσα μπαίνει και το θέμα των έξυπνων υδρομετρητών. Θα περάσουμε να ακούσουμε το δεύτερο σχετικό απόσπασμα με το Δημοτικό Σύμβουλο Ανδρέα Ξένο. Για το θέμα αυτό έχει γίνει επίσης αναφορά προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ιόνια Νησιά 221-227 και κοινοποίηση στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου και στον κλάδο υδάτων. Ακούμε τον Ανδρέα Ξένο το δεύτερο σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
0: Το πετρέλαιο εστίχησε 700.000 στους υδρομεταφορείς, 500.000 στην συνέχεια στο προσωπικό που προσελήφθη λόγω έκτακτων αναγκών, συν 1.700.000 και 1.300.000 συμπληρωματική σύμβαση. Δηλαδή για το πετρέλαιο μας στίχησε πάνω από 3 εκατομμύρια.
2: 30 λίτρα
0: πετρέλαιο. 3 εκατομμύρια. Το ζήτημα τώρα για το μεγάλο ερώτημα που μένει, ανεβρέθει ο υπαίτιος και ο υπεύθυνος της διαρροής στο πετρέλαιο? Και αν ναι, ποιες οι κινήσεις της Δημοτικής Αρχής έτσι ώστε να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Ταμείου της ΔΕΙΑΣ και του Δήμου? Εμείς ζητάμε να γνωστοποιηθεί εάν η συμπληρωματική σύμβαση έχει υπογραφεί και ενεργοποιηθεί πλήρως. Ποιο τμήμα έχει παραδοθεί, ποιο τμήμα έχει εγκατασταθεί, ποιο τμήμα έχει πιστοποιηθεί, ποιο ποσό έχει τιμολογηθεί και ποιο ποσό έχει ενταλματοποιηθεί. Ιδιαίτερη σημασία έχει να διευκρινιστεί εάν κατά πόσον το συμπληρωματικό αντικείμενο περιλαμβανόταν στο φυσικό αντικείμενο που ελέγχθηκε κατά την επιτόπια επαλήθευση στις 16 Πέμπτου του 2025. Με την απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ιόνια Νησιά συγκροτήθηκε αρμόδιο όργανο επιτόπιων επαληθεύσεων για την πράξη. Στην απόφαση προβλέπεται έλεγχος της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, της ακρίβειας και ορθότητας της φυσικής και οικονομικής προόδου των σχετικών δικτών και της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας. Οι εργασίες του οργάνου θα πραγματοποιούνται στις 13 και 14 Πέμπτου 2025 στα γραφεία της ΔΕΙΑ και στις 16 Πέμπτου στο φυσικό αντικείμενο του έργου. Σύμφωνα με την απόφαση, το όργανο επαλήθευσης όφιλε να συντάξει τις σχετικές εκθέσεις επιτόπιων επαληθεύσεων. Η έκθεση αυτή αποτελεί κατά την άποψή μας το κρίσιμο διοικητικό έγγραφο για την επίσημη διασταύρωση των οικονομικών στοιχείων με την πραγματική υλοποίηση. Ως εκ τούτου ζητούμε να μας χορηγηθούν η πλήρη έκθεση επιτόπιας απαλήθευσης

0: όλα τα παρακύματα και φύλλα ελέγχου, οι πίνακες φυσικής υλοποίησης, τα στοιχεία που καταγράφηκαν κατά την αυτοψία, φωτογραφικό ή άλλο αποδεικτικό υλικό εφόσον αποτελεί μέρος του φακέλου, παρατηρήσεις, συστάσεις και διορθωτικές ενέργειες, τυχόν ευρήματα που αφορούν αποκλίσεις μεταξύ δηλωμένου και διαπιστωμένου φυσικού αντικειμένου και η τελική διοικητική αξιολόγηση της επαλήθευσης. Παράλληλα, ζητούμε να γνωστοποιηθεί εάν από την επαλήθευση προέκυψε ότι ο εξοπλισμός είχε πράγματι εγκατασταθεί. Η σταθμή τηλεμετρίας ήταν σε λειτουργία, οι υδρομετρητές που περιλαμβάνοντας το φυσικό αντικείμενο είχαν διασυνδεθεί, το σύστημα επικοινωνιών λειτουργούσε, το κεντρικό σύστημα ήταν επιχειρησιακά διαθέσιμο, ο εξοπλισμός εντοπισμού διαρροών είχε παραδοθεί και ήταν αξιοποίητος και αν το φυσικό αντικείμενο αντιστοιχούσε στις δαπάνες που είχαν μέχρι τότε δηλωθεί. Ιδίως ζητούμε να αποσαφινιστεί ποια από τα νοτέρω είχαν διαπιστωθεί ως εγκατεστημένα και λειτουργικά κατά την ημερομηνία της επιτόπιας επαλήθευσης. Επιπλέον ζητούμε να διευκρινιστεί εάν κατά την αυτοψία της 16/5/25 ελέγχθηκε και το αντικείμενο της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης και εφόσον ναι, πιο ακριβώς τίμημα των 6.950 πομπών και των συναφών εργασιών είχε μέχρι τότε υλοποιηθεί και διαπιστωθεί επιτόπου. Για την πλήρη ενημέρωση και την αντικειμενική αποτύπωση της πορείας της πράξης, παρακαλούμε την αρμόδια διαχειριστική αρχή να μας χορηγήσει την πλήρη έκθεση και τις εκθέσεις επιτόπιες επαλήθευσης μαζί με όλα τα παρατήματα, συν τα φύλλα ελέγχου. Εάν η πράξη θεωρείται από τη διαχειριστική αρχή ότι υλοποιείται σύμφωνα με το συγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, ποιο είναι το σημερινό ποσοστό φυσικής και οικονομικής υλοποίησης της πράξης, ποιο είναι το σημερινό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και αν παραμένουν εκκρεμότητες, πώς τεκμηριώνεται η αριθμητική και γεωγραφική αντιστοίχηση μεταξύ των 5.500 υδρομετρητών της πόλης της Ζακύνθου, των συνολικά 7.400 υδρομετρητών του αρχικού φυσικού αντικειμένου και των 6.950 υδρομετρητών πομπών της συμπληρωματικής σύμβασης. Και υπάρχει και η θεσμική κοινοποίηση με την αναφορά αυτή στην αρχική αρχή διαφάνειας, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μιας και οι πόροι προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και στη Ρυθμιστική Αρχή του Κλάδου Υδάτων. Σεπτέμβριος 14, 2026, για τη Δημοτική Παράταξη ο Επικεφαλής Δύναμης Ελπίδας.
1: Αυτά από τον Ανδρέα Ξένο, Δημοτικό Σύμβουλο της Δύναμης Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, για το έργο ίδρυυσης, να πούμε, συντομίας εμπόχαλη φιλικών και το έργο της τηλεμετρίας. Στο μεταξύ είναι σε εξέλιξη κατεπίγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ για το ίδιο θέμα και όχι μόνο, παρουσία και του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου. Περισσότερα στην αυριανή εκπομπή. Ενώ υπάρχει και μια ανακοίνωση από τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων για το άλλο έργο, το εγκαταλελειμμένο έργο του αγωγού υδροδότησης των ορεινών Ζακύνθου, δηλαδή Αγία Μαρίνα Λουχαγύρη Άγιος Λέοντας. Ενδεχομένως αύριο μιλήσουμε στον αέρα με τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Λαϊκής Συσπήρωσης Ιωνίων Νήσων από τη Ζάκυνθο, Παναγιώτη Σοφό. Με τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων να ζητά να ολοκληρωθεί άμεσα το έργο με απόλυτη ασφάλεια και αυστηρές προδιαγραφές, δηλαδή ο αγωγός ίδρυυσης Αγίας Μαρίνας Λουχαγύρη Άγιος Λέοντας, να σταματήσει, λέει, το κρυφτούλι των υπεύθυνων και να αναλάβει ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί. Η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων θα συνεχίσει, λέει, να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αναδεικνύοντας τις αιτίες και τους αίτιους μιας εχθρικής, λέει, για το λαό πολιτικής, παλεύοντας μαζί με τον ζακυνθινό λαό για τις πραγματικές του ανάγκες και την ανατροπή της. Πολλά περισσότερα αναφέρονται στο σχετικό δελτίο τύπου της Λαϊκής Συσπήρωσης Ιωνίων Νήσων για το συγκεκριμένο θέμα και έργο μαζί. Περισσότερα στην αυριανή εκπομπή. Και πολλά άλλα που δεν προλάβαμε να αναφερθούμε σήμερα. Παίρνει τη σκητάλη για τη συνέχεια ο Πέτρος Βυσβάρδης με τη Χαρίκλια Μινώτου. Δεν ξέρω αν είναι μόνος του ή με παρέα σήμερα. 11:59 πρώτα λεπτά. 12 δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Στη συνέχεια δίθυρα ακούσματα με Πέτρο Βυσβάρδη και Χαρίκλια Μινώτου. Πέτρε, τα πήγαμε καλά χθες, έτσι? Ο Αλγκουαθήλ τελικά φαίνεται καλός προπονητής. Το ξέρει το τόπι. Έπαιξε σαν Ολυμπιακός. Θα μπορούσε να πετύχει και περισσότερα γκολ. Δελτίο ειδήσεων στις 12 από το πρώτο πρόγραμμα. Δίθυρα ακούσματα για τη συνέχεια. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη και με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τη Ζάκηθο φυσικά και την Κεφαλονιά μαζί. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις 3 σύνδεση με το ράδιο Κόσμος για να ακούσετε μουσική μέχρι αύριο στις 8 το πρωί που παίρνει τη σκητάλη Άννα Καποδίστρια με μουσικές επιλογές από την ΕΡΤ Ζακίνθο και την ίδια προσωπικά. Γεια και χαρά, να είστε καλά.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με ορίζοντα το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένονται οι αποφάσεις για τη στήριξη καταναλωτών και επιχειρήσεων στο ανωδικό ράλι του ενεργειακού κόστους. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Διαβεβαίωσε ότι κανένας πολίτης θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, υπενθυμίζοντας ότι οι περσινές παρεμβάσεις για τη θέρμανση προσδιορίστηκαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ανάλογα με τις τιμές και ανάλογα με τις ανάγκες θα προσαρμοστεί και το μείγμα της πολιτικής, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε να βάζουμε ως χώρα την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός έχει πάρει πρωτοβουλίες και είναι σίγουρα ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν βάλει το θέμα της ευρωπαϊκής διάστασης. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των Χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Τις προτάσεις της για τους περιορισμούς των ανηλίκων στα social media ανακοίνωσε πριν από λίγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προτείνει για τα παιδιά κάτω των 13 ετών να μην έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται η 18χρονη μητέρα από την Κρήτη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για τη ζωή του. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος κεφαλονίτης μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία αεροδιοκαμιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Δράσεις μνήμης και κινητοποίηση στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές, έβια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, η Κρήτη και Δωδεκάνησα, ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Earth Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM.
5: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
7: Άκου τώρα.
6: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
7: Δίθυρα ακούσματα.
8: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
7: με τη Χαρίκλια Μενότου
8: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
9: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ζακύνθου.
8: Δίθυρα ακούσματα.
7: Δίθυρα ακούσματα.
8: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
7: με τη Χαρίκλια Μενότου
8: και τον Πέτρο Βυσβάρδη.
10: Καλημέρα σε όλους. Μια εβδομάδα πέρασε από την περασμένη μας συνάντηση. Είμαστε και πάλι εδώ λοιπόν στην ΕΡΤ Ζακύνθου, στους 95,2 και 93,2 στα FM, με την Άννα Καποδίστρια, τον Αλέξη Δρολάση και τον Σταύρο Λιβέρη στα τεχνικά ζητήματα και στη μουσική, για να μπορούμε να βρισκόμαστε κοντά σας. Νομίζω ότι σαν πρώτη προσέγγιση σήμερα της εκπομπής, Χαρίκλια, πρέπει να είναι η έναρξη της νέας σχολικής περίοδου, να δώσουμε τις ευχές μας σε όλα αυτά τα παιδιά που από τη μικρότερη ηλικία, τα πρωτάκια που για πρώτη φορά αντικρίζουν την πόρτα του σχολείου, μέχρι τα μεγάλα παιδιά του λυκείου, εκείνα που αύριο θα βγουν στη ζωή με τον τρόπο που θα επιλέξουν, από τις σχολές ή με άλλο τρόπο, αξίζουν σήμερα να τους δώσουμε τις ευχές μας για μια καλή και παραγωγική χρονιά, να πάνε τα πράγματα όπως επιθυμούν. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα το θέμα της παιδείας, αλλά δεν είναι το παρόντος να πούμε αυτά τα ζήτηματα, να πούμε μόνο τις ευχές μας για όλα αυτά τα παιδιά που ξεκινήσανε αυτή την εβδομάδα το δρόμο προς τα σχολεία.
11: Πολλές ευχές και από μένα, καλημέρα. Τι και όμως θα πω εγώ, Πέτρο, στα παιδιά, όπως είπες, σε όλων των ηλικιών, αλλά και στους γονείς και στις οικογένειες και σε όλο το σύστημα που υποστηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια. Γιατί σε όποια ηλικία και αν είναι ένα παιδί, ας μην ξεχνάμε το ρόλο της οικογένειας, που λέμε πάντα όταν μεγαλώνουν τα παιδιά, μα ήταν καλή οικογένεια και το έμαθε να συμπεριφέρεται, το σχολείο αντίστοιχα του δίνει τις γνώσεις. Έτσι λοιπόν ο συνδυασμός αυτού, αν θέλεις, του χρόνου που αφιερώνεται και από τις δύο πλευρές, έχει ιδιαίτερη σημασία. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν σε όλους, μικρούς, μεγάλους όπως είπες, και λόγω της ηλικίας, αλλά και όλων αυτών που συμβάλλουν στο μια σχολική χρονιά να περάσει με τον καλύτερο τρόπο και να έχει ουσιαστικά τα αποτελέσματα και τις μεταγνωστικές εμπειρίες και τη γνώση που πρέπει να αποκτήσουν τα παιδιά σε κάθε ηλικία.
10: Να προσθέσω εδώ και τους εκπαιδευτικούς, γιατί είναι το βασικότερο ίσως κομμάτι σε όλη αυτή την ιστορία, που πρέπει να χαίρουν το σεβασμό της πολιτείας, των ανθρώπων, των γονιών, των παιδιών, γιατί πραγματικά επιτελούν ένα τεράστιο έργο. Είναι οι φορείς μέσα από τους οποίους θα περάσουν οι αυριανοί άνθρωποι που θα έχουν στα χέρια τους την κίνηση όλου αυτού του κόσμου. Επομένως, θα πρέπει να χαίρουν ιδιαίτερης προσοχής και από την πολιτεία, και εννοώ και για τους μισθούς τους και για τις συνθήκες που θα δουλεύουν στα σχολεία. σε σωστούς χώρους. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν μια κατάσταση τέτοια που νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα από τα βασικότερα πράγματα, από τις βασικότερες έγνοιες που πρέπει να έχει μια ευνομούμενη πολιτεία.
11: Και να συμπληρώσω κάτι και εδώ με αφορμή αυτό, μια που το έθιξες και συμφωνώ απόλυτα. Και οι τοπικές κοινωνίες όμως, πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για νησιά, αλλά και για την περιφέρεια, θα πρέπει να αγκαλιάζουν αυτούς τους εκπαιδευτικούς. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα και στη Ζάκυνθο είναι η στέγαση.
10: Σωστά.
11: Ας δούμε λοιπόν και ας σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Ας μην πηγαίνουμε με το παράδειγμα το ότι πρέπει κάποιοι να πλουτίσουν μόνο. Θα πρέπει σαν κοινωνία να απαιτήσουμε να υπάρχουν δομές, οι συνθήκες, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να βρίσκουν καταλήμματα αξιοπρεπή για όλη τη διάρκεια που τα χρειάζονται και να μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά μας.
10: Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και πρέπει να το πούμε εδώ ότι έρχονται νέα παιδιά που ξεκινάνε τη θητεία τους τον πρώτο, τον δεύτερο χρόνο με πολύ χαμηλούς μισθούς που πολλές φορές μπορεί να μην φτάνει τούτο το χιλιάρικο και πρέπει να συνδράμει η τοπική κοινωνία πέρα από την πολιτεία που δεν το συζητάμε ότι πρέπει να είναι ένα διαφορετικό καθεστώς, γιατί με τη διάθεση που έρχονται αυτά τα παιδιά να διδάξουν τα δικά μας παιδιά πρέπει να βοηθηθούν έτσι ώστε να τους μείνει αυτή η διάθεση και να μην χάσουν αυτό το πόθο που έχουν να διδάξουν από τον πρώτο χρόνο. Αυτά σήμερα λοιπόν με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά και πάλι μια πολύ καλή χρονιά. Θα ξεκινήσω τη σημερινή παρέβαση από την πλευρά μου με τι άλλο, με τις επιδοτήσεις, και θα έχει να κάνει με δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με πού βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση, γιατί και εσύ μου δώσες το ένας μαχαρίκλια το πρωί με την τηλεφωνική επικοινωνία μας, γιατί πραγματικά βγήκε ανακοίνωση ότι 25 του μήνα, 25 Σεπτέμβρη, και αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε, δεν τελειώνει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ, αλλά όσοι υποβάλλουν μέχρι 25 Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν την πρώτη δόση στις αρχές του Οκτώβρη. Αυτό λέει η ανακοίνωση του Υπουργείου. Και της ΑΔΕ μάλλον η ΑΔΕ την έχει βγάλει, αλλά δεν έχει και τόση σημασία. Επομένως, οι αιτήσεις θα συνεχίσουν και μετά τις 25 Σεπτεμβρίου και πώς μπορεί να γίνει διαφορετικά, άλλωστε δεδομένου ότι είμαστε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Χθες βγήκε μια ανακοίνωση ότι έχουν οριστικοποιηθεί περίπου το 2% των αιτήσεων που αναμένονται να γίνουν φέτος. 2% και βρισκόμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη. Επομένως, πραγματικά χρειάζεται πολύς χρόνος ακόμα για να τελειώσει αυτή η διαδικασία. Και βεβαίως, καλό είναι η παραγωγή να μην αφήνουν να περνάνε οι μέρες, να κλείνουν τα ραντεβού τους, αφού με ραντεβού γίνεται αυτή η ιστορία, δεδομένου ότι χρειάζεται πολύς χρόνος, για να προχωρήσει η διαδικασία. Με την ευκαιρία αυτή να πω εγώ να συνεχίσω την προσπάθεια ενημέρωσης σχετικά με την αλλαγή της ΚΑΠ, όπως γίνεται κάθε 5 χρόνια, και να πω ότι οι συζητήσεις έχουν πλέον φτάσει, έχουν θερμανθεί πολύ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα σχετικά με τη νέα ΚΑΠ το 2028-32. Και βεβαίως ό,τι βγαίνει στην επιφάνεια, στο φως, καλό είναι να το μαθαίνουμε, να ενημερωνόμαστε και από την πλευρά μας να το λέμε. Έχει ενταθεί λοιπόν η συζήτηση σχετικά με το τσεκ που θα δίνεται στους παραγωγούς. Όταν λέμε τσεκ εννοούμε τη βασική ενίσχυση. Αυτό είναι το τσεκ το βασικό που συζητιέται. Υπάρχει λοιπόν η πρόταση που γίνεται από την Κομισιόν, υπάρχει και η πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου, και σας διαβάζω από ένα άρθρο του Γιώργου Κοντονή στην Αγκρέντα που λέει ότι με ανησυχία παρακολουθεί τις εξελίξεις στις διαβουλεύσεις της ΚΑΠ η ελληνική αντιπροσωπεία, καθώς όχι μόνο δεν βρήκε στήριξη η θέση της για αύξηση ή κατάργηση του μέγιστου ορίου των 24 ευρώ το στρέμμα στον εθνικό μέσο όρο του τσεκ μετά το 2027. Η πρόταση λοιπόν της Κομισιόν είναι αυτή, να πάει στο 24 ευρώ το στρέμμα η βασική ενίσχυση μετά το 2027. Αλλά βλέπει την Ευρωβουλή να φέρνει το νούμερο αυτό στα 20 ευρώ το στρέμμα. Δηλαδή υπάρχει μια πρόταση από το Ευρωκοινοβούλιο η αποζημίωση να πηγαίνει στα 20 ευρώ το στρέμμα. Πρόκειται λοιπόν για ζήτημα το οποίο αναμένεται να επιμείνει η χώρα μας στις αιτήσεις που γίνονται τώρα το Σεπτέμβρη. Έχουν αρχίσει οι συζητήσεις και στην Ευρωβουλή και στην Κομισιόν, έτσι ώστε να δούμε πού θα οριστικοποιηθεί πλέον αυτό το τσεκ. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα υπολογιστεί, διότι θέλουν να βάλουν τον εθνικό μέσο όρο. Πώς θα υπολογιστεί αυτός ο εθνικός μέσος όρος? Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του έτους ενίσχυσης του 2023, η βασική εισοδηματική στήριξη, η αναδυναμητική και η ενίσχυση των νέων γεωργών, οι τρεις παρεμβάσεις δηλαδή που ενσωματώνονται στη νέα αυθήνωση εισοδηματική στήριξη βάση έκτασης, αυτή που λέμε, για την οποία συζητάμε τώρα, αντιστοιχούσαν συνολικά σε 25,2 ευρώ αναστρέμα, με συνολικό προϋπολογισμό τα 982 εκατομμύρια ευρώ και 38,36 εκατομμύρια επιλέξιμα στρέμματα. Για το έτος ενίσχυσης του 2025 δεν υπάρχουν ακόμα οριστικά στοιχεία, καθότι δεν έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση των πληρωμών. Μέχρι στιγμής έχουν καταβληθεί περίπου 948 εκατομμύρια ευρώ για τη βασική ενίσχυση, την αναδυναμητική και το πριν των νέων γεωργών, ενώ οι εκτιμήσεις εγκλίνουν ότι τα πραγματικά επιλέξιμα στρέμματα διαμορφώνονται πλέον στα 32 με 33 εκατομμύρια στρέμματα, σημαντικά λιγότερα από εκείνα που είχαν χρησιμοποιηθεί ως βάση το 2023. Θεωρώ ότι είναι σωστό, γιατί είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια με τις ψεύτικες δηλώσεις. Με αυτά τα δεδομένα, ο εθνικός μέσος όρος διαμορφώνεται πλέον κοντά στα 28 με 29 ευρώ αναστρέμμα. Αν υπολογιστεί λοιπόν με βάση τα πραγματικά επιλέξιμα στρέμματα που επιδοτούνται στη χώρα μας και όχι με βάση τα πιθανά, που είναι σαφώς περισσότερα, θα μιλάμε για μία μείωση της τάξης 15 με 30% ανάλογα με το πού θα κάτσει η μπίλια στον εθνικό μέσο όρο. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι η Ελλάδα θα επιχειρήσει να διατηρήσει όσο το δυνατόν υψηλότερες ενισχύσεις για τις κατηγορίες που θα χαρακτηρίσει ως προτεραιότητας, όπως οι νέοι γεωργοί, οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, οι μικροκαλλιεργητές ή η παραγωγή ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, μειώνοντας αντίστοιχα τη βασική ενίσχυση για τους παραγωγούς που δεν θα εντάσσονται σε κάποια κατηγορία προσάυξης. Σε ένα τέτοιο μοντέλο, η βασική ενίσχυση θα μπορούσε να κινηθεί ακόμα και κοντά στο ελάχιστο επιτρεπόμενο επίπεδο, και ακούστε το αυτό, των 13 ευρώ αναστρέμμα, δημιουργώντας το δημοσιονομικό χώρο για υψηλότερα πριμ στις ομάδες που θα επιλέξει να ενισχύσει η χώρα. Αναλυτικότερα, οι προτάσεις για τα όρια στις επιδοτήσεις είναι οι εξής. Τα λέω όχι πολύ αναλυτικά, αλλά για να καταλάβετε. Η πρόταση του Συμβουλίου της Κομισιόν είναι ότι δεν πρέπει να είναι μικρότερη από τα 13 ευρώ το στρέμμα, ούτε μεγαλύτερη από τα 24 ευρώ το στρέμμα για κάθε κράτος μέλος. Η πρόταση της Ευρωβουλής, όπως σας είπα και προηγουμένως, αφήνει τα 13 ευρώ το στρέμμα ως ελάχιστο και πηγαίνει στα 20 ευρώ το στρέμμα ως μέγιστο. Το Plan B για τις συνδεδεμένες και την εξισωτική με τους, και τους μικροκαλλιεργητές. Ένα σχέδιο άμυνας λοιπόν απέναντι στην περίπτωση να παραμείνουν χαμηλά τα μέγιστα όρια για το νέο τσεκ περιλαμβάνει την αφιέρωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου ποσού στον προϋπολογισμό των συνδεδεμένων, της εξισωτικής και του πριν μικροκαλλιεργητών. Πρόκειται για καθεστώτας που δεν επηρεάζονται από τα σχετικά όρια. Γι' αυτό και η Ελλάδα εξετάζει με μεγάλη προσοχή τη δυνατότητα να προσφέρει το 25% του προϋπολογισμού της εισοδηματικής στήριξης, δηλαδή πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ, στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, δεδομένου ότι είναι 2 δις η ενίσχυση. Συνολικά, ο προϋπολογισμός για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις μετά το 2027 θα μπορεί να είναι ίσως έως και με το 20% του προϋπολογισμού που θα αφιερώσει η Ελλάδα αθρηστικά στη φθήνουσα εισοδηματική στήριξη, στα αγροπεριβαλλοντικά, στην ειδική ενίσχυση βάβακος και στη στήριξη μικρών καλλιεργητών. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί κατά μέγιστο 5 ποσοστιαίες μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό που υπερβαίνει το 20% διατίθεται σε πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, σε αγρότες που συνδυάζουν την παραγωγή καλλιεργειών και ζώων ή σε γεωργικές περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο εγκατάλειψης της γεωργικής γης. Πάντως, η πρόταση της Ευρωβουλής είναι να παραμείνει το ποσοστό του προϋπολογισμού των συνδεδεμένων στο 15% της εισοδηματικής στήριξης από το 25% που προτείνεται για τη νέα περίοδο. Το πώς θα καθοριστεί ο τελικός κανονισμός θα αποφασιστεί μέσα στο επόμενο διάστημα μετά από τις συζητήσεις που γίνονται τώρα. Τι κρατάμε λοιπόν από όλα αυτά που σας είπα? κρατάμε ότι θα υπάρχει μία μείωση οριζόντια που υπολογίζεται στο 15 με 30%. Από εκεί πέρα υπάρχουν δύο συγκεκριμένες προτάσεις, μία από την Κομισιόν που βάζει τα όρια. Η Κομισιόν βάζει από 13 έως 24 ευρώ το στρέμμα, 13 το ελάχιστο, 24 το ανώτερο, και η Ευρωβουλή αφήνει το 13 ως ελάχιστο και βάζει το 20 ως ανώτερο. Από εκεί πέρα δίνεται η δυνατότητα μέσω του 25% που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αποφασίζουν μέσω των συνδεδεμένων για να πάνε σε στοχευμένες επιλογές του κράτους μέλους ποιες κατηγορίες αγροτών θέλει περισσότερο να ενισχύσει μέσα από τις επιδοτήσεις. Όλες αυτές οι συζητήσεις βρίσκονται στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Είναι γνωστό ότι έχει αρχίσει και η συζήτηση μέσα στη χώρα μας, μέσα από τις διάφορες συναντήσεις που γίνονται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Γεωργίας σε κατά περιοχή. Έχει γίνει στην Πάτρα, πιο κοντά στην περιοχή τη δική μας, έχει γίνει μια συνάντηση στην Πάτρα. Παρακολουθούμε και εμείς από τη μεριά μας όσο μπορούμε περισσότερο τις εξελίξεις για να μπορούμε να σας ενημερώνουμε. Χαρίκλια, κάποιο σχόλιο σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα?
11: Ας ελπίσουμε ότι θα ολοκληρωθούν οι αιτήσεις έγκαιρα και σε ό,τι αφορά το κομμάτι των επιδοτήσεων. Είναι σημαντικό αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα, γιατί όπως ανέφερες και εσύ, Πέτρο, είναι πολύ μικρό το ποσοστό το οποίο έχει ήδη διεκπεραιώσει τη διαδικασία, και βέβαια μέχρι τις 25 του μήνα που είναι μόλις 8 ημέρες και με ένα Σαββατοκύριακο να μεσολαβεί, είναι σίγουρο ότι θα παραμείνει πολύ χαμηλό το ποσοστό αυτό. Φυσικά δεν χάνουν την ιδιότητα, την ικανότητα και όλα τα σχετικά, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι πάρα πολλές φορές το να πάρει κάποιος την προκαταβολή ή ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων μέσα στον Οκτώβριο ήταν ότι μπορούσε να ανταπεξέλθει στα πολύ ψηλά έξοδα της ελαιοσυγκομιδής, που ακόμα και στον τόπο μας πια έχει αρχίσει να πραγματοποιείται και να προγραμματίζεται πολύ νωρίς, που συνδέεται με τον Οκτώβρη, τέλος Οκτώβρη και μέσα Οκτώβρη, άρα και Νοέμβρη. Άρα αυτό σίγουρα θα ήταν ένα βοήθημα για τους ελαιοπαραγωγούς. Να πούμε εδώ ότι πριν διαβάσω ένα άρθρο που έχει σχέση με το κτηματολόγιο σε σχέση με τις επιδοτήσεις, που συνδέεται πάρα πολύ με αυτά που είπες, να πω ότι διάβασα μία ανάρτηση μάλιστα από ένα ζακενθινό πατριώτη μας και θα πρέπει λίγο να το διερευνήσουμε και να το αναφέρουμε στην επόμενη εκπομπή, Πέτρο. Είναι το κομμάτι του ελαιοπυρήνα που φέτος αλλάζει η διαδικασία, έχει αλλάξει η νομοθεσία, και ένα ποσοστό επιδότησης το οποίο υπήρχε και βέβαια γύριζε ουσιαστικά στον παραγωγό και δεν το χρεωνόταν σε ό,τι αφορά στη μεταφορά και στην μεταποίηση, διαχείριση και μετακίνηση της ποσότητας και των μεγάλων αυτών ποσοτήτων ελαιοπυρήνα. Επειδή αλλάζει αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην μετακυλήσει το κόστος στον παραγωγό. Γιατί αν τα ελαιοτριβεία, αυτό το κόστος που είναι ότι από τη στιγμή που δεν επιδοτείται, εμείς θα το χρεώσουμε στον παραγωγό, πολύ περισσότερο στη Ζάκυνθο που απαιτεί τη μεταφορά και τα πηγαίνουμε από ό,τι διάβασα στη συγκεκριμένη ανάρτηση στο νομό Ηλίας, που το συγκεκριμένο πυρηνολογείο δήλωσε ότι δεν θα προβεί στη διαδικασία φέτος τουλάχιστον, μια διαδικασία που προβλέπεται έτσι ώστε να υπήρχε μια μικρή υποστήριξη. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε και ως κοινωνία και ως παραγωγή και ως υπηρεσίες και ως ελαιοτριβία και με όλες τις ιδιότητες. Και πάμε στο άρθρο, το οποίο συνδέεται απόλυτα. Ναι, πες μου.
10: Όχι, συνέχισε και θα κλείσω πριν το μουσικό διάλειμμα. Να πω αυτό που θέλω. Ναι,
11: λοιπόν, πάμε στο κτηματολόγιο, γιατί όπως... Ναι, πάμε στο κτηματολόγιο, γιατί όπως ανέφερες, φέτος και στην προηγούμενη εκπομπή και σε αυτή, απαιτούνται πάρα πολλά χαρτιά. Απαιτούνται νέα δεδομένα, απαιτούνται πολλοί κωδικοί, πολλά νούμερα, διασταύρωση στοιχείων. Έτσι λοιπόν θα διαβάσουμε ένα άρθρο από το EcoPress με τίτλο «Κτηματολόγιο, άνω και κάτω τελεία, ξεμπλοκάρουν αγροτικές επιδοτήσεις με ανοιχτά ιδιοκτησιακά». Ακίνητα λοιπόν με κρεμείς μεταγραφές, κληρονομιές που δεν έχουν ακόμα περάσει το κτηματολόγιο, αγροτεμάχια με ΚΑΕΚ αγνώστου ιδιοκτήτη και αποκλίσεις ανάμεσα στα πραγματικά καλλιεργούμενα όρια και την κτηματολογική αποτύπωση μπαίνουν πλέον σε ειδική διαδικασία ώστε να μην χάνονται αυτόματα οι αγροτικές επιδοτήσεις. Έτσι λοιπόν, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η ΑΔΕ αλλάζουν τους ελέγχους στο Μαϊάγκρο, καθιερώνουν ελάχιστη γεωχωρική επικάλυψη 55% με τους ΚΕΚ και επιτρέπουν την υποβολή της αίτησης ακόμα και όταν η διοκτησιακή ταυτοποίηση δεν ολοκληρώνεται για αποδεκτό λόγο. Οι ανοιχτές ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες λοιπόν δεν εξαφανίζονται, αλλά πάβουν να αποτελούν αυτομάτως εμπόδιο στην αγροτική επιδότηση, εφόσον δηλωθούν, αιτιολογηθούν και περάσουν το μεταγενέστερο έλεγχο. Η αλλαγή αφορά άμεσα χιλιάδες ιδιοκτήτες, όπως καταλαβαίνουμε, και παραγωγούς αγροτικής γης, καθώς το 2026 εφαρμόζεται για πρώτη φορά υποχρεωτική ψηφιακή διασταύρωση των δηλούμενων αγροτεμαχίων με τα δεδομένα του λειτουργούντος χρηματολογίου. Η διαδικασία λοιπόν ανέδειξε μέχρι στιγμή στην πράξη ότι η εικόνα του αγροτικού ιδιοκτησιακού απέχει συχνά από μια καθαρή ηλεκτρονική ταύτιση. Εκκρεμείς αγοροπολισίες, δωρεές, κληρονομιές, παλιές γεωμετρικές αποκλίσεις και περιπτώσεις αγνώστου ιδιοκτήτη μπορούσαν να μπλοκάρουν επίσης, παρότι ο παραγωγός διαθέτει και χρησιμοποιεί πραγματικά την έκταση. Οι αλλαγές λοιπόν για ΚΑΕΚ αγροτεμαχίων αναφέρονται σε κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της ΑΔΕ, η οποία περιλαμβάνει σειρά λειτουργικών αλλαγών, μεταξύ των οποίων είναι ότι η προθεσμία για τις ΕΑΕ για τις δηλώσεις του 2026 για όσους επιδιώκουν προκαταβολή της βασικής εισοδηματικής στήριξης μεταφέρεται, όπως ανέφερε και ο Πέτρος, στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων στις 30 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, απλουστεύονται δικαιολογητικά, καταργούνται υπογραφές και θεωρήσεις για ΕΛΓΑ και τέλη βόσκησης, βελτιώνονται χάρτες, η ψηφιοποίηση, τα μισθωτήρια και έλεγχοι ΑΤΑΚ, δηλαδή του μοναδικού αριθμού του ακινήτου, και προωθείται ειδική λύση για αιτήσεις αποβιώσαντων γεωργών, ώστε να διευκολυνθούν οι κληρονόμοι. Να πούμε ότι στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ότι το 55% δεν διορθώνει τίτλους ούτε λύνει ιδιοκτησιακές διαφορές. Η αποδοχή λοιπόν ενός ΚΑΕΚ για τις ανάγκες της ενιαίας ενίσχυσης δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζεται κυριότητα, ότι διορθώνεται η κτηματολογική εγγραφή ή ότι μεταβάλλονται τα όρια ενός ακινήτου. Το ποσοστό του 55% αποτελεί κανόνα για τον έλεγχο της αγροτικής ενίσχυσης. Οι πραγματικές ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες εξακολουθούν να πρέπει να επιληθούν με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του κτηματολογίου που μετατρέπεται πλέον σε βασικό εργαλείο ελέγχου των ενισχύσεων. Για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη κλίμακα η γεωργική έκταση που δηλώνεται στην ενιαία ενίσχυση δηλώνεται και συνδέεται υποχρεωτικά με συγκεκριμένο ΚΑΕΚ και λέγεται σε σχέση με την κτηματολογική ιδιοκτησία. Έτσι, η διαδικασία των αγροτικών επιδοτήσεων αναδεικνύει παράλληλα προβλήματα που μέχρι σήμερα παρέμεναν διάσπαρτα, εκκρεμείς μεταγραφές, μη ολοκληρωμένες κληρονομιές, διαφορετικά όρια, ιδιοκτησιακές ασυμφωνίες και ΚΑΕΚ αγνώστου ιδιοκτήτη. Έτσι λοιπόν, το διατάφτα είναι ότι ο ΚΑΕΚ είναι υποχρεωτικός, αλλά μέσα στην πρώτη αυτή διαδικασία και μέσα στην προσαρμογή δεν μπορεί να γίνει αποδοχή και δεν είναι, αν θέλετε, προϋπόθεση ή απόλυτη ταύτιση. Ο λόγος σε σένα, Πέτρο.
10: Ναι. Να προσθέσω δύο πράγματα. Να πω μάλλον, να προσθέσω ένα και να κάνω και ένα σχόλιο σε όλα αυτά που διάβασες. Το πρώτο που θέλω να προσθέσω είναι ότι, να υπενθυμίσω μάλλον, ότι φέτος έχει αποφασίσει η Κομισιόν να δίνεται το 70% της βασικής ενίσχυσης ως προκαταβολή, που ανεβάζει οπωσδήποτε το ποσό που έχει να πάρει ο κάθε παραγωγός τον Οκτώβρη. Επομένως γίνεται ακόμα πιο σημαντική αυτό που είπες και στην αρχή, τα όποια χρήματα πάρει θα τον βοηθήσουν σε μια περίοδο που τα χρειάζεται οπωσδήποτε. Βεβαίως δεν υπάρχει και περίοδος που να μην τα χρειάζεται. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, όλη αυτή η ιστορία που διάβασες με τα ΚΑΕΚ και η ανακοίνωση δηλαδή που βγήκε, εγώ θέλω να πω ότι καμιά φορά λέμε κάποια πράγματα επειδή τα γνωρίζουμε, επειδή τα ζούμε. Δεν υπάρχει καμία άλλη διάθεση. Όταν λοιπόν βρεθήκαμε εντελώς απέναντι από τις αποφάσεις που έβαλε η ΑΔΕ, ότι από την πρώτη στιγμή που εφαρμόζεται το νέο καθεστώς, για το οποίο εμείς δεν είπαμε ότι είμαστε εναντίον σε καμία περίπτωση, είπαμε όμως ότι επειδή υπάρχουν όλες αυτές οι αδυναμίες που είπες προηγουμένως και τις γνωρίζαμε, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια κάναμε αυτή τη δουλειά, ότι χρειάζεται μια περίοδος προσαρμογής. Και δεν γίνεται τον πρώτο χρόνο που θέλεις να το φτιάξεις και σωστά κάνεις να αρχίσεις με επιβολή προστίμων. Δηλαδή όταν βγήκε η πρώτη απόφαση από την ΑΔΕ, τραβάγαμε, βγήκαμε από τα ρούχα μας. Ξεκίναγε με την επιβολή προστίμων 2-5.000 και σε βαριές περιπτώσεις από 5.000-20.000. Δηλαδή μέσω του φόβου να κάνουμε τι, να δημιουργήσουμε συνθήκες τέτοιες που δεν είχαν δημιουργηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, ή αδυναμίες της ίδιας της πολιτείας, γιατί το χρηματολόγιο δεν ήταν δική μας ευθύνη, η μη ύπαρξη χρηματολογίου ή τα λάθη που υπάρχουν στο χρηματολόγιο και που συνεχίζουν να υπάρχουν. Θυμίζω εδώ ότι η ανάρτηση δεν ξέρω αν έχει γίνει ακόμα ή και αν έχει γίνει δεν έχει προχωρήσει. Επομένως, που θέλω να καταλήξω, ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα, αντικειμενικά προβλήματα που θα πρέπει, συμφωνώντας και εμείς, να λυθούν μέσα σε μια περίοδο, σε μια εύλογη περίοδο, στην οποία δεν πρέπει να χάσουν τις επιδοτήσεις τους η παραγωγή. Εκεί θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, καλοδεχούμενες οι όποιες αποφάσεις αναιρούν πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να γίνουν, για να μάθουν και εκείνοι ότι ναι, να πάμε σε ένα καθεστώς σωστό, αλλά χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται συνεργασία με κάποιους που ξέρουν περισσότερο από εκείνους, που κάθονται σε κάποιες καρέκλες και το μόνο που ξέρουν είναι να βλέπουν μια οθόνη μπροστά. Αλλά η πραγματική ζωή δεν είναι οθόνη. Η πραγματική ζωή, τα πραγματικά χωράφια μπορεί να έχουν μια απόκληση τέτοια που η οθόνη τη βγάζει ότι δεν μπορείς να κάνεις αίτηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να πάμε λοιπόν σε ένα μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια πάλι μαζί.

0: Επανερχόμαστε λοιπόν μετά το μουσικό διάλειμμα. Μεγάλο το θέμα που συζητούσαμε προηγουμένως και σίγουρα θα ξανασυζητηθεί, γιατί αυτά τα προβλήματα είναι χρόνια. Είναι προβλήματα που αντιμετωπίζαμε όλα τα χρόνια πίσω. Δεν ήταν όλη η παραγωγή που θέλανε να, που κάνανε. Δεν ήταν η παραγωγή κυρίως που κάνανε λανθασμένα κάποια αιτήματα για τα αγροτεμάχια. Υπήρχαν περιπτώσεις που το ένα αγροτεμάχιο πήγαινε πάνω στο άλλο. Υπήρχαν περιπτώσεις που βεβαίως οι εκτάσεις που δηλώνανε ήταν παραπάνω από εκείνες που πραγματικά ήταν. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια άρχισαν να βγάζουν τοπογραφικά, ειδικά στη Ζάκυνθο. Αλλά πέρα από αυτό, πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν πάμε σε ένα χώρο που δεν είναι ένα οικόπεδο απλό, είναι στρέμματα, μπορεί να υπάρχει η απόκληση του μισού μέτρου, του ενός μέτρου, που πιθανό, ξαναλέω, στα κομπιούτερ να δίνει αρνητικό σήμα για να προχωρήσει η αίτηση. Τόσο απλά. Εκεί λοιπόν χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται διάθεση, χρειάζεται συνεργασία ανάμεσα σε εκείνους που μπαίνουν σε αυτή την ιστορία. Εμείς, το ξαναδηλώνω, είμαστε ανοιχτοί σε οτιδήποτε μας ζητηθεί. Υπήρχε ένα άρθρο του Γιάννη Πανάγου στην Αγκρέντα που μου έκανε κλικ. Ένα μικρό άρθρο. Ισχνός κρίκος, η νοσταλγία δεν αρκεί για επάνωδο των συνεταιρισμών. Σήμερα, λέει, ο παραγωγός έχει απέναντί του επιχειρήσεις με οικονομική δύναμη και υποδομές αποθήκευσης. Λέει λοιπόν ότι για δεκαετίες η ελληνική αγροτική παραγωγή δεν έχασε μόνο μερίδια αγοράς απέναντι στο διεθνή ανταγωνισμό. Έχασε κυρίως τα εργαλεία που τις επέτρεπαν να διαπραγματεύεται. Η σταδιακή κατάρρευση ή απαξίωση πολλών μεγάλων συνεταιριστικών οργανώσεων άφησε ένα κενό, το οποίο καλύφθηκε από το ιδιωτικό εμπόριο και τη μεταποιητική βιομηχανία. Από το γάλα και το βαμβάκι μέχρι το βιομηχανικό ροδάκινο, τη βιομηχανική ντομάτα και το ελαιόλαδο, η αγορά απέκτησε χαρακτηριστικά έντονη συγκέντρωση, όπου λίγοι αγοράζουν από πολλούς και αμορφώνοντας τους όρους του παιχνιδιού. Ο μεμονωμένος παραγωγός βρίσκεται απέναντι σε επιχειρήσεις με οικονομική δύναμη, πρόσβαση σε πληροφορίες, δυνατότητα αποθήκευσης, εξαγωγικά δίκτυα και σημαντική επιρροή στις αλυσίδες διανομής. Αντίθετα, ο αγρότης διαθέτει ένα προϊόν που συχνά δεν μπορεί να κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και καλείται να αποφασίσει χωρίς να γνωρίζει την τελική τιμή που θα εισπράξει. Η διαπραγμάτευση καταλήγει πολλές φορές να είναι μια τυπική διαδικασία, αφού η πραγματική ισορροπία δυνάμεων έχει ήδη διαμορφωθεί. Η μικρή ή αρνητική διαφορά στο κόστος παραγωγής και στις τελικές τιμές πώλησης γκρεμίζει την κερδοφορία, αποθαρρύνει νέες επενδύσεις και οδηγεί αρκετούς παραγωγούς στην εγκατάλειψη της δραστηριότητάς τους. Η έλλειψη ρευστότητας δυσκολεύει την ανανέωση εξοπλισμού και την προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς. Η μεταποίηση υποστηρίζει ότι λειτουργεί μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, δεχόμενοι έντονες πιέσεις από τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής, τις εισαγωγές και τις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, σημαντικό μέρος αυτής της πίεσης μεταφέρεται προς την αρχή της αλυσίδας, δηλαδή στον παραγωγό. Η συμπίεση των τιμών παραγωγού εμφανίζεται συχνά ως ευκολότερη λύση για να διατηρηθούν τα περιθώρια κέρδους ή η ανταγωνιστικότητα των επόμενων κρίκων. Έτσι δημιουργείται μια αγορά όπου όλοι δηλώνουν πιεσμένοι, αλλά το μεγάλο βάρος καταλήγει σε εκείνον που αναλαμβάνει το παραγωγικό ρίσκο. Το παράδοξο είναι ότι η ίδια αλυσίδα δείχνει συχνά να αδιαφορεί για το αν ο αγρότης θα μπορεί να συνεχίσει να παράγει. Όταν οι τιμές δεν καλύπτουν το κόστος, οι επενδύσεις αναβάλλονται, οι καλλιέργειες περιορίζονται και η παραγωγική βάση αποδυναμώνεται. Η αγορά μοιάζει να ενδιαφέρεται μόνο για τη φτηνή πρώτη ύλη του επόμενου έτους, παρά για τη διασφάλιση ότι θα υπάρχει παραγωγή και τα επόμενα 10 έτη. Η ανατροπή αυτής της κατάστασης δεν μπορεί να βασιστεί στη νοσταλγία των παλαιών συνεταιρισμών, ούτε στην προσδοκία ότι η αγορά θα αυτορυθμιστεί. Απαιτούνται σύγχρονες οργανώσεις παραγωγών με διαφάνεια και επιχειρηματικό προσανατολισμό, ικανές να διαπραγματεύονται συλλογικά και να αποκτούν πρόσβαση στις εξαγωγές, αλλά και αυστηρός έλεγχος και μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών. Και εδώ ολοκληρώνεται αυτό το αρθράκι με μια επικεφαλίδα πολλαπλάσιες τιμές στο ράφι. Όλα αυτά την ώρα που ο καταναλωτής πληρώνει στο ράφι τιμές που συχνά είναι πολλαπλάσιες από εκείνες που εισπράττει ο παραγωγός. Αυτό συμβαίνει γιατί προστιθέμενη αξία δημιουργείται μέσα από τη μεταποίηση, τη συσκευασία, την εμπορία, τις μεταφορές, την προβολή και τα δίκτυα αλλιανικής. Όταν ο παραγωγός πουλά χωρίς συλλογική εκπροσώπηση, χωρίς δικό του εμπορικό σήμα και χωρίς ουσιαστική πρόσβαση στον τελικό καταναλωτή, παραχωρεί το μεγαλύτερο μέρος της επαναξίας στους επόμενους κρίκους της αλυσίδας. Έτσι, ενώ ο καταναλωτής θεωρεί ότι πληρώνει ακριβά και ο αγρότης διαμαρτύρεται ότι πληρώνεται φθηνά, το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος συγκεντρώνεται ενδιάμεσα, εκεί όπου διαμορφώνονται οι όροι της αγοράς και κατανέμεται η εμπορική ισχύς. Το πρόβλημα, επομένως, δεν είναι μόνο το ύψος της τιμής παραγωγού, αλλά ο τρόπος με τον οποίο κατανέμεται η αξία ενός αγροτικού προϊόντος από το χωράφι μέχρι το ράφι. Και πραγματικά, αγαπητοί φίλοι, αυτή είναι η ιστορία. Και ο παραγωγός χάνει και ο καταναλωτής πληρώνει παραπάνω από όσα πρέπει να πληρώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ στον τόπο μας τη ζούμε, αλλά και παντού. Ο παραγωγός πληρώνει όλο λιγότερο, ο καταναλωτής πληρώνει όλο περισσότερο και κερδίζει μόνο το εσωτερικό κομμάτι της αλυσίδας. Δηλαδή κάτι οι μεταποιητές, αλλά περισσότερο απ' όλα οι διακινητές και ακόμα περισσότερο το λιανικό εμπόριο. Δυστυχώς έτσι έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην αγορά. Αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουμε σε καθημερινή βάση. Έλεγχος δεν υπάρχει, όπως λέει και εδώ, για το πού πάνε οι τιμές, πόσο μεγάλη είναι η αλυσίδα ανάμεσα στην τιμή του παραγωγού και στην τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής. Εγώ έχω πει πολλές φορές, για παράδειγμα, τι συμβαίνει με το κρασί. Ένα κιλό σταβίλι που λέτε, το πουλάει ο παραγωγός 40 λεφτά, με το ένα κιλό φτιάνει σε ένα μπουκάλι κρασί 750 ml και ο καταναλωτής το αγοράζει από 14 μέχρι 30 ευρώ. Αυτή λοιπόν η τεράστια διαφορά και τον καταναλωτή κάνει να μην αγοράζει κρασί, γι' αυτό έχει μειωθεί και η πωλήση, η κατανάλωση του κρασιού, και τον καταναλωτή, τον παραγωγό, να ξεριζώνει τα αμπέλια. Ό,τι συμβαίνει στη Ζάκυνθο και δυστυχώς θα συνεχίσει να συμβαίνει τα επόμενα χρόνια. Χαρίκλια.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα γεωργικά θέματα δεν έχουν τελειωμό και δεν λέμε και κάτι αισιόδοξο.
0: Τουλάχιστον να το λέμε, μήπως γίνει κάτι.
1: Πραγματικά, γιατί δεν ξέρω, λέω να πω κάτι αισιόδοξο, γιατί έτσι όπως σε άκουγα, ενώ είχα προγραμματίσει κάτι διαφορετικό, είπα να μιλήσω για μια ανασύσταση της υπαίθρου, η οποία προγραμματίζεται μέσω της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής και έχει και μια χρηματοοικονομική απήχηση, βέβαια. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα όταν διάβασα το άρθρο, που έχει σχέση με το τελευταίο σου σχόλιο, ότι οι αμπελώνες πλέον ξεριζώνονται, ειδικά τις σταφίδες κτλ. Άρα λοιπόν πάμε σε μια άλλη μορφή υπαίθρου, μια άλλη μορφή καλλιεργιών, μια άλλη μορφή οικονομίας και δεδομένων. Και θα διαβάσω λοιπόν, που είναι έμεθα ένα σχόλιο, γιατί σχετίζεται ακριβώς με αυτό που λέω, ότι τελικά μήπως όλο αυτό το πρόγραμμα του σχεδιασμού δεν συνδέεται και με το παρελθόν και με τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τη συνέχεια ή τη στήριξη πολλών και γνωστών καλλιεργιών, οι οποίες μέσα στον χρόνο έχουν αποτελέσει πηγή εισοδημάτων και κοινωνικής ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν πάμε από τον αγροτών ανάγνωσμα, ότι σύμφωνα με τα νέα δεδομένα η φύτευση της ελιάς θα έχει ένα ποσοστό επιδότησης μέχρι και 60%. Τη δυνατότητα λοιπόν χρηματοδότησης ενός ολοκληρωμένου επενδυτικού σχεδίου για αγορά αγροτικής γης, εγκατάσταση συστήματος άρδευσης και δημιουργία νέου ελαιώνα προσφέρουν τα νέα σχέδια βελτίωσης. Η υποβολή των αιτήσεων προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 6 Οκτωβρίου, δηλαδή σε λίγες μέρες, μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων. Η πρόσκληση, η οποία έχει εκδοθεί από την προηγούμενη εβδομάδα, καθορίζει διαφορετικά ανώτατα ποσά επιλέξιμη δαπάνη σε ένα στρέμμα. Το ύψος τους εξαρτάται από την πυκνότητα και το σύστημα φύτευσης της ελιάς. Ειδικότερα η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη διαμορφώνεται στα 250 ευρώ ένα στρέμμα για φυτεύσεις έως 30 δέντρα το στρέμμα με διαμόρφωση σε κύπελο. Στα 400 ευρώ ένα στρέμμα για πυκνή φύτευση από 31 έως 50 δέντρα το στρέμμα. και στα 1000 ευρώ ένα στρέμμα για γραμμικό σύστημα από 150 έως 200 ευρώ το στρέμμα. Τα ποσά αυτά αποτελούν τα ανώτατα όρια της επιλέξιμης δαπάνης και όχι το ύψος της επιδότησης που θα καταβληθεί στον παραγωγό. Η δημόσια ενίσχυση θα υπολογίζεται πάνω στην επιλέξιμη δαπάνη σύμφωνα με το ποσοστό που δικαιούται κάθε υποψήφιος. Η πρόσκληση εκδόθηκε, αλλά οι αιτήσεις δεν έχουν ακόμα ανοίξει. Η δημοσίευση της πρόσκλησης δεν σημαίνει ότι ξεκίνησε αυτομάτως και διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Για να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να είναι έτοιμο το ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τους φακέλους. Με βάση το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να ανοίξει στις 6 Οκτωβρίου, όπως ήδη αναφέραμε. Να πούμε ότι θα είναι υποχρεωτικές 3 προσφορές άνω των 1.000 ευρώ. Έτσι λοιπόν η νέα προκήρυξη εισάγει συγκεκριμένη υποχρέωση για την τεκμηρίωση των επενδυτικών δαπανών και για κάθε επένδυση που ξεπερνά τα 1.000 ευρώ θα πρέπει να υποβάλλονται 3 ανεξάρτητες προσφορές. Ο κανόνας εφαρμόζεται ακόμα και όταν η υπέρβαση του ορίου προκύπτει από την αγορά πολλών ίδιων αντικειμένων. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι αν ένας παραγωγός σχεδιάζει να προμηθευτεί 450 δεντρίλια ελιάς και η συνολική δαπάνη υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, θα χρειαστεί να προσκομίσει 3 διαφορετικές προσφορές. Επίσης, να πούμε ότι στα σχέδια βελτίωσης θα είναι επιλέξιμη και η αγορά αγροτικής γης. Μέσω λοιπόν των νέων σχεδίων βελτίωσης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εντάξει στον ίδιο επενδυτικό φάκελο και την αγορά αγροτικής γης. Στη νέα πρόσκληση έχει καταργηθεί ο όρος της ομορότητας που εφαρμοζόταν στην προηγούμενη προκήρυξη. Επομένως, το αγροτεμάχιο που πρόκειται να αγοραστεί δεν είναι υποχρεωτικό να συνορεύει με την υφιστάμενη εκμετάλλευση. Ο παραγωγός μπορεί να συμπεριλάβει στο φακελό του την αγορά αγροτεμαχίων ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο βρίσκονται, υπό την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν τις ανάγκες της επένδυσής του. Έτσι, ένα ενιαίο σχέδιο μπορεί να συνδυάζει την απόκτηση γης, τη δημιουργία της απαραίτητης αρδευτικής υποδομής και την εγκατάσταση του νέου ελαιόνα. Επίσης, να πούμε ότι ενίσχυση 50% και μπόνους για νέους αγρότες. Για τις συγκεκριμένες δαπάνες, το βασικό ποσοστό ενίσχυσης καθορίζεται οριζόντια στο 50% σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Εξαίρεση αποτελούν οι νέοι αγρότες, οι οποίοι δικαιούνται προς αύξηση 10 ποσοστιαίων μονάδων. Για αυτούς η επιδότηση μπορεί να φτάσει το 60%. Πρόσθετο μπόνους 10 ποσοστιαίων μονάδων προβλέπεται επίσης για επενδύσεις που υλοποιούνται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Αντίστοιχη προσάυξηση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες παρέχεται στις ηπειρωτικές περιοχές που περιλαμβάνονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης. Με τα νέα δεδομένα, οι παραγωγοί μπορούν να σχεδιάσουν μια ευρύτερη επένδυση στην ελαιοκαλλιέργεια, συνδυάζοντας τη γη, την άρτευση και τη φύτευση. Τα φοριστικά σημεία για την προετοιμασία του φακέλου θα είναι η επιλογή του συστήματος εγκατάστασης, η σωστή τεκμηρίωση των δαπανών και η συγκέντρωση των απαιτούμενων προσφορών. Πολύ ωραία όλα αυτά. Εγώ θα θέσω ένα προβληματισμό και επειδή το ανέφερε και πριν σε μία από τις αναφορές στο Πέτρος, ποια είναι τελικά η τιμή του λαδιού ώστε να αποτελέσει κίνητρο για κάποιον να εγκαταστήσει ένα νέο ελαιόνα? Ποιες είναι οι ανάγκες στην κλιματική αλλαγή όταν λέμε ότι θα πρέπει να πάμε σε καλλιέργειες χωρίς άρδευση, που να μπορούν από μόνες τους, είτε λόγω των συγκεκριμένων ποικιλιών, είτε και των ειδικών συνθήκων που μπορεί να επικρατήσουν λόγω της κλιματικής μεταβολής, θα πρέπει να έχουμε ένα adaptation, μία προσαρμογή. Θα θέτω ως προβληματισμό, παρά αυτά όμως το μέτρο παραμένει ελκυστικό και είναι και λίγο πιο θετικό από όλα αυτά που συνήθως θα μεταφέρουμε. Μέτρο, λόγος σε σένα.
0: Ναι, όντως είναι το μέτρο ελκυστικό και όντως μπορεί να προσφέρει σε μια προσπάθεια να αλλάξουν τα δεδομένα που έχουμε. Γιατί, να υπενθυμίσω ότι σε αυτό που το προηγούμενο άρθρο που αναφέρθηκα εγώ, ένα από τα βασικά στοιχεία, τα αρνητικά βασικά στοιχεία, είναι η αποεπένδυση που εμφανίζεται στον αγροτικό τομέα. Και έχει τους λόγους, έχει τις αιτίες τους. Εδώ λοιπόν να πω ότι αυτό το φαινόμενο που υπάρχει σήμερα δεν είναι να υπάρχει διάθεση από τους παραγωγούς να φυτέψουν νέους ελαιόνες. Αν ήταν εύκολο, θα τους ξεριζώναν αυτούς που έχουν. Δεν είναι εύκολο. Θα γινόταν αυτό που γίνεται με το αμπέλι και με τη σταφίδα. Και αυτό έχει το λόγο του. Όταν επί σειρά ετών το κόστος της παραγωγής είναι χαμηλότερο από τα χρήματα που παίρνει από την πώληση του προϊόντος του, δεν μπορεί να το αντέξει αυτό για πολύ. Αυτό συμβαίνει λοιπόν τώρα. Αυτό,
1: το έπεσε ανάποδα, είναι υψηλότερο.
0: Το κόστος παραγωγής είναι υψηλότερο από, από τα χρήματα που παίρνει από την πώληση του προϊόντος του. Το κόστος παραγωγής είναι υψηλότερο. Χαλάει περισσότερα χρήματα, πρέπει να χαλάσει περισσότερα χρήματα για να βγάλει ένα προϊόν από το οποίο δεν θα πάρει τα χρήματα που χάλασε. Και επειδή αυτό συμβαίνει επί σειρά ετών, δεν είναι για ένα χρόνο, τι κάνει, μειώνει για να βγάλει ένα προϊόν από το οποίο δεν θα πάρει τα χρήματα που χάλασε. Και επειδή αυτό συμβαίνει επί σειρά ετών, δεν είναι για ένα χρόνο, τι

πρέπει επιτέλους να βγει το κόστος παραγωγής για κάθε προϊόν. Εύκολο είναι και αυτό πρέπει να γίνει υπηρεσιακά. Πρέπει να γίνει δηλαδή από το Υπουργείο και από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιατί? Για να είναι αντικειμενικό, για να μην αμφισβητείται. Διότι αν το βγάλουμε μόνοι μας, οι αγρότες θα μας πούνε το βγάλατε σκόπιμα ψηλό. Πρέπει λοιπόν να είναι με αντικειμενικούς όρους για να μην αμφισβητείται και να λέμε ότι από εκεί και πέρα μπορούμε να παράγουμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να είναι οι τιμές, διότι με βάση το κόστος παραγωγής θα καθοριστούν και οι τιμές. Από εκεί και πέρα φαίνεται αν αυτοί οι άνθρωποι που βγαίνουν κάθε χρόνο στους δρόμους έχουν δίκιο ή δεν έχουν. Αν βγαίνουν για την πλάκα τους, αν βγαίνουν γιατί ξέρεις τους αρέσει τα Χριστούγεννα να μην κάθονται με τις οικογένειές τους, αλλά να βγαίνουν και να κλείνουν τους εθνικούς δρόμους για να έρχονται και σε αντιπαράθεση με όλο τον κόσμο. Κάπου υπάρχει ένα δίκιο. Λέω λοιπόν, για να καταλήξω και όχι μόνο να γκρινιάζουμε, ότι αν πραγματικά στοχεύουν στην ανάπτυξη του κλάδου μέσα από επενδυτικά προγράμματα και έτσι πρέπει να είναι, πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά, διότι η τάση τώρα δεν είναι να επενδύουν, είναι να ξεκολώνουν και υπάρχει λόγος γι' αυτό και ο λόγος είναι ότι είναι πολύ χαμηλές, ο λόγος είναι αυτό που είπα προηγουμένως, είναι πολύ χαμηλές οι τιμές στον παραγωγό και πολύ υψηλές οι τιμές στον καταναλωτή και αυτό δεν μπορεί να πάει άλλο. Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα. Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα όμως ακόμα, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής.

Πάλι μαζί λοιπόν για 4 λεπτά ακόμα που έχουμε. Να πω λίγο και να συνδέσω με αυτά που λέγαμε προηγουμένως, ότι στην αμέσως επόμενη εκπομπή προετοιμάζω να πω κάποια πράγματα για το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας στα αγροτικά προϊόντα, που κατά την άποψή μου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να πω εδώ

0: Έτσι, για να κάνω μια εισαγωγή στο θέμα, ότι μετά από 36 χρόνια, το 2020 για πρώτη φορά είχαμε θετικό εμπορικό ισοζύγιο στα αγροτικά προϊόντα. Και αυτό για συγκεκριμένους λόγους που θα τους αναφέρω την πρώτη φορά. Όμως καταφέραμε μέσα σε 4 χρόνια και το χάσαμε. Τώρα πλέον είναι πάλι αρνητικό το εμπορικό μας ισοζύγιο. Έχω λοιπόν στη διάθεσή μου ένα άρθρο το οποίο έχει να κάνει με αυτό το θέμα συσχετιζόμενο με τον τουρισμό. Και επειδή είναι το αγαπημένο μου θέμα η σχέση που μπορεί να έχει η αγροτική παραγωγή στη χώρα μας με τον τουρισμό και ειδικά στα Ιόνια νησιά, να το επαναφέρω ακόμα μια φορά ότι δεν είναι μοναχά ευθύνη της κεντρικής πολιτείας αυτό που συμβαίνει με την αγροτική παραγωγή, που είναι βασική της ευθύνη, γιατί δεν παίρνουν τα μέτρα που πρέπει για να έχουμε να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η παραγωγική διαδικασία στη χώρα μας και στον τόπο μας. Είναι και ευθύνη της περιφέρειας και του Δήμου ότι δεν καταφέραμε ούτε εδώ στο μικρό τόπο που ζούμε, στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, και θα μπορούσαμε. Διότι έχουμε αυτό το τεράστιο τουριστικό κύμα που έρχεται στα Ιόνια νησιά και στη Ζάκυνθο, και δεν έχουμε καταφέρει σήμερα, μέχρι σήμερα, να κάνουμε τίποτα για να καλύψει ένα κομμάτι από την παραγωγή, την αγροτική που έχουμε στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, στην Κέρκυρα, την όποια αγροτική παραγωγή. Δυστυχώς, θα το ξαναπώ, δεν θα κουραστώ να το λέω, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα και δεν βοηθά κανένας φορέας. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Ένα θέμα που μένει ανοιχτό να το συζητήσουμε. Ξαναλέω, στην επόμενη εκπομπή θα μιλήσω για το εμπορικό συζύγιο και θα το συνδέσουμε με τον τουρισμό. Χαρίκλια, ο λόγος σε σένα.
1: Δεν μου άφησε και πολύ χρόνο και θα του πω κάτι να πω, αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, δεν επόμενη φορά. Δεν μας αφήνουν τα παιδιά απ' έξω.
1: Όχι, έχω 2 λεπτά, μου φτάνει, okay. Γιατί είπα ότι θα μιλήσω θετικά σήμερα, μια που είναι σχετικά μαυρίλα. Επειδή πήρα να βάλω βενζίνη και απογοητεύτηκα, κάπως αναζήτησα κάποια άρθρα που να μη μας απογοητεύουν, μόνο να προσπαθούμε να βλέπουμε και λίγο θετικά και τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι λοιπόν, αυτοκατανάλωση ενέργειας, τι αλλάζει για τα νοικοκυριά και πώς μπορούν να παράγουν το δικό τους ρεύμα. Νέα προγράμματα για την εξοικονόμηση ενέργειας προωθεί η κυβέρνηση με το θεσμό της αυτοκατανάλωσης να βρίσκεται στο επίκεντρο των αλλαγών που προανήκειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Έτσι, μιλώντας στην ΕΡΤ News, ο Υπουργός εξήγησε ότι στόχος είναι να απλοποιηθεί το υφιστάμενο πλαίσιο, ώστε περισσότερα νοικοκυριά, επιχειρήσεις και πολυκατοικίες να μπορούν να παράγουν ενέργεια και να την καταναλώνουν οι ίδιοι. Τι είναι όμως η αυτοκατανάλωση? Είναι η λογική που είναι απλή. Ένας καταναλωτής μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, ένα παράδειγμα μέσω φωτοβολταϊκών, και να χρησιμοποιεί την ενέργεια αυτή για τις δικές του ανάγκες. Όπως ανέφερε ο κ. Παπασταύρου, στο νέο πλαίσιο μπορεί να ενταχθούν ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό ή ακόμα και μια πολυκατοικία. Στόχος είναι ο καταναλωτής να μπορεί όχι μόνο να παράγει, αλλά και να αποθηκεύει ενέργεια, ώστε να περιορίζει την εξάρτηση από το δίκτυο. Έτσι λοιπόν, πάμε σε μια ενεργειακή δημοκρατία και με στόχο τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτάρκεια. Τι σημαίνει στην πράξη για τον καταναλωτή? Ότι θα πρέπει να αναζητήσει τα ειδικά προγράμματα, να καταθέσει προτάσεις και ενδεχομένως να πρέπει, πέφτουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές, να ξαναδούμε και το κομμάτι με τις ενεργειακές κοινότητες και να πούμε και περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί πραγματικά και στη Ζάκυνθο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ένα νησί που έχει πάρα πολλές μέρες το χρόνο πολύ μεγάλη ηλιοφάνεια.
0: Εγώ καταρχήν θα σου πρότεινα να κυκλοφορήσουμε ποδήλατο για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα. Και σε δεύτερο επίπεδο να χαιρετήσουμε όλο τον κόσμο που μας άκουσε, να τους ευχαριστήσουμε πολύ, να τους λέμε να προσέχουν, να ευχηθούμε για ακόμα μια φορά στα παιδιά καλή σχολική χρονιά, να ευχαριστήσουμε και την Άννα Καποδίστρια, τον Αλεξάνδρο Λάση, τον Σταύρο Λιβέρη και την ΕΡΤ2 στους 95,2 και 93,2. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Και παρά την παρόντριση του Πέτρου, εγώ θα σας έλεγα, αν χρησιμοποιείτε ποδήλατο, να προσέχετε πολύ στη Ζάκυνθο. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
2: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Συνεγερμό σε σχολικό συγκρότημα στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης, όταν 13χρονος από δομή φιλοξενίας μεταναστών φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε ανήλικο. Στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, οι δύο συλληφθέντες για τη μεταφορά βαρέως οπλισμού που είχε προορισμό μέλη της τουρκικής μαφίας. Σοβαρή βλάβη σε κεντρικό αγωγό μεταφοράς νερού προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συνεργείου οπτικών ινών στο Βόλο. Περίπου 10.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από την πολυήμερη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Στην Πάτρα εκδικάζεται η υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης για δεκάδες ηλεκτρονικές απάτες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ δύο ανηλίκων που είναι μαθητές στο γυμνάσιο και διαμένουν στη δομή μεταναστών στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Από όσο φαίνεται, ένας 13χρονος αποπειράθηκε να επιτεθεί με μαχαίρι στο συμμαθητή του, και να πάμε ευθύς αμέσως στον συνάδελφο Παύλο Σαρόγλου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ο ένας ανήλικος τουλάχιστον είναι επιβεβαιωμένο ότι είναι μαθητής του γυμνασίου. Είναι αυτός ο οποίος δέχτηκε την επίθεση. Ο 13χρονος, ο πρώτος δηλαδή, έκλεψε, σύμφωνα με αυτό από τις μάρτυρες, ένα μαχαίρι από σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, Παύλο, μας ακούς, επειδή έκανε μια μικρή διακοπή. Είπες ότι ο δεύτερος 13χρονος φέρεται να έκλεψε ένα μαχαίρι.
1: Σύμφωνα με αυτό από τις μάρτυρες, ναι, φέρεται να έκλεψε ένα μαχαίρι από σούπερ μάρκετ, το οποίο βρίσκεται πλησίων σχολικού συγκροτήματος. Μπήκε μέσα και μόλις εντόπισε τον άλλο 13χρονο, τον άλλο ανήλικο, αποπειράθηκε να του επιτεθεί. Ωστόσο, επενέβησαν και αυτό από τις μάρτυρες, ο οποίος τον ακολούθησε, αλλά και καθηγητές, με αποτέλεσμα να τον αφοπλίζουν. Στη συνέχεια τον μετέφεραν στον δεύτερο όροφο του σχολικού συγκροτήματος του γυμνασίου, εκεί όπου είναι το γραφείο του γυμνασιάρχη. Έφυγε ωστόσο ο ανήλικος, ξαναπήγε στο σούπερ μάρκετ, έκλεψε για δεύτερη φορά μαχαίρι, μπήκε πάλι μέσα στη σχολική μονάδα με σκοπό να επιτεθεί στον άλλο ανήλικο. Ωστόσο και πάλι τον ακινητοποίησαν, διέφυγε για τρίτη φορά, είχε ενημερωθεί όμως η αστυνομία, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί και να συλληφθεί. Το ευτύχημα αποφεύθηκαν τα χειρότερα, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και στο χωριό στα Λαγκαδίκια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο.

0: Ενώπιον ανακριτή απολογείται τώρα η 18χρονη μητέρα στα Χανιά, που φέρεται να χτύπησε το 17 ημερών βρέφος της, τραυματίζοντάς το σοβαρά. Το βρέφος συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή, αλλά σταθερή. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας για να μας δώσει τα νεότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλημέρα, κύριε Βίκη. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία. Λίγο μετά τις 11 το πρωί έφτασε η 18χρονη μητέρα του ολίγων ημερών νεογνού, το οποίο φέρεται να χτύπησε και να τραυμάτισε πολύ σοβαρά την περασμένη Κυριακή. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ανακριτική διαδικασία που πραγματοποιείται σήμερα μετά από δύο προθεσμίες που έλαβε η 18χρονη, η πρώτη παρουσία της στην εισαγγελία την περασμένη Δευτέρα και συνεχεία την περασμένη Τρίτη, που έλαβε δεύτερη προθεσμία για να απολογηθεί τελικά σήμερα. Η απολογία της συνεχίζεται και η ίδια, όπως έχουμε ξανατονίσει και στο Air News, θα επικαλεστεί ότι βρισκόταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και γενικά ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από την περίοδο που ήταν η ίδια ανήλικη, ενώ σίγουρα έχει προκαλέσει εντύπωση και η ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού, σίγουρα με το οποίο το 2013 ο οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά για την τετράχρονη τότε μητέρα, όταν δηλαδή η ίδια ήταν 4 χρονών, ότι υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς της. Όλα αυτά φυσικά θα εκτιμηθούν από την ανακριτική διαδικασία και μέχρι αργά σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε την απόφαση για το αν δηλαδή προφυλακιστεί ή όχι η 18χρονη μητέρα. Να πούμε κλείνοντας ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το μωρό, το νεογνώ που συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, παραμένει σε σοβαρή κατάσταση, αλλά είναι και σε σταθερή κατάσταση η υγεία του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Έφεση κατά της απόφασης για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα καταθέτει σήμερα η οικογένεια μίας εκ των 5 εργαζομένων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στις αρχές του χρόνου. Η έφεση στρέφεται κατά της απόφασης του Βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, βάσει του οποίου αποφασίστηκε η αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η έφεση κατατίθεται από την οικογένεια της 38χρονης μητέρας δύο ανήλικων παιδιών που έχασε τη ζωή της μαζί με τις υπόλοιπες τέσσερις, ήταν 5 συνολικά τα θύματα από την φωνική έκρηξη που έγινε στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στις 26 Ιανουαρίου του 2026 στα Τρίκαλα. Η έφεση αυτή στρέφεται βεβαίως κατά της προσωρινής αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας, ο οποίος με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων πήρε βεβαίως αποφυλακίστηκε και πριν συμπληρωθεί βεβαίως το εξάμεινο προσωρινής κράτησης, σύμφωνα βεβαίως με όσο αναφέρουν και οι δύο συνήγοροι της οικογένειας της 38χρονης που κατέθεσαν την σχετική έφεση. Οι συνήγοροι σημειώνουν ότι η απόφαση ελήφθη παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση και αξίζει να αναφέρουμε βεβαίως ότι αυτή η αίτηση που κατατίθηκε στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας περιλαμβάνει τους νομικούς αλλά και ουσιαστικούς λόγους που σύμφωνα με την πλευρά της οικογένειας καθιστούν απαραίτητη την εξακολούθηση της πρωινής κράτησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα. Αξίζει να αναφέρουμε δίκαιο έτσι κλείνοντας ότι δεν είναι η μοναδική έφεση που ασκήθηκε κατά της απόφασης του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων. Άλλες τρεις οικογένειες έχουν καταθέσει σε προγενέστερο χρόνο σχετική έφεση, ζητώντας βεβαίως να συνεχιστεί η προφυλάκηση του ιδιοκτήτη της συγκεκριμένης βιομηχανίας. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Στον ανακριτή Θεσσαλονίκης απολογούνται τώρα οι δύο συλληφθέντες για τη μεταφορά βαρέως οπλισμού που είχε προορισμό μέλη της τουρκικής μαφίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης από το δικαστικό Μέγαρο θα μας ενημερώσει τώρα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Στο ανακριτικό γραφείο του τρίτου ειδικού ανακριτή βρίσκονται οι δύο συλληφθέντες, ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας μειονοτικός από τη Βυζάνθη, οι οποίοι συνελήφθησαν το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, κατά την ώρα που μετέφεραν βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα που προϊζόταν για ελεύθερο σκοπευτή, αλλά και ένα υποπολιβόλο ούζι, τα οποία σύμφωνα με την απολογία του ενός είχαν παραλείπει μέλος της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Daltons. Οι δύο, ο 36χρονος, αναμένεται να υποστηρίξει στον ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι λειτουργούσε υπό το καθεστώς απειλής και δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό, καθώς δεχόταν εντολές από έναν έγκλειστο των φυλακών, έναν 49χρονο που επίσης είναι κατηγορούμενος για την υπόθεση, 49χρονο Τούρκο, ενώ ο τρίτος, ο 30χρονος Έλληνας, αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν έχει σχέση με την υπόθεση και ότι δεν γνώριζε πως αυτά που αποθηκεύτηκαν στο διαμέρισμα του πεθερού του ήταν τα συγκεκριμένα όπλα. Είδα να μεταφέρει τις σακούλες ο γνωστός μου, αλλά δεν ήξερα ότι είναι όπλα. Του διέθεσα εγώ το διαμέρισμα, είχε πει προανακριτικά και αυτό αναμένεται να επαναλάβει. Το ζήτημα είναι ότι ήδη έχει σημάνει συναγερμός στις διοκτικές αρχές, καθώς η τουρκική μαφία και μέλη οργανώσεων έχουν αναπτυχθεί πολύ έντονα, τόσο στη Βόρεια Ελλάδα, όσο ειδικά στη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα στη χώρα.
0: Μάλιστα. Κώστα, έχουμε σήμερα και την δίκη για τη φωνική έκρηξη στην Οδό Αγίου Δημητρίου.
3: Ναι, έχει ξεκινήσει ήδη το δικαστήριο. Κατηγορούμενοι στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακοδημάτων κάθεται ένας 37χρονος. Είναι αυτός ο οποίος μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό ή τα μέλη του εκρηκτικού μηχανισμού από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι ένα διαμέρισμα Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου το παρέλαβε η 38χρονη που το μετέφερε στην Αγίου Δημητρίου και στην τράπεζα, και καθώς το περιεργαζόταν εξεράγει με συνέπεια να τραυματιστεί η ίδια θανάσιμα. Αυτό είχε γίνει στις 3 Μαΐου του 2025. Κατηγορούμενος επίσης είναι ένας 43χρονος ο οποίος αρνείται εντελώς την εμπλοκή του, βρέθηκε επειδή ένα αποτύπωμά του βρέθηκε σε μία σακούλα την οποία μεταφέρθηκε η βόμβα, αλλά ο ίδιος ήταν που φιλοξενούσε στο Δεδροπόταμο την 38χρονη μετά την έξοδό της από τη φυλακή, ενώ ο κατηγορούμενος είναι και ένας 42χρονος, έγκλειστος των φυλακών, ο οποίος είναι αυτός που έχει αναλάβει την ευθύνη με υπεύθυνη δήλωση που είχε στείλει στις ανακριτικές αρχές, λέγοντας ότι, ότι αυτός έδωσε την εντολή για τοποθέτηση της βόμβας. Είναι χαρακτηριστικό ότι και μέσα στο δικαστήριο είπε ότι έβλεπα τα πάντα από το κινητό μέσα από τις φυλακές. Τον πλήρωσα και μετέφερε μία μαύρη τσάντα. Εκεί του έδωσε τα πράγματα μέσα στη μαύρη τσάντα, είπε, όταν ρωτούσε τον έναν μάρτυρα αστυνομικό, και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα πει και στην απολογία του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματά στην Αθήνα ένας 17χρονος από την Κεφαλονιά, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρονικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την Αρτιστή Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Χθες το βράδυ λοιπόν συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό. Νεαρός κινείται με το ηλεκτρικό ποδήλατό του στο δρόμο από τα προς Αργοστόλη, από τα Ραζάτα, στο ύψος της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας. Η αλήθεια είναι ότι εκεί ο φωτισμός είναι λυπής, δεν είναι καθόλου επαρκής στο συγκεκριμένο σημείο. Ο νεαρός έπεσε σε προπορευόμενο μπροστά από αυτόν, λοιπόν, περπατούσε το άλογο με τον ιδιοκτήτη του μαζί, τον κρατούσε το άλογο με ένα σκηνή και περπάταγαν στο ίδιο ρεύμα κατεύθυνσης και με την ίδια κατεύθυνση. Δεν είδε ο μικρός, το 17χρονος ο νεαρός, το άλογο, έπεσε πάνω του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί αρχικά σοβαρά, καθώς πήγε το μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Εκεί διαμαρτυρόταν για έντονους πόνους στην κοιλιά, οπότε έγινε αεροδιακομιδή του στο Γεννηματάς, όπου ευτυχώς σήμερα είναι καλύτερα στην υγεία του, δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Στον ιδιοκτήτη του αλόγου υπάρχει δικογραφία, σχηματίστηκε δικογραφία για τον τραυματισμό του νεαρού. Να σας πω και μία είδηση που ήρθε πριν από λίγο που έγινε γνωστή. Επίσης στον πόρο στην Κεφαλονιά εντοπίστηκε μία σωρός από ιδιώτη με το σκάφος του, μία σωρός ενός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του πόρου. Αμέσως μετέβησαν άνδρες του λιμενικού με ιδιωτικό σκάφος, παρέλαβαν την σωρό, τη μετέφεραν στο λιμάνι και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Αργοστολίου. Γίνονται έρευνες, θα γίνει νεκροψία, νεκροδομή και θα μπει στη διαδικασία της αναγνώρισης. Πιθανό να πρόκειται για το 45χρονο Ρουμάνο, ο οποίος αγνοείται από τις 15 του μήνα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Σε εξέλιξη η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο και μάλιστα θύματα της έπεσαν οι παίκτες των ομάδων μπάσκετ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, οι οποίες συμμετείχαν σε τουρνουά. Λόγω των αυξημένων κρουσμάτων που καταγράφονται στο νησί, μεταφέρθηκε στην Αθήνα η διοργάνωση στοίχημαν Super Cup. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη τώρα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο θα μας ενημερώσει. Μαριέτα.
5: Γεια σας, ναι, δυστυχώς εξακολουθούμε να έχουμε αρκετή γαστρεντερίτιδα όπως όλα δείχνουν και ακριβώς θύματα της γαστρεντερίτιδας έπεσαν και οι παίκτες αλλά και παράγοντες των ομάδων μπάσκετ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στη Ρόδο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο για διεθνές τουρνουά μπάσκετ. Παρότι οι έλεγχοι πρέπει να σας πω γίνονται σε πολλά επίπεδα, δεν προκύπτει σαφής αιτία γεγονός που οδηγεί στην εκδοχή της υιογενούς γαστρεντερίτιδας, η οποία και μεταδίδεται εύκολα από τον έναν στον άλλο, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, τον Νίκο Τσουκαλά, που μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, οι έλεγχοι στο πόσιμο νερό δεν επιβεβαιώνουν οποιαδήποτε σχέση της γαστρεντερίτιδας με αυτό, ούτε έχει προκύψει μέχρι τώρα κάποια άλλη αιτία. Το λέω γιατί θυμίζω ότι ακούστηκαν διάφορα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, ακόμα και για λίμματα στη θάλασσα, αλλά δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση από πουθενά. Επίσης, όπως είπε ο κύριος Τσουκαλάς, κρούσματα δεν υπάρχουν μόνο στη Ρόδο, αλλά και σε αρκετά άλλα νησιά. Πράγμα που δείχνει ότι προφανές το φαινόμενο δεν έχει σχέση ούτε με αλλοιωμένα τρόφιμα, είτε με ακατάλληλα νερά, αλλά μάλλον έχει να κάνει, είναι μάλλον υιογενούς μορφής. Όπως είπες και εσύ, Βίκη, οι παίκτες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού αλλά και παράγοντες των δύο ομάδων έφυγαν από τη Ρόδο με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάποιοι από αυτούς εξετάστηκαν από ιδιωτικό θεραπευτήριο στην Αθήνα. Και από εκεί η ενημέρωση που είχαν είναι ότι πρόκειται για υιογενούς μορφής γαστρεντερίτιδα. Ωστόσο όλα αυτά οδήγησαν στην απώλεια για τη Ρόδο του στοίχημαν Super Cup του μπάσκετ που θα γινόταν το Σαββατοκύριακο αυτό που μας έρχεται μεταξύ των ομάδων του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση που γίνεται τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο. Mm-hmm. Την περιμένουν με ανυπομονησία κάθε χρόνο όλοι οι φίλοι του μπάσκετ στο νησί, αλλά φέτος δυστυχώς κυρίως λόγω της γαστρεντερίτιδας δεν πρόκειται να την έχουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Σοβαρή βλάβη τώρα σε κεντρικό αγωγό μεταφοράς νερού μεγάλης διατομής προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συνεργείου οπτικών ινών στην περιοχή του νοσοκομείου Βόλου. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη.
6: Λοιπόν, να σας πω καλώς μεσημέρι και ότι συνεχίζεται βέβαια το πρόβλημα. Η ΔΕΙΑΜ με νεότερη ανακοίνωσή της εκτιμά ότι η αποκατάσταση θα γίνει γύρω στις 3 το μεσημέρι. Μια πάρα πολύ μεγάλη βλάβη που έγινε στην περιοχή του νοσοκομείου. Mm-hmm. Να πω ότι η βλάβη προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συνεργείου για την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών. Από νωρίς συνεργεία της ΔΕΙΑΜ στο σημείο και επιχειρούν να την αποκαταστήσουν. Αρχικά καταγράφηκε χαμηλή πίεση ή διακοπή υδροδότησης στην περιοχή που περικλείται από τις οδούς αναλήψεως Φιλιππίδη, Αργοναυτών και Ζάχου με τη διοχέτευση νερού τώρα από εναλλακτικές γραμμές του δικτύου. Πήρε νερό αυτός ο κόσμος, η βλάβη όμως δεν έχει προκαλέσει ευρύτερα προβλήματα στην πόλη. Η δυνατότητα εναλλακτικής υδροδότησης δημιουργήθηκε μέσα από τις εργασίες εξυγχρονισμού και αντικατάστασης του δικτύου, ενώ δόθηκε εντολή επιτέλους, θα έλεγα εγώ, από τη Δημοτική Αρχή στις αρμόδιες υπηρεσίες να κινηθούν νομικά κατά του εργολάβου, στον οποίο η ΔΕΙΑΜΒ αποδίδει την ευθύνη για τη θράψη αυτού του αγωγού. Η ζημιά αυτή, να σας πω, ότι σημειώθηκε στον κεντρικό τροφοδοτικό οδό, κοντά στο νοσοκομείο, όπως είπα, κατά την εκτέλεση εργασιών για την τοποθέτηση οπτικών ινών, και επηρέασε αρχικά την πίεση και την παροχή νερού στο τμήμα του κέντρου και των δυτικών συνοικιών. Έτσι, εκεί πήγε συνεργείο για να φτιάξει τη βλάβη και ενεργοποιήθηκαν παράλληλα όλες οι ενεργοτικές γραμμές τροφοδοσίας. Και σύμφωνα, όπως σας είπαμε, νεότερη ανακοίνωση, ως τις 3 το μεσημέρι εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Συνεδρίαση τώρα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων στην Συντική θα γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα και θα συζητηθεί το θέμα λειτουργίας της κλειστής δομής μεταναστών, αλλά και με τις συνεχείς εξεγέρσεις που έχουμε και στην Συντική στη δομή μεταναστών. Η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Σερών. Δέσποινα.
7: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Το ακριτικό σιδηρόκαστρο στο Δήμο Συντικής πρόκειται να συνέλθει σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων την 5η 24 Σεπτεμβρίου, ως μια κίνηση περαιτέρω ανάδειξης του προβλήματος που ολοένα διωγγώνεται στην κλειστή δομή κλειδί στην περιοχή, με την έλλειψη υποδομών αλλά και των επικίνδυνων συνθηκών κάτω από τις οποίες καλούνται καθημερινά να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους οι αστυνομικοί. Η συνεδρίαση του σώματος θα γίνει την πρωτοβουλία του Προέδρου της ΠΟΕΣΥ, Χρήστο Μαυραγάνη, ο οποίος, μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Σερών, τόνισε πως εδώ και ένα χρόνο που δημιουργούνται συνεχώς προβλήματα με κορύφωση το τελευταίο διάστημα, με τις συνεχείς εξεγέρσεις και επεισόδια, δεν έχει δοθεί λύση παρά τις συναντήσεις της Ομοσπονδίας με τους αρμοδίους και τη συνεχή αποστολή σχετικών επιστολών από τη Σεραϊκή Ένωση Αστυνομικών. Ο κ. Μαυραγάνης επανέλαβε το αίτημά τους για αναστολή λειτουργίας της δομής με μεταφορά των μεταναστών σε άλλες δομές φιλοξενίας, ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και υποδομές που θα καθιστούν ασφαλή την κλειστή δομή και για τους αστυνομικούς και για τους μετανάστες. Ο αστυνομικός πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη και όχι να βάζει το σώμα του ως περίφραξη για τη φύλαξη μιας δομής, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαυραγάνης, ο οποίος συμπλήρωσε πως εάν δεν δοθεί άμεσα λύση, θα επανέλθουν πολύ περισσότεροι ζητώντας να κλείσει η δομή. Τέλος, να σου πω, Βίκη, ότι το απόγευμα της Τρίτης που μας πέρασε μεταφέρθηκαν συνολικά 60 μετανάστες από τη δομή κλειδί, 30 στο Προκέτα Δράμας και ακόμη 30 στο Προκέτα Ξάνθης, ως μια κίνηση αποσυμφόρησης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Περίπου 10.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από την πολυήμερη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση επιστημόνων του WWF Ελλάς και του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει η Βάσο Γκόρου. Βάσο.
8: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, από την επιτόπια έρευνα των επιστημόνων και την αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων, εκτιμάται ότι η φωτιά επηρέασε συνολικά περίπου 10.000 στρέμματα. Ο αριθμός αυτός δεν ταυτίζεται με ολοκληρωτική καταστροφή της δασικής έκτασης, καθώς η ένταση της πυρκαγιάς, ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε και οι επιπτώσεις της διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Στο μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης η φωτιά παρέμεινε χαμηλά στο έδαφος, καίγοντας τη βλάστηση και τη συσσωρευμένη οργανική ύλη, ξερά φύλλα, πευκοβελόνες, κλαδιά και χαμηλούς θάμνους. Αυτή του είδους η πυρκαγιά προκαλεί μεν σοβαρές επιπτώσεις, όπως λένε οι επιστήμονες, δεν οδηγεί όμως υποχρεωτικά στην έκρωση όλων των δέντρων. Σε περίπου όμως 10.000 στρέμματα οι φλόγες έφτασαν στις κορυφές των δέντρων. Εκεί η δρυμύτητα της πυρκαγιάς ήταν μεγαλύτερη και οι πιθανότητες επιβίωσης της βλάστησης είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Η μεγαλύτερη ανησυχία εντοπίζεται στην κορυφογραμμή της τραπεζίτσας. Εκεί βρίσκεται όριμο δάσος Ρόμπολου της Λευκόδερμης Πεύκης, που έχει ιδιαίτερη οικολογική αξία για την περιοχή, και σε αυτά τα τμήματα η φωτιά έπληξε το δάσος με τη μεγαλύτερη ένταση. Το WWF Ελλάς δεν προτείνει αυτομάτως την επιλογή της αναδάσωσης, καθώς λέει ότι το πρώτο βήμα πρέπει να είναι η συστηματική παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης, και αν διαπιστωθεί στην πορεία ότι αυτή δεν επαρκεί, μπορεί μετά να εξεταστεί η πραγματοποίηση περιορισμένων και στοχευμένων φυτεύσεων στις ζώνες με τη μεγαλύτερη ζημιά. Κρίσιμη θεωρείται και η προστασία του εδάφους, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις που μπορεί να ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα αυξάνουν τον κίνδυνο διάβρωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Σε ισχύ τίθεται εκ νέου η προβλεπόμενη απαλλαγή από την καταβολή αντιτίμου στα μετοπικά και πλευρικά διόδια της Εγνατίας Οδού στη Θράκη των μόνιμων κατοίκων. Η εξέλιξη προέκυψε κατόπιν παρέμβασης του Υφυπουργού Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και μετά από τις διαμαρτυρίες της τοπικής κοινωνίας για την άρση του εν λόγω μέτρου από την παροχωρησιούχο εταιρεία. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Έγγραφη εντολή για εφαρμογή της απαλλαγής από την καταβολή αντιτίμου στα μετοπικά και πλευρικά διόδια της Εγνατίας Οδού στη Θράκη των μόνιμων κατοίκων, τουλάχιστον για τα επόμενα 2+1 χρόνια, για τις διαδημοτικές και μεταξύ όμορων ομών μετακινήσεις τους, έδωσε προς την παραχωρησιούχο εταιρεία της Νέας Εγνατίας Οδού ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Το μέτρο προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση παραχώρησης που υπογράφηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 5260 του 2025. Ωστόσο, η εταιρεία τους τελευταίους μήνες δεν το εφάρμοζε, με τους δικαιούχους να υποχρεώνονται να πληρώνουν για τις διαλεύσεις τους. Το γεγονός αυτό προκάλεσε θυελλώδεις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, με τους οικείους δήμους να εκδίδουν ψηφίσματα και τους τοπικούς φορείς επιστολές διαμαρτυρίας, αλλά και τον βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ να καταθέτει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Η διατήρηση του καθεστώτος των δωρεάν διαλέσεων για τους διαθέτοντες την ειδική κάρτα απαλλαγής μόνιμου κατοίκου αποτελεί δική εκ των όνων κάνευ ενέργεια που υπαγορεύεται από τη ζώσα καθημερινότητα της οικονομικής δραστηριότητας και των κοινωνικών αναγκών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, πολύμινη ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα όμως από Ιγουμενίτσα προς Θεσσαλονίκη, λόγω των εκτεταμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα είναι σε ισχύ ως το τέλος του χρόνου. Με την επίφαση τώρα της ασφάλειας, δαπανούνται εκατομμύρια για να γίνει βαριά συντήρηση από τον παραχωρησιούχο με χρήματα του δημοσίου. Σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχουν εργασίες, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Γιώργος Γουδέβενος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων Εγνατία Οδού, ο οποίος και αναφέρθηκε και στα διόδια της Εγνατίας. Ας τον ακούσουμε.
10: Έχει αλλάξει εντελώς η ρύθμιση της κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού. Έχει μείνει όλες οι σύραγγες με μία λωρίδα. Με την επίφαση της ασφάλειας δαπανούνται εκατομμύρια για να αναβαθμιστούν οι σύραγγες, φυσικά για να γίνει βαριά συντήρηση από τον παραχωρησιούχο με χρήματα του δημοσίου. Οι μονοδρομήσεις που έχουν γίνει είναι μονοδρομήσεις για την ασφάλεια των σύραγγων. Δεν γίνονται καμία εργασία σήμερα. Σήμερα μελετώνται οι σύραγγες από την αρχή από τον ίδιο μελετητή που είχε μελετήσει τότε για το ΤΑΙΠΕΔ. Ο ίδιος μελετητής τότε δεν πρότεινε κάποια προσωρινά μέτρα για όλες τις σύραγγες. Τώρα που είναι μελετητής του παραχωρησιούχου, προτείνει αυτά τα μέτρα που κλείνεται όλες τις σύραγγες στη μία λωρίδα. Σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχουν εργασίες. Μελετώνται οι σύραγγες για να αναβαθμιστούν. Η βαριά συντήρηση αυτή που είχε υποχρέωση να κάνει ο παραχωρησιούχος την πληρώνει το δημόσιο σήμερα. Η κύρωση στη Βουλή φαινόταν 180 εκατομμύρια μείωση του τιμήματος. Ξαναγυρνούσε στο παραχωρησιούχο για αυτό το αντικείμενο και 31 εβδόμου και άφηνε ένα ανοιχτό παράθυρο για επιπλέον ποσό του κρατικού προϋπολογισμού. Και 31 εβδόμου του 26, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, πέρασε μια τροπολογία, τελευταία μέρα λειτουργίας της Βουλής, πέρασε μια τροπολογία, εμείς το μάθαμε μια ώρα το πρωί, μια ώρα το μεσημέρι πέρασε, η οποία λέει τα 240 εκατομμύρια από τα αποθηματικά της δημόσιας Εγνατίας Οδού μεταφέρονται και αυτά για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή 240 εκατομμύρια από τα αποθηματικά της Εγνατίας Οδού που θα μπορούσαν να γίνουν δημόσια έργα, το δράμα Καβάλα, η περιφερειακή Ιγουμενίτσας, μεταφέρονται στον παραχωρησιούχο για να αναβαθμίσει τις σύραγγες, σύν τα 180 εκατομμύρια του τιμήματος. Υπό δημόσια διαχείριση τα διόδια ήταν 3 λεπτά το χιλιόμετρο στην Εγνατία Οδό. Για να υπογράψει ο παραχωρησιούχος σύμβαση παραχώρησης έπρεπε να γίνουν 4 λεπτά, 5 λεπτά για να αναλάβει, που έγινε 1η-1η του 26, και θα φτάσει στα 8,2 λεπτά.
0: <Το-> Ένα εμβληματικό τοπόσιμο της Δράμας, το Πέτρινο Σπίτι στις πηγές της Αγίας Βαρβάρας, ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Σάββατο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα παραστεί στην τελετή απονομής των βραβείων Κύκλοψ, που αναδεικνύουν τη φωτογραφία και την τοπική προσφορά. Από την ΕΡΤ Καβάλας μαζί μας είναι ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα.
11: Βίκη, στη Δράμα θα βρεθεί το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, προκειμένου να παραστεί στην ετήσια τελετή απονομής των βραβείων της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κύκλοψ. Η εκδήλωση, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της περιφέρειας, θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στον κήπο της ιστορικής καπναποθήκης Αναστασιάδης, στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Στο επίκεντρο της βραδιάς, ο καθιερωμένος φωτογραφικός διαγωνισμός, που συνοδεύεται από έπαθλα για 3 φωτογράφους, που οι φωτογραφίες τους κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στον 9ο φωτογραφικό διαγωνισμό. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύει ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, ενώ η παρουσία της πολιτιακής ηγεσίας υπογραμμίζει τη σημασία των δράσεων του Ευεργέτη Άρη Θεοδωρίδη για την πολιτιστική και όχι μόνο αναβάθμιση της περιοχής. Για την ιστορία του μαρμάρινου σπιτιού Βίκη, να σημειώσουμε ότι κατασκευάστηκε το 1875 από τον δραμινό καπνέμπορο Αναστασιάδη, αποκαταστάθηκε πλήρως από τον Άρη Θεοδωρίδη και την Κύκλοψ και λειτουργεί πλέον ως πολυδύναμος χώρος πολιτισμού και μουσείο φωτογραφικών μηχανών, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
12: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Τα ΤΕΠ του νοσοκομείου Βόλου εγκαινιάζει σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε σε αναμονή της ΑΦΗ του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη, εδώ στον Βόλο, καθώς έχει προηγηθεί η περιοδία του στα Τρίκαλα. Έτσι, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα βρισκόταν και στη Δυτική Θεσσαλία σήμερα, προκειμένου στη συνέχεια να βρεθεί στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να εγκαινιάσει το ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Ιδρύματος. Ωστόσο, θα προηγηθεί μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Αχιλλέα Μπέο. Έχουν ξανασυναντηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, ανταλλάσσοντας απόψεις και για τα θέματα σε ό,τι αφορά τις υποδομές υγείας, αλλά και γενικότερο ενδιαφέροντος ζητήματα. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αναμονή για την άφιξη του κύριου Υπουργού και περιμένουμε με ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις του σε ό,τι αφορά την ανακαίνιση των ιατρικών εγκαταστάσεων που προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες σε καθημερινή βάση στους πολίτες της Μαγνησίας και όχι μόνο στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσόστομε. Εκδικάζεται στην Πάτρα η υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης για δεκάδες ηλεκτρονικές απάτες. Να πάμε στην ΕΡΤ Πάτρας και στη Νίκη Παπαδούλα. Νίκη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Κανονικά ήταν να ξεκινήσει χθες η διαδικασία, αλλά λόγω της στάσης εργασίας των εργαζομένων στο δικαστήριο θα πραγματοποιηθεί μετά τη διακοπή που αποφασίστηκε στις 28 Σεπτεμβρίου. Και όπως είπες πολύ σωστά, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες δίκες των τελευταίων δεκαετιών. Στον τριμελές λοιπόν εφετείο κακουργημάτων στις 28 του μήνα πλέον θα καθίσουν 85 κατηγορούμενοι για μία υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης, η οποία αφορά εκατοντάδες θύματα σε όλη τη χώρα. Και μάλιστα σύμφωνα με τη δικογραφία, το παράνομο όφελος φτάνει τα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Να σας πω λοιπόν ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν και την εξάρθρωση που έκανε η ελληνική αστυνομία, υπήρχε ένας πυρήνας του κυκλώματος με 5 άτομα που είχαν τον κεντρικό ρόλο και γύρω από αυτούς υπήρχε ένα μεγαλύτερο δίκτυο ανθρώπων με διαφόρους ρόλους. Εντόπιζαν τα θύματα τους μέσω κυρίως των αγγελιών των ηλεκτρονικών και στο στόχαστρο τους είχαν και ιδιοκτήτες καταστημάτων, εμπόρους, ξενοδόχους και πολλούς ιδιώτες. Τι έκαναν εν ολίγοις, επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματα και προσπαθούσαν να τους πείσουν ότι υπήρχε μια οικονομική συναλλαγή που έπρεπε να ολοκληρώσουν. Άλλοτε έλεγαν ότι είναι υποψήφιοι πελάτες και ότι έπρεπε να καταθέσουν προκαταβολή. Άλλοτε ότι ήταν υπάλληλοι υπηρεσιών και ότι είχαν επιστροφή φόρου ή χρημάτων. Έτσι λοιπόν αποκτούσαν πρόσβαση στα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών τους, έστελναν παραπλανητικούς ηλεκτρονικούς συνδέσμους και εάν ο πολίτης τους πίστευε και τους ακολουθούσε, τα χρήματα μέσα από τις τραπεζικούς λογαριασμούς και αφού αποκτούσαν τους κωδικούς του e-banking έκαναν φτερά. Βέβαια να σας πω ότι είχαν ένα σημαντικό ρόλο στην υπόθεση και τα άτομα που είχαν παραχωρήσει τους λογαριασμούς τους μέσα από τους οποίους περνούσαν τα χρήματα των θυμάτων για να φτάσουν στους θύτες. Ήταν οι λεγόμενοι μουλάρια χρήματος, αν μου επιτρέπετε, έτσι ακριβώς τους έλεγαν. Και μέσα από εκεί λοιπόν περνούσαν τα χρήματα. Η δικογραφία είχε εκατοντάδες περιπτώσεις και θύματα σε πολλές και διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Και όπως σας είπα, οι 85 κατηγορούμενοι, μετά την αναβολή που έχουμε, θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων της Πάτρας στις 28 Σεπτεμβρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Τη δημιουργία ενός νέου εργοστασίου της στις εγκαταστάσεις του επιχειρηματικού πάρκου της βιομηχανικής περιοχής της Κοζάνης ανακοίνωσε χθες η φαρμακοβιομηχανία Ρόντις Ελλάς. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
3: Βίγη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή στο πλαίσιο του εορτασμού των 40 χρόνων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λάρισα για την επέκταση των εκεί παραγωγικών της εγκαταστάσεων, όπου έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις επίσημα από τον πρόεδρο της εταιρείας Θεόδωρο Βασιλόπουλο και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, παρουσία του Δημάρχου Κοζάνης Γιάννη Κοκαλιάρη. Σε δήλωση ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Κοζάνης χαιρέτησε την απόφαση της εταιρείας να επενδύσει στην περιοχή, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στην Κοζάνη τη μεγάλη αυτή επένδυση της εταιρείας Ρόντις, που θα προσφέρει πολύτιμες θέσεις εργασίας που έχει ανάγκη η περιοχή, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη που τόσο έχει ανάγκη. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.

0: έως και 300% μεσοσταθμικά αυξάνονται τα ενοίκια σχολικών κτηρίων στην Κέρκυρα, με το Δήμο να αποδέχεται τις απαιτήσεις ιδιοκτητών προκειμένου να αποφευθούν εξώσεις και να διασφαλιστεί η λειτουργία των σχολείων. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας κυριάρχησαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τη στέγαση σχολικών μονάδων, ενώ δεν έλειψαν και στιγμές έντασης με γονείς να ζητούν άμεσα λύσεις. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι. Όντως, σε σημαντικές αυξήσεις των μισθωμάτων για σχολικά κτίρια προχώρησε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο 13ο Δημοτικό Σχολείο, το μηνιαίο μίσθωμα εκτοξεύεται από τα 2.800 στα 5.000 ευρώ. Στο Δημοτικό Σχολείο Ποταμού, το ενίκιο από 288 ευρώ αυξάνεται στα 1.000 ευρώ. Ενώ στο νηπιαγωγείο στα Κανάλια, το νέο ενίκιο διαμορφώνεται στα 1.600 ευρώ από 324 ευρώ που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Ειδικά για το νηπιαγωγείο στα Κανάλια, η συζήτηση έγινε με παρουσία γονιών και παιδιών, καθώς να θυμίσουμε ότι ο ιδιοκτήτης έχει προβεί ήδη σε έξωση, με αποτέλεσμα από τις 11 Σεπτεμβρίου τα παιδιά αυτά να βρίσκονται στον δρόμο. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος, ο ιδιοκτήτης ζητούσε αρχικά ενίκιο περίπου 1.800 ευρώ, που είναι και η επίσημη πρόταση που ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά μετά από διαπραγμάτευση και προφορικές δεσμεύσεις με τον δικηγόρο του ιδιοκτήτη, το μίσθωμα συμφωνήθηκε στα 1.600 ευρώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα σύμβαση μίσθωσης, επικαλούμενο το κατεπήγον της υπόθεσης και την αδυναμία εξέβρεσης άλλης λύσης. Η συζήτηση βγήκε, όπως είπες και εσύ, έγινε σε έντονο κλίμα, καθώς οι γονείς ζητούσαν απαντήσεις για το πότε θα ανοίξει το νηπιαγωγείο και μέχρι τότε πού θα βρίσκονται τα παιδιά τους. Μάλιστα, το Συμβούλιο διέκοψε για περίπου 10 λεπτά προκειμένου να υπάρξει επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη και τον δικηγόρο του. Τελικά βγήκε, αποφασίστηκε διήμερη αναστολή λειτουργίας του νηπιαγωγείου, ώστε οι γονείς να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση γονικής άδειας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Ιδιαίτερα υψηλός είναι ο αριθμός των κενών που καταγράφονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την περιοχή των Κυκλάδων λίγες ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ της Κυκλάδας έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
2: Καλό μας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανέρχονται συνολικά σε 7.459 πανελλαδικά, με τα 294 εξ αυτών να καταγράφονται στις Κυκλάδες, που παρουσιάζουν τα περισσότερα κενά στην περιφέρεια αμέσως μετά τα Χανιά. Από τα 294 εκπαιδευτικά κενά, τα 51 αφορούν δασκάλους δημοτικών σχολείων και τα 43 νηπιαγωγούς, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως και κάθε χρόνο, εντοπίζεται στα κενά εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης, που αυτή τη στιγμή ανέρχονται στα 147. Ωστόσο, σημειώνεται πως εκπαιδευτικοί αυτές τις κατηγορίες προσλαμβάνονται διαχρονικά μετά την έναρξη σχολικής περίοδου, με τον πρώτο κύκλο προσλήψεων αναμένεται στα τέλη Σεπτεμβρίου. Και να έχουμε και στα υπόλοιπα μαθήματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα σε δασκάλους αγγλικών, φυσικής αγωγής, μουσικών, γαλλικών, θεατρικής αγωγής, δικαστικών και πληροφορικής. Να πούμε εδώ ότι ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη έχει προαναγγείλει περίπου 6.500 προσλήψεις αναπληρωτών στη δεύτερη φάση, με σκοπό να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα κενά που εντοπίζονται σήμερα. Ωστόσο, η νησιωτικότητα και τα προβλήματα που συναντάνε οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί στα νησιά των Κυκλάδων, όπως είναι η δυσκολία έβρεσης κατοικίας, αλλά και τα ιδιαίτερα υψηλά ενίκια, καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη την κάλυψη των κενών αυτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Αντιμέτωποι με μία σειρά προβλημάτων βρίσκονται οι παραγωγοί μήλων στην Αρκαδία, οι οποίοι ξεκινούν τη συγκομιδή με τις χειρότερες προϋποθέσεις. Τόσο ο παγετός του Μαΐου, όσο και το χαλάζι των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές, με αποτέλεσμα η παραγωγή να αναμένεται μειωμένη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την Ερτρυπολής. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Παραγωγός που διαθέτει ψυκτικούς αλάμους και συσκευαστήριο αναφέρει ότι η συγκομιδή μήλων γκάλα έχει ολοκληρωθεί, αλλά αυτή τη χρονιά οι ποσότητες ήταν πολύ μικρές, όπως αναμένεται να είναι και οι ποσότητες τόσο των μήλων πιλαφά, όσο και των κόκκινων τα στάρκινγκ, τα μήλα που έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές τόσο από τον παγετό όσο και από το χαλάζι. Σε ό,τι αφορά τα κόκκινα, υπάρχουν ποσότητες, αλλά έχουν προβλήματα από το χαλάζι όπως και τα χλάδια. Η ποικιλία γκάλα καλλιεργείται και ευρέως στην περιοχή της Θεγέας, όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο μέρος της καλλιέργειας μήλων στην Αρκαδία. Η τιμή που λαμβάνει Συνήθως ο παραγωγός το χωράφει για τα πρώιμα μήλα γκάλα κυμαίνεται από 0,50 έως 0,70 λεφτά το κιλό. Ανάλογα με την ποιότητα και το μέγεθος του καρπού αλλάζει και η τιμή. Δυστυχώς η Αρκαδία σήμερα είναι πρωταθλήτρια στις εγκαταλείψεις της γης. Σε κάθε χωριό έχουν μείνει 5 με 6 παραγωγοί. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην κομιδή μήλων πιλαφά, για τα οποία εκτιμάται ότι η παραγωγή θα είναι μειωμένη έως και 80%, ενώ τα στάρκινγκ φαίνεται ότι θα βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση παρά τις ζημίες που έχουν υποστεί από τα καιρικά φαινόμενα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Αρκούδα εμφανίστηκε σε χωριά της Αλεξανδρούπολης προκαλώντας φόβο στους κατοίκους. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
4: Οι πρώτες πληροφορίες που είχαμε ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στο χωριό Εσίμι, έξω από την Αλεξανδρούπολη, που εμφανίστηκε η αρκούδα, και αυτό έγινε αντιληπτό μέσω και ενός βίντεο που υπάρχει στη διάθεσή μας, όπου δείχνει τις πατημασιές της αρκούδας, είναι ευδιάκριτες, αλλά και από μελισσοκόμους οι οποίοι διαπίστωσαν ζημίες στις κυψέλες τους, δείγμα ότι η αρκούδα προφανώς πείνασε και ήθελε να φάει μέλι. Τώρα η ανάρτηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης σήμερα το πρωί, του Ηλία του Δαστερίδη, προκάλεσε αίσθηση στο κοινό. Κάνει λόγο για εμφάνιση μεγάλης αρκούδας στην περιοχή Σταυρός, στον ορεινό όγκο του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, για ένα ζώο μεγάλο, άγριο, που για πρώτη φορά εντοπίζεται στην περιοχή, και ζητά την αυξημένη προσοχή των δημοτών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Εσίμης, της Κίρκης, του Άβαντα και στην περιοχή Τρεις Βρύσες. Επίσης ζητά μέσω της ανάρτησης όσοι κινούνται ή όσοι δραστηριοποιούνται ή αθλούνται στην ευρύτερη αυτή ορεινή περιοχή, όσοι εργάζονται, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν την προσέγγιση του ζώου και να μην επιχειρούν να το φωτογραφίσουν ή να το απομακρύνουν. Πάντως προτρέπει όποιον εντοπίσει την αρκούδα ή είναι σε γνώση τους κάποιο σχετικό περιστατικό να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, επισημένοντας πως η συνεργασία και η υπεύθυνη στάση όλων είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ασφάλεια των πολιτών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευεργετική για τους αγρότες της Ανατολικής Κρήτης η χθεσινή βροχόπτωση μετά την παραταταμένη ξηρασία που επικράτησε τους τελευταίους μήνες. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθη Ηρακλείου, στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
5: Καλό μεσημέρι. Ειδικά στην Ανατολική Κρήτη ήταν απόλυτα ευεργετική η τελευταία δυνατή βροχή, χωρίς ανέμους, παρότι είχαμε αυτές τις πληροφορίες που μας έδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι πιθανόν να έχουμε ισχυρούς ανέμους. Ωστόσο, ήταν μια πάρα πολύ καλή βροχή. Να σας πω βέβαια ότι σε ένα σημείο εκεί στους ποταμούς Ιεράπατρας είναι ένας αγροτικός δρόμος ο οποίος πλημμυρίζει κάποια χωράφια. Αυτό συμβαίνει μόνιμα όταν έχει πολύ βροχή. Το μόνο δηλαδή αυτό το σημείο, σαν θερμοκήπιο. Από εκεί και πέρα όμως ήταν πάρα πολύ καλή βροχή για τους ελαιοπαραγωγούς, για όλη την αγροτική οικονομία εδώ, διότι περάσαμε μια περίοδο παρατεταμένη ξηρασίας με πάρα πολλά προβλήματα. Το νερό που πέφτει φαίνεται δεν φτάνει για να ξεδιψάσει η γη. Από εκεί πέρα δεν είχαμε προβλήματα και είναι το σημαντικό ότι λίγο πριν ξεκινήσει η υλοκομική περίοδος αυτή η βροχή είναι απόλυτα ευεργετική. Αυτό λένε οι παραγωγοί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: 6 αρχαιολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Γκραντς θα έρθουν στο Δήμο Ήλιδα στις επόμενες ημέρες. Να πάμε στην Ερθ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη.
1: Πράγματι, Βίκη, 6 αρχαιολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Γκραντς θα φιλοξενηθούν από τον Δήμο Ήλιδας από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους αποστολή υπό την επιστημονική διεύθυνση του Αυστριακού καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας, δόκτωρα Ματίας Γκράουερ. Αντικείμενο τώρα της Αυστριακής αποστολής αποτελεί η συστηματική αποτύπωση 117 εκταρίων της αρχαίας πόλης της Ήλιδας. Η αποτύπωση αυτή θα γίνει με την χρήση τελευταίας αιχμής drones για την ψηφιακή χαρτογράφηση και τον εντοπισμό θαμμένων ίσως δομών με ακρίβεια μάλιστα εκατοστού. Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος τηλεσκόπησης επιτρέπει τη χαρτογράφηση του εδάφους και τον εντοπισμό θαμμένων αρχιτεκτονικών σημείων, διαπερνώντας ακόμα και την πυκνή βλάστηση. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ψηφιακό τοπογραφικό καθώς και αρχαιολογικό υπόβαθρο για την αρχαία πόλη και τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο της. Στην εισήγηση του, γιατί υπάρχει και απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην εισήγηση του συγκεκριμένου θέματος ο Δήμαρχος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος αναφέρθηκε στη συμφωνία που σηματοδότησε την επερχόμενη έναρξη αυτή των αρχαιολογικών ερευνών, κάνοντας μάλιστα αναφορά στην παράδοση που έχουν στην περιοχή οι Αυστριακές αποστολές. Πρέπει να πούμε ότι ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Ήλιδας είχε ανακαλυφθεί από, είχε έρθει στο φως της επιφάνειας από Αυστριακές αποστολές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στα ύψη τιμές βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στη Λέσβο, ενώ εκφράζονται μάλιστα και φόβοι για άνοδο της τιμής και του πετρελαίου θέρμανσης. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
2: Πράγματι, είναι, θα έλεγα, πολύ δύσκολα τα πράγματα, διότι αυτό το συνεχές ράλι ανησυχεί ιδιαίτερα στις τιμές, ανησυχεί ιδιαίτερα τα νοικοκυριά, αλλά και τους επαγγελματίες. Η μέση τιμή και η σαμόλυφη στα πρατήρια της Λέσβου σήμερα ήταν στα 2,27-2,28 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ήταν στα 2,22 περίπου. Εκφράζονται φόβοι ότι οι τιμές των καυσίμων θα αυξηθούν εξαιτίας της κλιμάκωσης των ευθροπραξιών στη Μέση Ανατολή που επηρεάζουν και δυσμενώς την ενεργειακή τροφοδοσία. Η τιμή της βενζίνης, θα πρέπει να σας πω ότι μέσα σε λίγες μέρες, δηλαδή από την προηγούμενη τροφοδοσία μέχρι την νεότερη, αυτή δηλαδή που έγινε χτες για παράδειγμα, ανέβηκε στην, η τιμή της βενζίνης ανέβηκε στα 8 λεπτά περίπου, και θα πρέπει να σας πω ότι από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα η αμόλυβδη ανέβηκε 50 με 60 λεπτά, η τιμή ήταν τότε περίπου στο 1,80. Υπάρχουν βέβαια, θα πρέπει να σας πω, και περιφερειακά πρατήρια όπου η τιμή της αμόλυβδης φτάνει τα 2,46, τα 2,26 και τα 2,37 ευρώ ανά λίτρο. Γι' αυτό χρειάζεται. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα όπου μπορεί ο κάθε καταναλωτής να μπει και να δει ποιο είναι το φθηνότερο πρατήριο υγρών καυσίμων. Το μεγαλύτερο βέβαια οικονομικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες, γιατί όπως είπαν επαγγελματίες,

0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Θεμέλιος λίθος για το ναό του Ναϊδρίου στη μνήμη του Αγίου Αγαθάγγελου στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη.
1: Και όπως είπες και εσύ καλά, ο Μητροπολίτης Προϊνιστεστών και Ορδέας κύριος Ιερεϊρηναίος τέλεσε αγιασμό αλλά και έβαλε τον θεμέλιο λίθο του νέου Ιερού Ναϊδρίου, το οποίο θα ανεγερθεί προς τιμήν του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Αγαθάγγελο του Εκφλωρίνης σε οικόπεδο του Ταμείου Εθνικής Άμενης απέναντι από το πρώτο Σύνταγμα Παιδικού, το οποίο πρόκειται βέβαια να διαμορφωθεί και σε ιστορικό πάρκο. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρώνης Πεσπών και Ορδέας κύριος Ιρηναίος ευχήθηκε την απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών και την ταχεία ολοκλήρωση του έργου, ενώ το παρόν έδωσαν ο διοικητής του πρώτου συντάγματος πεζικού, συνταγματάρχης Ανέστης Ανέστης, καθώς και στελέχη του πρώτου συντάγματος πεζικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Τώρα στις εργασίες και τις παράλληλες δράσεις του Civitas Forum, Civitas, στην Θεσσαλονίκη που έγινε, συμμετείχε ο Δήμος Καλαμαριάς. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η προσβασιμότητα αλλά και η ασφάλεια στις μετακινήσεις. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤΑ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει τώρα. Μαρία.
1: Δίκη, ο Δήμος Καλαμάτας και όχι ο Δήμος Καλαμαριάς, όπως εκπαραβρωμήθηκε, εκτός και αν συμμετείχε και ο Δήμος Καλαμαριάς στο Civitas Forum 2026 στη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι ακριβώς, Μαρία, έχεις δίκιο. Όντως είπα Καλαμαριάς εκπαραδρομής.
1: Με τον αντιδήμαρχο εδώ της Καλαμάτας, υπεύθυνο για το στρατηγικό σχεδιασμό και την κλιματική ουδετερότητα, τον κύριο Βασίλη Παπαϊσταθίου, εκπροσώπησε το Δήμο. Η παρουσία του Δήμου Καλαμάτας εντάσσεται στη συστηματική προσπάθεια της πόλης για τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο αστικής κινητικότητας, περισσότερο βιώσιμο, ασφαλές, προσβάσιμο και φιλικό προς τον άνθρωπο, σε άμεση σύνδεση με τον στόχο της πόλης για κλιματική ουδετερότητα έως το 2030. Την Δευτέρα λοιπόν που μας πέρασε, στο πλαίσιο της ημέρας ελληνικών πόλεων του Civitas Forum, εκπρόσωποι δήμων, εθνικών και θεσμικών φορέων, της επιστημονικής κοινότητας και της αγοράς, συζήτησαν τις προκλήσεις και τις δυνατότητες για τη μετατροπή των πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας σε παρεμβάσεις που γίνονται αντιληπτές στην καθημερινότητα των πολιτών. Η ημέρα ελληνικών πόλεων αποτέλεσε την ελληνόφωνη παράλληλη διοργάνωση πριν από την έναρξη του τριημέρου, το οποίο πραγματοποιήθηκε 15 του μήνα στη Θεσσαλονίκη και ολοκληρώνεται σήμερα. Στο κέντρο της συζήτησης βρέθηκαν η προσβασιμότητα, η ασφάλεια στις μετακινήσεις, το ποδήλατο, η ενεργή κινητικότητα, οι δημόσιες συγκοινωνίες και οι νέες υπηρεσίες μετακίνησης, η οδική ασφάλεια και η εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς και ο ρόλος της κινητικότητας στη διαμόρφωση κλιματικά ουδέτερων και περισσότερο ανθρώπινων πόλεων. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Συνεχίζει την περιοδία της σε πόλεις της περιφέρειας η παράσταση με τίτλο «Άι Λαός», η οποία απόψε φιλοξενείται στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το εμβληματικό έργο του Δημήτρη Λάγιου, ερμηνεία της αξέχαστης Σωτηρίας Μπέλου, συναντά τις τροάδες του Ευρυπίδη σε ένα πραγματικά αξιόλογο μουσικοθεατρικό γεγονός, 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του δίσκου. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ συζητημένη θεατρική παραγωγή που πραγματεύεται την άλλη όψη των πολεμικών συγκρούσεων και συγκεκριμένα τις τραγικές ιστορίες όσων πλήττονται μακριά από τους προβολείς που καταγράφουν τα γεγονότα. Τι συνέβη άραγε μετά την άλωση της Τρίας? Ποια είναι η ιστορία που δεν ακούστηκε όσο αυτή του πολέμου? Είναι η ιστορία των γυναικών που έμειναν πίσω. Μία παράσταση ύμνος στη δύναμη του θηλυκού, της μάνας, της κόρης, της γυναίκας που ξεριζώνεται, χάνει τα πάντα και ταυτόχρονα βρίσκει το κουράγιο να σταθεί όρθια και επιβιώνει, όπως η μητέρα Φύση που δεν της δόθηκε εναλλακτική επιλογή. Επισκηνής λοιπόν μια ομάδα σπουδαίων ηθοποιών με τη Γιώτα Φέστα στο ρόλο της Εκάβης, ενώ στην παράσταση πρέπει να πούμε ότι συμμετέχει και η ερμηνεύτρια Ιακίνθη Λάγιου, συνδέοντας το έργο με τη μουσική κληρονομιά του πατέρα της. Ο σκηνοθέτης της παράστασης, Στέλιος Βραχνής, δεν προσεγγίζει

0: ονομάζει τον Άι λαό αυτόνομα, αλλά δημιουργεί ένα κοινό δραματουργικό άξονα με τις Τροάδες στο Ευρυπίδη. Το αποτέλεσμα είναι μια θεατρική αφήγηση που γίνεται κραυγή διαχρονική και πάντα επίκαιρη για την ήττα κάθε λαού, για τους νεκρούς των πολέμων, για όσους χάθηκαν, αλλά και για όσους επιβιώνουν μέσα στα ερείπια της ιστορίας. Απόψε λοιπόν στις 9 και 4 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 18 ευρώ και μειωμένο στα 15. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.

Και να κλείσουμε με τον καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι προβλέπονται για αύριο. Κυρίως τα ορεινά οι νεφώσεις θα είναι. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 7 μποφόρ και στο Ιόνιο μεταβλητή έως 4 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η Κομισιόν βάζει μπλόγκο στα social media για τα παιδιά κάτω των 13 ετών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση. Το θέμα βέβαια είναι τώρα και στις Βρυξέλλες αν θα μπορέσουν να βάλουν και ένα μπλόκο καλό και στην ακρίβεια, σε ενέργεια και καύσιμα, που μάλιστα αύριο είναι δεικτικό της σοβαρότητας ότι συνεδριάζει το Eurogroup και υπάρχει ένας αναβρασμός γενικότερα σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το eteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με ορίζοντα το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη καταναλωτών και επιχειρήσεων απέναντι στο ανωδικό ράλι του ενεργειακού κόστους. Η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Η ελληνική οικογένεια δεν θα μείνει αθωράκιστη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Για την διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάφη. Σε ειδικό χώρο και χωριστά στις φυλακές Κορυδαλού, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η αρμοδιότητα των ράμπο υγείας δεν καταργήθηκε και μεταφέρθηκε στην αρχή διαφάνειας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Hackers απέτησαν από την ψηφιακή τράπεζα Revolut 3 εκατομμύρια δολάρια για να μην πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών της, σύμφωνα με τους Financial Times. Η Revolut διαβεβαίωσε ότι τα συστήματά της και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν. Εγκρίθηκε η πρόταση της Κομισιόν για απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών. Δύο 18χρονοι νοσηλεύονται στο Ασκληπείο μετά το πολύ νεκρό τροχαίο στην Ποσειδόνα στα ξημερώματα. Και τέλος, άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, που μας έρχονται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό μέτωπο σε όλα τα επίπεδα. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη ανησυχία που προκαλεί η νέα άνοδος του ενεργειακού κόστους. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία διατηρούν υψηλά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που έχουν φτάσει στα 108 δολάρια το βαρέλι. Αμόλυβδη, δίζελ και φυσικό αέριο εξακολουθούν την ανωδική πορεία, ενώ πιέσεις καταγράφονται και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠ έστειλε το μήνυμα ότι κρατάμε εφεδρείας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν προς το τέλος του μήνα. Και καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τέλος του μήνα, ίσως και τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου. Το λέω αυτό γιατί την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου έχουμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Οπότε μπορεί να συνοδευτούν οι ανακοινώσεις με την κατάθεση του προσχεδίου. Δεν αποκλείεται όμως και από τα τέλη Σεπτέμβρη να μάθουμε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Ας πούμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, υπάρχει χρόνος να ανακοινωθούν οι όποιες παρεμβάσεις ακόμα και μέσα στον Οκτώβριο. Για τον ντίζελ όμως κίνησης, εάν υπάρξει παράταση της επιδότησης, αυτή πρέπει να ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, ώστε να τεθεί σε ισχύ από 1η Οκτωβρίου. Θυμίζω ότι ήδη αυτό το μήνα, όπως και όλους τους προηγούμενους, το ντίζελ επιδοτείται από το κράτος. Αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση, mm-hmm. θα πρέπει να το υπολογίζαμε τουλάχιστον 10 λεπτά ακριβότερο. Ενώ υπάρχει έκπτωση από τα διελιστήρια και για την αμόλυβδη βενζίνη.
0: Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός Άκη σε λίγες ώρες από τώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ερυθμιού στις 6 το απόγευμα με τον Παναγιώτη Στάθη. Αλλά ήδη έχει δώσει ουσιαστικά το στίγμα για την παρέμβαση που εξετάζει η κυβέρνηση στα καύσιμα μετά και τη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, σωστά?
2: Ναι, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι κλειδωμένο ότι θα υπάρξει κάποια παρέμβαση. Περιμένουμε να δούμε, γιατί υπάρχουν κανένα δυο σενάρια, mm-hmm. με πιθανότερο βέβαια την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, εκτός αν επικρατήσει το δεύτερο σενάριο που κάνει λόγο για αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο είναι πιο στοχευμένο μέτρο, γιατί έχει εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ενώ το πρώτο είναι οριζόντιο, ας το πούμε έτσι.
2: Το πρώτο είναι οριζόντιο, ακριβώς. Το πρώτο είναι οριζόντιο. Το ποσό που είναι διαθέσιμο είναι περίπου 130 με 150 εκατομμύρια, εκτός αν υπάρχει και κάποια άλλη έκπληξη με βάση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Θυμίζω τα προχθεσινά στοιχεία έδειχναν ένα πλεόνασμα κοντά στα 6 δις, δηλαδή 1,5 δις πάνω από το στόχο. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι οι πληροφορίες λένε κάπου εκεί κοντά στα 150 εκατομμύρια. Οι αποφάσεις, ξαναλέω, τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, Γρηγόρη.
0: Τώρα ένα κρίσιμο και εύλογο ερώτημα. Γιατί η κυβέρνηση, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει χθες, διαβάσαμε ότι είπε σε δημοσιογράφους μετά τη συνέλευση του Ντουσέλπ ότι κρατάμε εφεδρίες. Γιατί λοιπόν η κυβέρνηση επιλέγει αυτή τη στιγμή να κρατήσει εφεδρίες και πόσο κρίσιμο θεωρείται το επόμενο διάστημα ενώπιον και του χειμώνα βεβαίως?
2: Οι εφεδρίες είναι αυτά ακριβώς τα χρήματα που λέμε ότι θα χρηματοδοτήσουν τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο κίνησης πιθανότατα. Άλλες εφεδρίες για την φετινή χρονιά δεν ξέρω αν μπορεί να βγει κάτι έκτακτο. Θα πρέπει πια μετά να πάμε σε ευρωπαϊκή, σε συγχρονισμένη, σε ταυτόχρονες παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εφεδρίες λοιπόν αυτές θα μπορούσαν να είχαν δοθεί, και αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελε να στείλει χθες ο Πρωθυπουργός, ότι προφανώς αυτά τα χρήματα το Οικονομικό Επιτελείο ήξερε ότι υπάρχουν από τον Απρίλιο, από τον Μάιο.
0: Αλλά δεν μπήκε από τότε στη λογική του δώστα όλα αμέσως αυτό.
2: Ακριβώς,
0: αυτό λένε από το Μαξιμού.
2: Ακριβώς, γι' αυτό και βλέπουμε ότι κάθε μήνα υπάρχει μια παράταση στην επιδότηση, υπάρχει κάποια άλλη σκέψη, ακριβώς γιατί υπάρχουν αυτές οι εφεδρίες.
0: Οπότε περιμένουμε, κρατάμε αυτά τα δύο βασικά σενάρια που μας είπες. Το ένα είναι μια οριζόντια μείωση και το άλλο έχει να κάνει με μια επιδότηση, ένα μέτρο που το οποίο είναι πιο στοχευμένο όπως μας είπες, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα στην αγορά γενικότερα, γιατί υπάρχουν και τα καύσιμα, τι θα γίνει και εκεί, υπάρχει ενέργεια, υπάρχει ακρίβεια στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ, είναι μια αλυσίδα, ένα ντόμινο λοιπόν. Θα το δούμε και αναλόγως θα έχουμε και τις εξελίξεις. Άκια Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσταση ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη, δήλωσε στο News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στις πρωινές διαδρομές, τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Διαβεβαίωσε ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο ενεργειακό κόστος ενώπιση του χειμώνα. Και υπενθύμησε ότι οι περσινές παρεμβάσεις για τη θέρμανση προσδιορίστηκαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ.
3: Και πέρσι αντιμετωπίσαμε την κρίση σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα θυμίσω ότι περίπου 165 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν για να στηριχτούν οι οικογένειες σε όλη την επικράτεια, είτε ήταν στο νότο που οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πιο ήπιες, είτε ήταν στο βορρά που οι ανάγκες ήταν πιο αυξημένες και γι' αυτό δόθηκαν και παραπάνω χρήματα. Μην ξεχνάμε όμως ότι σε ό,τι αφορά την ενέργεια η κατάσταση είναι δυναμική. Τι εννοώ? Η πορεία των τιμών έχει μια κλιμάκωση και πολλές φορές έχει και την αποκλιμάκωσή της. Αυτή τη στιγμή που είμαστε ακόμα στους πιο ζεστούς μήνες, είμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου, βλέπουμε την τάση, ότι υπάρχει μια τάση κλιμάκωσης στις διεθνείς τιμές. Θα περιμένουμε να δούμε τη δυναμική των πραγμάτων, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν εκπονούμε εναλλακτικά σχέδια για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Όμως είναι σαφές ότι σε ό,τι αφορά την θέρμανση δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη. Το έχουμε ξανακάνει, ξέρουμε τον τρόπο. Τώρα από εκεί και πέρα είναι και θέμα μείγματος. Είναι ανάλογα με τις τιμές, ανάλογα με τις ανάγκες και προφανώς θα προσαρμοστεί το μείγμα της πολιτικής. Όμως είναι σαφές, και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, να το πούμε στους πολίτες για να τους καθησυχάσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση εν ώψη ενός χειμώνα που έρχεται η ελληνική οικογένεια να μείνει αθωράκιστη. Είναι ξεκάθαρη η θέληση και η βούληση της κυβέρνησης, το είπε και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, να βοηθηθεί ο πολίτης. Κανένας δεν μπορεί να μείνει χωρίς βοήθεια.
0: Πάμε και στην Πινελόπη Μητρουλιά, την οικονομική μας συντάκτρια, για να δούμε πώς διαμορφώνει την κατάσταση στην ελληνική αγορά παρά τη σημερινή υποχώρηση. Πινελόπη, στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου το κόστος παραμένει υψηλό. Τι σημαίνει αυτό για τις τιμές των καυσίμων στην Αντλία και τι περιμένουμε στις επόμενες ημέρες? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν, όπως είπες και εσύ, ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 103,6 δολάρια το βαρέλι και το αργό στα 100,7. Ενώ αποκλιμάκωση υπάρχει και στην τιμή του φυσικού αερίου στα 77,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα διαπραγματεύεται αυτή την ώρα. Αυτό βεβαίως δεν έχει επηρεάσει ακόμη τις χώριες τιμές των υγρών καυσίμων και να πούμε ότι η αμόλυβδη κάθε μέρα παίρνει και από λίγο και σήμερα πωλείται κατά μέσο όρο πανελλαδικά στα 2 ευρώ και 17 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης πωλείται στα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο. Λίγο-λίγο, 2 λεπτά, 3 λεπτά κάθε μέρα αυξάνονται οι τιμές των υγρών καυσίμων και όλοι ελπίζουν ότι πιθανώς αυτή η μικρή αποκλιμάκωση που βλέπουμε στις διεθνείς τιμές θα αποτυπωθεί και στην εγχώρια αγορά το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι θα αποτυπωθεί να υπάρξει επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, διότι οι τιμές αυτές που λέμε έχουν ενσωματωμένη μέσα τόσο την επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης όσο και τις εκπτώσεις από τα δηληστήρια. Οι πληροφορίες λένε λοιπόν ότι και η επιδότηση και οι εκπτώσεις στον ντίζελ κίνησης και στην αμόλυβδη θα συνεχιστούν και τον Οκτώβριο, ενώ φαίνεται ότι υπάρχουν συζητήσεις για επέκταση της έκπτωσης από την πλευρά των δηληστηρίων και στο πετρέλαιο θέρμανσης, πέραν της όποιας πολιτικής για το επίδομα θέρμανσης ακολουθεί η κυβέρνηση.
0: Ακούσαμε και νωρίτερα και τα δύο βασικά σενάρια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη Μητρούλια. Σε πολιτικό επίπεδο τώρα, η κυβέρνηση έχει ήδη προετοιμάσει το έδαφος για πρόσθετα μέτρα στήριξης, με τις τελικές αποφάσεις να εξαρτώνται από τη διάρκεια που θα λάβει η άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Στο Μέγαρο Μαξίμου και στο Οικονομικό Επιτελείο βρίσκονται σε ετοιμότητα για λήψη μέτρων απέναντι λοιπόν στην ενεργειακή ακρίβεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τώρα, Παύλος Μπαρινάκης, κατά την ενημέρωση νωρίτερα των πολιτικών συντακτών, προανήγγειλε ουσιαστικά ότι ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει σε λίγες ώρες από τώρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ερτ Νιούς θα εξαγγείλει πρωτοβουλίες για την αναχέτηση της ακρίβειας. Πάμε στον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος παρακολούθησε τον briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Οπότε περιμένουμε, Άγι, να ακούσουμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Για μένα νέα μέτρα ή τουλάχιστον το συνολικό πλαίσιο που θα έχουμε αυτή τη φορά αναμένεται από τον Πρωθυπουργό σήμερα το απόγευμα, μετά και την αξιολόγηση που έχει γίνει όλων των δεδομένων που διαμορφώνουν στις διεθνείς αγορές. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται από τον Πρωθυπουργό, όπως είπαμε, λίγο υπομονή μέχρι τις 6 το απόγευμα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στους δημοσιογράφους, απαντώντας σχετική ερώτηση, ενώ απαντώντας για την ισχύ της συμφωνίας κυρίων στα σούπερ μάρκετ, έκανε λόγο όσον αφορά την ακρίβεια για ένα δυναμικό φαινόμενο, κατά το οποίο οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας συμπαρασύρουν πιθανόν και τις τιμές σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Παρ' όλα αυτά, επανέλαβε πως οι παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν μέχρι τώρα είχαν καλύτερο αποτέλεσμα από μια οριζόντια τιμή εισφόρων στα δηληστήρια. Και να σημειώσουμε πως καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις θα έχουν η διάρκεια της ενεργειακής αναταραχής αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία καταγράφονται κάθε φορά, αφού η κυβέρνηση παραμένει προσανατολισμένη σε στοχευμένα μέτρα με προτεραιότητα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που υφίστανται τη μεγαλύτερη επιβάρηση. Όπως φαίνεται και το απόγευμα, θα έχουμε αυτή την εικόνα, ενώ σε πληροφορίες τα μέτρα αναμένεται να ρυθμιστούν έως το τέλος του μήνα, αξιολογώντας και τα δεδομένα.
0: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό 6 το απόγευμα εδώ στην τηλεόραση του News. Τώρα, χθες το απόγευμα πήραμε όμως, έδωσε ένα πρώτο στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης. Έγινε μια σύσκεψη στο Μαξίμου που ο κ. Μητσοτάκης και η Συναμνώδη Υπουργή έθεσαν επιτάπητος όλα τα δεδομένα αναφορικά με την κατάσταση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με την ενέργεια και πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτό το νέο ράλι. Όλα λοιπόν τα περιθώρια της κυβερνητικής παρέμβασης.
6: Ο βασικός μας στόχος θα πρέπει να είναι επιτέλους μια πολύ γρήγορη σύγκληση με την Ευρώπη ως προς το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και σε μια σειρά από άλλους δείκτες ώστε να καλύψουμε με μεγάλη ταχύτητα το χαμένο έδαφος της κρίσης. Και οι δύο, και εσείς και εμείς, αγωνιζόμαστε να κερδίσουμε και να κρατήσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών στη δικιά σας την περίπτωση, των πολιτών στη δικιά μας. Εμείς βέβαια δεν κάνουμε εκπτώσεις. Εσείς κάνετε και νομίζω ότι ισχύει και στην πολιτική και στο γενεμπόριο ότι μετά την απομάκρυνση από το ταμείο κανένα σφάλμα δεν αναγνωρίζεται.
0: Αμέσως λοιπόν μετά την σύσκεψη χθες στο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός πήγε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΒΕ. Ακούσαμε το σχετικό ηχητικό και έχει ενδιαφέρον το τι είπε σε δημοσιογράφους μετά το τέλος της εκδήλωσης, Άκη Βαγιάνο.
5: Ακριβώς, συζήτησε λοιπόν με δημοσιογράφους και στο ερώτημα πώς για το πώς βλέπει να κυλάει ο χειμώνας με το υψηλό κόστος διαβίωσης στη χώρα και την πληθωριστική πίεση που επικρατεί, ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά πως έχουμε κρατήσει εφεδρείες και αυτό είναι η απάντηση στο δώστα όλα. Ήταν χαρακτηριστική απάντηση. Απαντώντας λέγοντας ουσιαστικά πως η κυβέρνηση είχε έτοιμη λύση κυρίως για την αντιμετώπιση των ακριβών καυσίμων, να δούμε βέβαια και τις σημερινές ανακοινώσεις αλλά και τουλάχιστον το πλαίσιο που θα έχουμε από τον Πρωθυπουργό.
0: Βεβαίως. Τώρα, στην ανάγκη για συνέχεια μεταρρυθμιστικό σχέδιο και πολιτική σταθερότητα, προκειμένου να οι βαθιές αλλαγές να μετατραπούν σε πράξη, υπογράμμισε νωρίτερα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ελεκτικού συνεδρίου. Αμαζώσει σε τίτλους τι ακριβώς συνέβη εκεί.
5: Ακριβώς εκεί βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης και λειτουργίας δικαιοσύνης, αλλά και αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, στόχος είναι μέχρι το τέλος του 27ου χρόνου έκδοση μιας τελεσίδικης απόφασης να μειωθεί από 1.500 ημέρες που είναι σήμερα σε 600-650 ημέρες, ώστε να προσεγγιστεί και ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Υποστήριξε δε πως τα πρωτοδικεία έχει ήδη καταγραφεί σημαντική μείωση του απαιτούμενου χρόνου, ενώ μέρος της ομιλίας αφορούσε και τη λειτουργία των θεσμών και υποστήριξε πως οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις χρειάζονται συνέχεια και σταθερότητα.
0: Άγιε Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
7: Δεν είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τυχαία η διαρκής αναβάθμιση της Ελλάδος στους δείκτες που αφορούν το κράτος δικαίου, στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και αν η αντιπολίτευση θέλει να κάνει το άσπρο μαύρο. Και επιτρέψτε μου και μια προσωπική αναφορά. Όταν η αντιπολίτευση επιτίθεται αδίκως στην κυβέρνηση για ζητήματα κράτους δικαίου, εμέσως επιτίθεται και σε εσάς, επιτίθεται και στην δικαιοσύνη. Και αυτή πιστεύω ότι είναι μια άδικη κριτική, γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε με, θα έλεγα, γενναιοδορία την πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει, αλλά με θάρρος επίσης να στεκόμαστε στα πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν ακόμα. Διότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. Οι βαθιές τομές στο κράτος απαιτούν χρόνο, συνέπεια και συνέχεια, απαιτούν μεταρρυθμιστικό σχέδιο, απαιτούν σταθερότητα ώστε αυτό να γίνει πράξη.
0: Εμείς να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Φοδρά πειράξει από λίγη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση για το κόστος ζωής και τις τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα. Η Ελίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερο. Είχαμε μάλιστα σφοδρή επίθεση νωρίτερα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Λίνα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ανεβάζει τους τόνους ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει, τόνισε στη συνέντευξη το πρωί στο Sky. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για άστοχες πολιτικές στην ενέργεια, για πολυγνητοποίηση με θύμα την Δυτική Μακεδονία, για στήριξη σε ολιγάρχες. Αντέταξε το ολοκληρωμένο και κοστολογημένο, όπως σημείωσε, πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, με δράσεις που θα δρομολογηθούν το πρώτο εξάμεινο της διακυβέρνησης, μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα όσο διαρκεί η κρίση, με ελέγχους και κανόνες στην αγορά. Έθεσε επίσης ως προτεραιότητα τη μεταρρύθμιση του κράτους, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι έκανε το κράτος λάφυρο με αιστείες διαφθοράς.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ λοιπόν για την ακρίβεια, την παραγωγική βάση, το κοινωνικό κράτος μισθούς, τη συντάξη και το κόστος στέγασης, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδουλάκης. Να τον ακούσουμε.
9: Δεν έχουμε εξαρτήσεις, γιατί αυτά που λέω, να βάλουμε τάξεις στην αγορά των ολιγοπολίων, να στρέψουμε αλλού από τους ολιγάρχες, τις ανώσιμες πηγές και να πάμε στους μικρούς παραγωγούς. Αυτά θέλουμε συγκρούσεις. Και είναι η ελπίδα η Νέα Δημοκρατία. Ποια ελπίδα? Στα ενίκια ελπίδα? Στην υγεία ελπίδα, στην παιδεία ελπίδα? Πού έχουν δώσει ελπίδα? Εδώ το κορυφαίο στοιχείο που αποδεικνύει ότι είναι αποτυχημένη η πολιτική τους είναι η αγοραστική δύναμη. Όταν ο λαός έχει την τελευταία, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει πολιτική αλλαγή? Για μένα μόνο είναι πρώτο ΠΑΣΟΚ. Στο σενάριο που η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο το κόμμα του κ. Τσίπρα, θα είναι ένα πολύ εύκολο σενάριο για αυτήν, διότι θα πάει να συγκριθεί με το χθες. Αυτό λοιπόν είναι και το σχέδιό της.
0: Εάν δεν μπει πλαφόν στην τιμή χοντρικής, δεν αλλάζει τίποτα, τόνισε στη τηλεόραση του Ερκιούς ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής.
10: Αν δεν βάλεις πλαφόν, στο ανώτατο πλαφόν στην τιμή της χοντρικής, νομίζω ότι δεν πρόκειται να καταφέρεις και πολλά πράγματα. Γιατί δεν γίνεται αυτό και γιατί δεν το προτείνουν και τα υπόλοιπα αντιπολιτευόμενα κόμματα, νομίζω είναι φανερό. Γιατί θα πληγούν τα κέρδη αυτών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, αυτών που διαφεντεύουν την αγορά της ενέργειας.
0: Με την κρίση στην ενέργεια έπρεπε να υπάρχει η εναλλακτική του λιγνίτη, υποστήριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
11: Θυμάστε πόσες φορές σας έλεγα μην καταργήσουμε τους λιγνίτες. Όχι μόνο τους κατήργησε ο κ. Μητσοτάκης με βοήθεια του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, αλλά ανατείναξε και τα μηχανήματα εξορίξεως. Αν υπάρχει πρόβλημα με το φυσικό αέριο και πάει εκεί που θα πάει και το πετρέλαιο που το λέει από το 19, θα έχουμε πείνα. Έπρεπε να έχεις το λιγνίτη έτοιμο, backup, για να κοιμηθείς.
0: Εάν δεν έχουμε τη σύγκληση επί των προτάσεων, δεν θα φύγει αυτή η κυβέρνηση, τόνισε η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.
12: Εάν δεν έχουμε σοβαρή προγραμματική σύγκληση επί των προτάσεων, δεν πρόκειται να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι επικίνδυνη.
0: Ναι.
12: Σε ποιο θέμα θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής? Θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής?
0: Και τέλος, να υπάρξει φορολόγηση στα υπερκέρδη των τραπεζών, ζήτησε η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
13: Το δεύτερο νομοσχέδιό μας αφορά την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Βγάζουν 4 δις υπερκέρδη οι τράπεζες ετησίως. Είναι έσχρο κερδοφόρες και είναι ώρα αυτά να αναζητηθούν. Προφανώς δεν θα τα αναζητήσει ο κύριος Μητσοτάκης που χρωστάει το κόμμα του 602 εκατομμύρια ευρώ, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης που χρωστάει το κόμμα του 600 εκατομμύρια ευρώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Το ράλι στις τιμές των καυσίμων εντείνει την ανησυχία στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που εξετάζουν και λαμβάνουν μέτρα και προκαλεί βεβαίως από την άλλη και αντιδράσεις πολιτών. Πάμε στην Ενδοσύνταξη. Εκεί θα συναντήσουμε ευθύς αμέσως την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια κινητικότητα, μια μεγάλη ανησυχία και ένας αναβρασμός σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα νεότερα που αφορούν τη Γαλλία και την ανακοίνωση από το Ελιζέ ότι αύριο ο πρόεδρος Μακρόν θα έχει μία σπάνια, είναι η αλήθεια, σύσκεψη των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων για το θέμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία και ό,τι προκαλούν στην αγορά της ενέργειας, καθώς και η Γαλλία, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, πιέζονται πάρα πολύ από το ράλι των τιμών των καυσίμων. Στην Γαλλία η βενζίνη έχει φτάσει στο 2,18 αλλά και το ντίζελ στο 2,30, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τους αγρότες, κυρίως για το ντίζελ, ενώ στο Στρασβούργο έφτασε τα 3 ευρώ που είναι πρωτοφανή επίπεδα και για την χώρα αυτή. Ενώ υπάρχουν και διαδηλώσεις, σημειώθηκαν και διαδηλώσεις και στο Νότο, στην πόλη Φως-Σιρμέρ, από Γάλλους ψαράδες που διαμαρτύρονται βεβαίως για τις ψηλές τιμές των καυσίμων, αλλά και στο Βορρά, όπου και εκεί οι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν για τις τιμές. Με τα γαλλικά μέσα ενημέρωση να αναφέρουν ότι 1 στα 8 πρατήρια βενζίνη στη Γαλλία παρουσιάζουν ελλείψεις σε τουλάχιστον ένα προϊόν καυσίμου. Το ίδιο παρατηρείται ήδη στις ψηλές τιμές. Παρατηρούνται και στην Γερμανία, όπου εκεί ο καγκελάριος Μέρτς ανέφερε ότι θα υπάρξουν μέτρα. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξετάζει μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών όσον αφορά την ενέργεια.
0: Γιατί και εκεί υπάρχουν ανησυχίες για κοινωνικές αναταραχές.
14: Βεβαίως,
0: και στη Γερμανία.
14: Και εκτός αυτού, ο καγκελάριος Μέρτς και η κυβέρνησή του βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες εκλογές την Κυριακή σε κρατήδιο στην Ανατολική Γερμανία, με τα άσχημα αποτελέσματα που είχαν στο κρατήριο της Σαξονίας Άνχαλτ, και βεβαίως με τον καγκελάριο Μέρτς κατά πολλούς και στη Γερμανία να παλεύει για την πολιτική του επιβίωση. Είπε ότι θα ανακοινωθούν αυτά τα μέτρα, ωστόσο δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα. Και εκεί ωστόσο το ντίζελ ενδεικτικά έχει φτάσει στα 2,44. Στην Ιταλία η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε μέτρα που αφορούν τη μείωση στο φόρο καυσίμων και στο φόρο άλλων καταναλωτικών προϊόντων, αλλά και την κατάργηση από το 2027 των τελών κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα μικρού και μέσου κυβισμού, αλλά και για τις μοτοσυκλέτες. Να σου πω επίσης, Γρηγόρη, τέλος, ότι η κυρία Μελόνι, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πραγματοποιεί επίσκεψη σήμερα στην Νορβηγία και είναι πρώτη Ιταλού ηγέτη εδώ και 15 χρόνια, καθώς η Ιταλία αναζητεί εναλλακτικές πηγές για να προμηθεύεται ενέργεια. Η Νορβηγία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς φυσικού αερίου.
0: Και μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα που μας περιγράφει, συνεδριάζει αύριο το Eurogroup, οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει. Και από εκεί υπάρχει πάντως αναστάτωση και αναταραχή. Οι επιπτώσεις είναι παντού στην καθημερινότητά μας, γι' αυτό είχαμε και τις διαδηλώσεις που μας είπες και στη Γαλλία, αλλά και στην Πορτογαλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο. Εν τω μεταξύ, μιλώντας για επιπτώσεις, να θυμίσουμε μια επίπτωση και εδώ στη χώρα μας πολύ άμεση. Είχαμε την αναπροσαρμογή του τιμοκαταλόγου των υπηρεσιών ταξί με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για παράδειγμα, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι καθορισμένη πλέον τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας θα αυξηθεί από 40 σε 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ με διπλή. Η ειδική επιβάρυνση για αναμονή αναώρα θα αυξηθεί από 15 ευρώ σε 20 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο του κομίστρου αναμονής που εισπράττει κατόπιν ελεύθερης συμφωνίας αυξάνεται από 25 σε 40 ευρώ. Εμείς να μείνουμε σε εξελίξεις τώρα, να δούμε τι γίνεται στην παγκόσμια οικονομία, Έλενα, τις οποίες τις καθορίζουν τα δύο μέτωπα στην Μέση Ανατολή, στο Ιράν, με τα στενά του Ορμούς και την Ιεμένη.
14: Ακριβώς. Μία ανακούφιση προς τις αγορές και αυτό φαίνεται στην μικρή πτώση της τιμής του Brent σήμερα. Προκάλεσε η ανακοίνωση, η είδηση ότι η Σαουδική Αραβία αφενός προχωρά στη μεταφόρτωση πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο ανοιχτά του λιμανιού Σοχάρ του Ομάν για τις ασιατικές αγορές, αλλά και πολύ σημαντικό δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg αναφέρει σήμερα ότι η Σαουδική Αραβία αναμένεται τις επόμενες ημέρες να επαναλειτουργήσει τον αγωγό πετρελαίου East-West, ο οποίος είχε υποστεί ζημιές από επίθεση φιλοϊρανικής ιρακινής οργάνωσης, παρακάμπτοντας το σημείο του αγωγού που έχει υποστεί τις ζημιές. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί οι ειδικοί ανέφεραν, Γρηγόρη, ότι για να επαναλειτουργήσει πλήρως ο αγωγός θα χρειαστεί 5-6 εβδομάδες και αυτό θα ήταν πραγματικά καταστροφικό για τις διεθνείς αγορές και θα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ήδη επιβαρημένη κατάσταση από τα στενά του Ορμούς. Να σου πω ότι τέλος ότι συνεχίζονται οι συγκρούσεις στην Ιεμένη και οι επιθέσεις τόσο των Χούθη προς τη Σαουδική Αραβία αλλά και της Σαουδικής Αραβίας προς τους Χούθη στο έδαφος της Ιεμένης, και αυτό είναι σημαντικό γιατί οι Χούθη ελέγχουν πλέον την παράκτια περιοχή στα στενά του Μπαμ Ελ Μαντέμ και αυτό πολύ σημαντικό πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Ενώ να σου πω τέλος ότι σύμφωνα με τον ισότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την ερχόμενη Τρίτη θα έχει συναντήσει στη Νέα Υόρκη με ηγέτες των χωρών της Μέσης Ανατολής, με ηγέτες του κόλπου, για να εξετάσει την κατάσταση, για να δουν τα επόμενα βήματα στη Μέση Ανατολή. Ο γιος επανέλαβε ότι το τέλος του πολέμου είναι κοντά, αλλά όπως καταλαβαίνουμε πιέζεται, Γρηγόρη, και από το γεγονός ότι πλησιάζουν
0: και ενδιάμεσες εκλογές. Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό που διαμορφώνεται παγκοσμίως, σε επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγούν οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τις πρωτοφανείς απειλές που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την απόδοση καθεστώτος συνδεδεμένου μέλους στον Καναδά. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Ελένα Αποστολή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, ο Καναδός Πρωθυπουργός, ο Μαρκ Κάρνεϊ, παρουσιάζει το σχέδιο της νέας συμμαχίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε η ομιλία του Καναδού Πρωθυπουργού, του Μαρκ Κάρνεϊ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς νομίζω τα περιέχει όλα η ομιλία του. Σαφείς απαντήσεις στον Αμερικανό Πρόεδρο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έβαλε και ο ίδιος, αν θέλετε, ένα πλαίσιο στο οποίο τι σημαίνει αυτή η νέα συμμαχία, η περαιτέρω συμμαχία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά. Λοιπόν, κάνοντας έμεση αναφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις εμπορικές σχέσεις, δήλωσε ότι η οικονομική ολοκλήρωση χρησιμοποιείται, όπως είπε πλέον, ως όπλο και οι δασμοί χρησιμοποιούνται για την άσκηση πίεσης. Μάλιστα, είπε ότι ο Καναδάς και η Ευρώπη είναι ο καθένας ισχυροί. Μαζί όμως είναι ισχυρότεροι. Και δήλωσε με νόημα πως η κυριαρχία είναι η αλαζονία του ηγεμόνα. Και έτσι η τελειότητα είναι εχθρός του καλού. Ο ίδιος στην ομιλία του αναφέρθηκε ρητά στο τι δεν προτείνει ανάμεσα σε αυτή τη νέα σύνδεση των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται, όπως είπε, για ένα τρίτο μπλοκ. Δεν πρόκειται να γίνουμε ένας μεγάλος αντίπαλος των μεγάλων δυνάμεων. Αυτό που θέλουμε είναι καλύτερους τρόπους. Δεν επιδιώκουμε να κυριαρχήσουμε πάνω στους άλλους και τα κίνητρά μας είναι δίκαιη και σταθερή ευημέρουσα παγκόσμια τάξη. Θέλοντας να απαντήσει στον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά και βάζοντας, πρέπει να σας πω, έτσι ένα νέο πλαίσιο ανάμεσα στη συνεργασία των δύο υπήρων. Νομίζω ότι η αποτίμηση θα γίνει εν καιρό. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια νέα αλλαγή στη σελίδα των σχέσεων των δύο πλευρών και είναι μια περαιτέρω ευάνθηση. Τώρα, είχαμε και την απάντηση, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, από την πλευρά της Κομισιόν στον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο επικεφαλής τύπους για θέματα εμπορίου, Όλαφ Γκιλ, δήλωσε ότι δεν πρόκειται ουσιαστικά για μια κίνηση εναντίον κανενός, είναι υπέρ της κοινής μας ισχύος, όπως τόνισε χαρακτηριστικά.
0: Τώρα να πάμε σε ένα εξίσου πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την προστασία των ανηλίκων και την έκθεσή τους στα social media, γιατί η Κομισιόν παρουσίασε σήμερα ένα νέο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων για την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα, προτάσσοντας αυστηρούς ηλικιακούς περιορισμούς. Ουσιαστικά βάζει ένα μπλόκο στη χρήση το social media από ανήλικους κάτω των 13 ετών, Έλενα.
15: Ναι, και αν σας έδινα δύο έτσι σημεία βασικά, είναι το πρώτο είναι δίνει εργαλεία στους γονείς και το δεύτερο είναι δίνει περισσότερες ευθύνες στις κοινωνικές πλατφόρμες. Τι σημαίνει αυτό? Να πούμε καταρχάς ότι απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση στα παιδιά κάτω των 13 ετών. Καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία που μπορεί ένα παιδί να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα 15 έτη. Ανάμεσα τώρα στα 13 και στα 15 έτη μπορούν να έχουν ένα μίνι λογαριασμό μέσω του λογαριασμού του γονέα ή του κηδεμόνα, ο οποίος θα έχει κάποιες δικλείδες, που σημαίνει περιορισμόν αριθμό κοινωνικών επαφών, περιορισμό του χρόνου χρήσης έως μία ώρα την ημέρα. Τι γίνεται τώρα για παιδιά κάτω της ηλικίας των 13 ετών? Απαγορεύεται, θα δημιουργηθεί ένα είδος διαμερισμού βίντεο, επίσης μέσα από που θα ελέγχονται από τους γονείς. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν επίσης περιορισμού στις κοινωνικές επαφές, στην απαγόρευση της τεχνητής νοημοσύνης, στην κάμερα, στο μικρόφωνο, στη γεωγραφική τοποθεσία. Το πολύ σημαντικό είναι ότι η αναγνώριση ηλικίας πλέον δεν θα είναι ευθύνη του χρήστη, αλλά θα είναι ευθύνη της πλατφόρμας, που θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο χρήστης είναι ηλικίας 15 ετών και πάνω για την δημιουργία προφίλ. Και νομίζω ότι αλλάζει τα δεδομένα, καθώς υπάρχουν και πάρα πολύ αυστηροί νόμοι από την πλευρά και πρόστιμα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί όλο αυτό στην πράξη. Ελένα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στις φυλακές Κορυδαλού, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των φυλακών, αλλά και την ακεραιότητα των ίδιων των κρατουμένων, μεταφέρθηκαν το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και η απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη να Κρητή και εισαγγελέα μετά τις απολογίες τους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο η Στέλλα Χριστοδουλίδου έξω από τις φυλακές Κορυδαλού.
16: Βρισκόμαστε έξω από τις φυλακές Κορυδαλού, που νωρίς το πρωί είχαμε τη μεταγωγή των δύο γιατρών του ιατρείου επί της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Λίγο πριν από τις 7 το πρωί, λοιπόν, η γυναίκα μεταφέρθηκε εδώ από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, ενώ περίπου μισή ώρα μετά έφτασε και ο σύζυγός της από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και οι δύο έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Τόσο η γυναίκα όσο και ο σύζυγός της πλέον διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου. Ενώ η δικηγορική εταιρεία που έχει αναλάβει την υπεράσπισή τους έχει γνωστοποιήσει πως θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο συμβούλιο, καθότι θεωρεί πως έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της.
0: Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον τα στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες της θεραπείας, το χρονικό της επιδείνωσης της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη και τις ενέργειες που ακολούθησαν. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
17: Το σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη βασίστηκε σε τρεις άξονες. Τις ενέργειες που είχαν κάνει πριν την επίμαχη θεραπεία, το γεγονός δηλαδή ότι δεν είχαν εγκεκριμένη άδεια και σχετική πιστοποίηση προκειμένου να λειτουργούν το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης στην κλινική της οδού Καρνεάδου, τις ενέργειες που έκαναν μετά τη θεραπεία όταν αντιλήφθηκαν πως ο Γιώργος Μαζονάκης έχει καταρρεύσει και την καθυστέρηση την οποία επέδειξαν και φυσικά όποιες πράξεις έκαναν στο τέλος όταν προσπάθησαν να δυσχεράνουν το έργο των ερευνητικών αρχών. Συγκεκριμένα λοιπόν το κατηγορητήριο συντάχθηκε ολοκληρώθηκε με βάση το πόρισμα την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία αναφέρει ως κρίσιμο χρόνο τις 3 και 22 το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης, όταν υπήρχε το πρώτο αλάρμα από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Ο ανακριτής λοιπόν έκρινε ότι τότε εντοπίζεται η έναρξη αστάθειας των ζωτικών ενδείξεων του ασθενούς, είτε ενδεχομένως η ανακοπή την οποία υπέστη μέσα στο ιατρείο. Τα στοιχεία όμως από την ανάλυση του λογισμικού του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης έδειξαν ότι παρόλα αυτά η θεραπεία συνεχίστηκε κανονικά. Η γιατρός πάτησε το restart στο μηχάνημα με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος, καθώς κάλεσε το ΕΚΑΒ με καθυστέρηση περίπου μία ώρα. Χάθηκε λοιπόν αυτός ο χρόνος και κατά τον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι ενδεχομένως με αυτές τις πράξεις να έχουν συντελέσει στο θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, εξού μάλιστα και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, οι δικαστικοί λειτουργοί αξιολόγησαν και το γεγονός ότι αμέσως μετά έκαναν συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να δυσχεράνουν το έργο της έρευνας και φυσικά να αποκρύψουν στοιχεία από τις διοκτικές αρχές. Το ζευγάρι, όπως είπες και εσύ, αντέδρασε έντονα στην απόφαση της προφυλάκησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός και ιδιοκτήτης του ιατρείου φέρεται να είπε ότι θα ξεκινήσει η υπαργία πείνας στο άκουσμα της απόφασης για την προφυλάκηση, ενώ υπήρξε μάλιστα και ανακοίνωση από το γραφείο των δικηγόρων που εκπροσωπούν τους δύο γιατρούς. Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν και το ρόλο που ενδεχομένως να έχει παίξει συγκεκριμένη υπόθεση ο υπνοθεραπευτής, ο περιβόητος υπνοθεραπευτής των Βορείων Προαστίων, ο οποίος, όπως αποδείχθηκε, ήταν ο παραλήπτης της μίας εκ των δύο φωτογραφιών που τράβηξε ο γιατρός μέσα στο δωμάτιο με τον Γιώργο Μαζονάκη ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά τα μάτια. Πρέπει να σου πω ότι ο ίδιος εμφανίστηκε χθες αυτοβούλος ενώπιον του ανακριτή, μόλις πληροφορήθηκε, όπως λέει ο ίδιος, για την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Συνέχεια λοιπόν, αναμένεται τη διαπορία της Δευτέρας να δώσει αυτές τις εξηγήσεις, καθώς θα ξαναπάει στον ανακριτή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για εξωτερικό συνεργάτη της γιατρού, η οποία του έστελνε ασθενείς προκειμένου να κάνουν θεραπευτική ύπνωση. Αν και ο γιατρός συνήθιζε και ως πρακτική να φωτογραφίζει τους ασθενείς στην ώρα των θεραπείων, ο υπνοθεραπευτής έχει αναφέρει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι δεν έλαβε τη φωτογραφία προκειμένου να δώσει συμβουλές για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη και τα υπόλοιπα θα τα εξηγήσει ενώπιον του ανακριτή. Ο δημοφιλής τραγουδιστής τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά την πλασμαφαίρεση είχε προγραμματίσει να πάει στο γραφείο του στην περιοχή της Κηφισιάς.
0: Λοιπόν, στο πρόσωπο της ημέρας, εδώ και λίγες ώρες, ο υπνοθεραπευτής, ο υπνοτιστής. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, η οποία συνομίλησε με τον αποκαλούμενο υπνοτιστή, στον οποίο ο γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη όταν έχασε τις αισθήσεις του στο ιατρείο του συζύγου της, όπου είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Έλενα, καλό μεσημέρι. Τι σου είπε ο άνθρωπος αυτός, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχεις? Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι παραδέχτηκε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος έλαβε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα της πλασμασφαίρεσης. Αυτό που μας λέει είναι ότι βλέποντας τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη ήταν κατακόκκινος, είπε συγκεκριμένα, και υπέθεσε εκείνος ότι κοιμάται. Δεν είχε αντιληφθεί αν είχε χάσει ή όχι τη ζωή του ακόμα ο Γιώργος Μαζονάκης. Τώρα, σε ερώτησή μας, για ποιο λόγο η προφυλακισμένη γιατρός έστειλε σε εκείνον τη φωτογραφία? Γιατί να σου θυμίσω ότι όλοι θεωρήσαμε τότε που η αστυνομία αναζητούσε τα ίχνη του παραλήπτη ότι τη φωτογραφία την είχε στείλει στο σύζυγό της, ο οποίος είχε πάει για φαγητό. Ο ίδιος αρνήθηκε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση. Αρκέστηκε μόνο να πει ότι θα τα πει όλα στη δικαιοσύνη, γιατί τη Δευτέρα καλείται να εξηγήσει για ποιο λόγο καθυστέρησε κιόλας να εμφανιστεί στις αρχές, γιατί όλες αυτές τις μέρες η αστυνομία αναζητούσε αυτόν τον παραλήπτη. Και ποιος διάλογος ακολούθησε ανάμεσα στην προφυλακισμένη γιατρό και στον ίδιο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι αυτή η σχέση του υπνοτιστή με την προφυλακισμένη γιατρό. Από το 2013 γνωρίζονται, όταν η ίδια μας είπε συγκεκριμένα ο υπνοτιστής, είχε πάει στο χώρο του για προσωπικούς λόγους. Από τότε ξεκίνησε μια συνεργασία ανάμεσά τους και μάλιστα επειδή η ίδια, εκτός από γυναικολόγος, την έχουμε ακούσει και μέσα από συνεντεύξεις που έχει δώσει και στο διαδίκτυο, να δηλώνει ως ψυχοθεραπεύτρια και η ίδια, άτομα τα οποία επιθυμούσαν να υποβληθούν σε ύπνωση, τους έστελνε στο χώρο αυτό των Βορείων Προαστίων που είναι ο συγκεκριμένος υπνοτιστής. Συνάντησε ο ίδιος ο Γιώργο Μαζονάκη, Γρηγόρη. Βεβαίως τη Δευτέρα το μεσημέρι ήταν η πρώτη συνάντηση κατά τον ίδιο και το επόμενο ραντεβού ήταν αμέσως μετά την πλασμαφαίρεση, ένα ραντεβού που δεν έγινε ποτέ.
0: Δεν έγινε ποτέ όμως, δυστυχώς, ναι. Τους πρόλαβαν οι εξελίξεις. Έλενα Καραθάνου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από την πλευρά των κατηγορουμένων σχετικά με την επέμβαση των διασωστών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, απάντησε μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Σταύρος Παπαδήμας. Όπως είπε, όταν μας κάλεσαν, ήξεραν ότι είχε υποστεί ανακοπή.
19: η κλίση που εδόθη στο ΕΚΑΒ εδόθη ως ανακοπή. Άρα γνωρίζανε ότι ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή είχε υποστεί ανακοπή και δεν είχε αισθήσεις. Δεν ξεκίνησε άμεσα η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Αν στα 5 με 7 λεπτά δεν οξυγονωθεί ο εγκέφαλος, γιατί ο ασθενής που θα υποστεί ανακοπή δεν αναπνέει, ξεκινάει ο εγκεφαλικός θάνατος.
0: Μύδρους κατά των δύο γιατρών προφυλακίστηκαν, εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Νικόλαος Πλατανησιώτης, ο οποίος επίσης μίλησε στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
20: Οι άνθρωποι δεν είναι γιατροί, ή τουλάχιστον οι πρακτικές τους δεν είναι ιατρικές, και όπως βλέπετε είναι και επικίνδυνες αυτά τα μηχανήματα, γιατί σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι όχι μόνο σε παθολογικό ιατρό, είναι σε οποιοδήποτε ιατρείο.
0: Τώρα, σε σειρά ζητημάτων της επικαιρότητας, τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα. Ρωτήθηκε για το θάνατο του Γιώργου Μπαζονάκη και το πλαίσιο των ελέγχων υγείας. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάνο για να μας πει τι είπε Άγιο. Πώς απάντησε αναφορικά με το πλαίσιο των ελέγχων στον χώρο της υγείας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
21: Και κυρίως υπήρχαν ερωτήσεις για τις διάσπερες περικατάργησης των επιθεωρητών υγείας και ο κ. Μαρινάκης, όπως εξήγησε, η ελεκτική αρμοδιότητα δεν καταργήθηκε, αλλά μεταφέρθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στο πλαίσιο της συνολικής εθνικής αναδιάθρωσης που γίνεται εκεί και ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να εξοφλεί κρίσεις σε υποθέσεις που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Υπενθύμησε δε πως ο Υπουργός Υγείας από την αρχή του ζητήματος δήλωσε πως το πλαίσιο θα εξεταστεί συνολικά με ειλικρινή αντιμετώπιση του ζητήματος, ενώ το σύστημα ελέγχου που θεσπίστηκε το στο οποίο μεταφέρθηκε, όπως είπαμε, από τις περιφέρειες στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους, βρίσκεται πλέον σε πλήρη αξιολόγηση. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα είναι για ουσιαστικό έλεγχο, ενώ αναφερόμενο σε περιπτώσεις όπου το όνομα της επιστήμης διαφημίζονται παραπλανητικοί έλεγχοι, τόνισε πως έχει σημασία να γίνονται πραγματικοί έλεγχοι, αλλά και όσοι έχουν δημόσιο λόγο να ενημερώνουν υπεύθυνα τον κόσμο. Κάποιος είπε, που βρίσκεται σε δεινή θέση, μπορεί να εξαπατηθεί από τους σαρλατάνους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ερωτήθηκε τέλος και για τον κύριο Πατούλη και για το αν η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από εξηγήσεις. Ο εκπρόσωπος τύπου απάντησε πως η κυβέρνηση δεν κρίνει από δημοσιεύματα εφήμης, υπογράμμισε πως διεξάγεται ποινική διερεύνηση και πως δεν πρέπει να υπάρξει βιασύνη ούτε να κριθεί κάποιος ένεχος ή αυτός πριν οι αρμόδιες αρχές καταθέσουν το πόρισμά τους.
0: Άγιε, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με αφορμή την εισαγγελική παρέμβαση για την διερεύνηση τυχών ευθυνών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μπαζονάκη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρθηκε στην ανυπάρκεια των μηχανισμών ελέγχου των ιδιωτικών δομών της υγείας. Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
22: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Είπε συγκεκριμένα λοιπόν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κύριος Τσουκαλάς, πως η προστασία της δημόσιας υγείας αποκτά ένα σύστημα, απαιτεί συγγνώμη, ένα σύστημα εποπτείας που να λειτουργεί προληπτικά, συστηματικά και αποτελεσματικά. Πρόσθεσε ακόμη ο κύριος Τσουκαλάς στην εκτενή αναφορά του πως η ασφάλεια των πολιτών και η ποιότητα υπηρεσιών υγείας δεν μπορούν να εξαρτώνται από την εκ των υστέρων διερεύνηση κάθε σοβαρού περιστατικού όπως αυτό που είχαμε πρόσφατα. Μάλιστα, Γρηγόρη, μετά την εισαγγελική παρέμβαση για κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για διερεύνηση τυχών ευθυνών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου φορέα σχετικά τα πάντα με τους ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο, αναδεικνύουν, αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, την ανεπαρκία και την ανεποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου στις ιδιωτικές δομές υγείας. Μάλιστα, Γρηγόρη, ο εκπρόσωπος τύπου αναφέρθηκε και στη δήλωση που έκανε προχθές ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος αναγνώρισε μεταξύ άλλων την κρατική ευθύνη στην υπόθεση, όπως είπε, σημειώνοντας ο κύριος Τσουκαλάς ότι ο αρμόδιος υπουργός παραδέχτηκε εκ των υστέρων ότι ήταν λάθος η κατάργηση του σώματος επιθεωρητών υγείας που είχε θεσμοθετήσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Τώρα δεν πρέπει να μείνουμε στα λόγια, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, και ήδη το ΠΑΣΟΚ, και ολοκληρώνω με αυτό, έθεσε ήδη ερώτηση στην Βουλή για την άμεση ανάγκη ενίσχυσης και αναδιοργάνωσης των ελεγκτικών μηχανισμών στον χώρο της υγείας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία Λούζου, για το ρεπορτάζ. Τώρα, εντωμεταξύ, να μείνουμε λίγο ακόμα στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σταθερό προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία καταγράφεται σε δύο νέες δημοσκοπήσεις, της Opinion Poll για το Action 24 και της Pulse για το Sky, σε πρόθεση και εκτίμηση ψήφου, μετά την παρουσία άλλων των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεύτερη θέση βρίσκεται σταθερά η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα και στην τρίτη το ΠΑΣΟΚ. Αναλυτικά, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για το Sky, στην εκτίμηση ψήφου το κυβερνό κόμμα ανέβηκε στο 30,5% από 30% που ήταν στην προηγούμενη επόμενη μέτρηση, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να μένει σταθερή στο 17%, ενώ το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μισή μονάδα και καταγράφεται στο 12%, μειώνοντας έστω και λίγο την απόσταση από τη δεύτερη θέση. Παράλληλα, άνοδος μισής μονάδας κατέγραψε η Ελληνική Λύση, 8%, και βρίσκεται στην τέταρτη θέση λόγω της σημαντικής πτώσης του κόμματος Μαρίας Καριστιανού στο 5,5%, το κόμμα το οποίο πλέον έχει φτάσει στην 7η θέση. Από την άλλη πλευρά, στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 31%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί με 15,9%, το ΠΑΣΟΚ με 12,1%, ενώ η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 7,3%, Κομμουνιστικό Κόμμα 6,8%, Πλαίσια Ελευθερίας 5,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,8% και Φωνή Λογικής 3,3%. Φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα, από την πολιτική επικαιρότητα. Περνάμε στα εθνικά θέματα. Αυστηρή ήταν η απάντηση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών σε τιάση του Χακάν Φιντάν περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών. Η Αθήνα διαμηνύει ότι όπως κάθε χώρα διασφαλίζει την άμυνα και την ασφάλεια του συνόλου της επικράτειάς της. Ο διπλωματικός μας συντάκτης Πύρος Τζαντάκος θα μας πει περισσότερα για το πώς αντιδρά η Αθήνα. Πύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βλέπουμε ότι το ζήτημα της Τουρκίας τίθεται επανειλημμένως την τελευταία περίοδος, αποκτώντας ουσιαστικά έναν έτσι χαρακτήρα μοτίβου, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννακούλια, να μιλάει για επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις, οι οποίες στερούνται νομικού ερίσματος και έχουν απορριφθεί πολλάκι στο παρελθόν. Ο κύριος Γιαννακούλιας υπογραμμίζει ότι το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται με σαφήνεια από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και προσθέτει ότι η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα. Τώρα, υπήρχαν αρκετά ενδιαφέροντα λεγόμενα του κ. Φιντάν σε αυτή τη συζήτηση που είχε χθες το πρωί με δημοσιογράφους. Ένα από αυτό ήταν ότι τα ελληνικά νησιά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως απειλή κατά του τουρκικού εδάφους, με την Αθήνα να χαρακτηρίζει αυτά τα λεγόμενα στήρικτα και οξύμορα και να υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου είναι η Τουρκία αυτή που εξακολουθεί να απειλεί την Ελλάδα, διατηρώντας σε ισχύ το casus belli σε περίπτωση που η χώρα μας ασκήσει το νόμιμο κυριαρχικό δικαίωμά της και να επεκτείνει τα χωρικά ύδατά της. Κλείνοντας, επειδή επίσης έχουν όντως είναι αρκετά και ενδιαφέροντα αυτά που είπε ο κύριος Φιντάν, χαρακτήρισε εργαλείο ή σε άλλη μετάφραση παιχνίδι την Ελλάδα τρίτων παραγόντων, οι οποίοι στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Μεσογείου, δείχνοντας Γρηγόρη προφανώς στην σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, με την Αθήνα να απαντά ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζονται και πως οι ισχυρισμοί του κ. Φιντάν ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.
0: Πιέρο Τζαντάκος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα σοβαρό περιστατικό απάτης και παραβίασης προσωπικών δεδομένων χρηστών της Revolut. Από hackers αποκαλύπτει σήμερα δημοσίευμα το Financial Times. Πάμε και πάλι στην Έλενα Ελβίζου να το συντάξει για να μας πει περισσότερα. Είναι μια υπόθεση που έχει να κάνει με hackers οι οποίοι σύμφωνα με το δημοσίευμα Έλενα απέκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία εκατοντάδων πελατών και ζήτησαν λίτρα από την εταιρεία για να μην τα διαρρεύσουν.
3: Ναι, συγκεκριμένα Γρηγόρης 680 πελατών της Revolut, της εταιρείας FinTech. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι hackers χρησιμοποίησαν, παραποίησαν ένα κυβερνητικό email και τέσλαν προς την εταιρεία ζητώντας τα στοιχεία των πελατών αυτών και στη συνέχεια απέτησαν λίτρα ύψους έως και 3 εκατομμυρίων ευρώ από την εταιρεία προκειμένου να μην τα διαρρεύσουν και να μην τα πουλήσουν. Σύμφωνα τώρα με την ανακοίνωση της εταιρείας, δεν υπήρξε πρόβλημα στα συστήματά της και δεν αφαιρέθηκαν λεφτά από τους λογαριασμούς των πελατών. Ωστόσο, είναι βεβαίως ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, διότι αποκτήθηκε η πρόσβαση στα στοιχεία και όταν μιλάμε για στοιχεία, μιλάμε για διευθύνσεις κατοικίας, για ταυτότητες, για προσωπικά στοιχεία των πελατών της Revolut και συνιστά μια σοβαρή παραβίαση παρά το γεγονός ότι η εταιρεία, επαναλαμβάνω, λέει ότι δεν αφαιρέθηκαν χρήματα από τους λογαριασμούς των πελατών της.
0: Μάλιστα, πολύ σοβαρό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πολύ σοβαρό όμως είναι και το θέμα που μας ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια και έχει να κάνει με τον πόλεμο της Ουκρανίας, Έλενα, και όπου συνεχίζονται οι κατέρωθεν επιθέσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες.
22: Ακριβώς, οι Ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για νέες επιθέσεις στο Κίεβο με τουλάχιστον 19 τραυματίες, ενώ αναφέρθηκε και ένα άλλο περιστατικό πριν από λίγη ώρα με ρωσικό ντρόουν. Σημειώθηκαν εκρήξεις κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Μάλιστα, πολωνικό μαχητικό απογειώθηκε για την αναχέτηση απειλής, επαπειλούμενης επίθεσης, χωρίς να χρειαστεί να επέμβει, καθώς οι εκρήξεις σημειώθηκαν στο έδαφος της Ουκρανίας και σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές δεν υπήρξε πρόβλημα, δεν υπήρξαν ζημιές στα σύνορα Ουκρανίας και σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές δεν υπήρξε πρόβλημα, δεν υπήρξαν ζημιές.

0: νεκρόσημης πομπής και τι απάντηση έλαβα από τον ίδιο τον Κάρολο. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Σιριοπούλου.
1: 30 χρόνια σχεδόν μετά το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα, ένα νέο βιβλίο έρχεται να ταράξει τα νερά, προκαλώντας την αντίδραση του Μπάκινγχαμ. Ο αδελφός της πριγκίπισσας, ο Τσαρλς Σπένσερ, ο ένατος κόμις Σπένσερ, κυκλοφορεί στις 22 Σεπτεμβρίου βιβλίο με τίτλο «Κύχνιο άσμα, Νταϊάννα, η αδελφή μου». Ένα βιβλίο που, όπως λέει, αποτελεί το πιο προσωπικό φόρο τιμής προς την αδελφή του. Η προδημοσίευση αποσπάσματος στο Βρετανικό Τύπο προκάλεσε άμεσα την αντίδραση του Μπάκινγχαμ. Στο απόσπασμα, ο Σπένσερ περιγράφει την έντονη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο λίγο μετά το θάνατο της Νταϊάννα στις 31 Αυγούστου του 1997. Η διαφωνία τους αφορούσε την απόφαση να περπατήσουν ο 15χρονος τότε Βίλιαμ και ο 12χρονος Χάρι πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους στην νεκρόσιμη πομπή. Ο Σπένσερ υποστηρίζει ότι θεωρούσε την απόφαση υπερβολικά σκληρή για τα δύο παιδιά. Όπως γράφει, η συζήτηση με τον Κάρολο έγινε έντονη και σύμφωνα με τη δική του αφήγηση, ο τότε πρίγκιπας του είπε για την Νταϊάννα: «Να είσαι βέβαιος, θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα». Ο Σπένσερ γράφει ότι έμεινε άναυδος από τη φράση και τερμάτισε τη συνομιλία. Το Μπάκινγχαμ, που συνήθως αποφεύγει να σχολιάζει βιβλία, προέβησε απάντηση. Εκπρόσωπος του βασιλιά δήλωσε ότι ο Κάρολος γνωρίζει πως ο πόνος του πένθους μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη ακόμη και πολλά χρόνια μετά την απώλεια. Από την πλευρά του, ο Τσαρλς Σπένσερ υποστηρίζει ότι έγραψε το βιβλίο καθώς πλησιάζει η 30η επέτειος από το θάνατο της Νταϊάννα και μετά τα πολλά αιτήματα που δεχόταν για συνεντεύξεις. Όπως λέει, στόχος του είναι να μιλήσει για την αδελφή του από τη δική του οπτική και να παρουσιάσει την ιστορία της με θετικό τρόπο, χαρακτηρίζοντας το βιβλίο το πιο προσωπικό που έχει γράψει. Για την ιστορία, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, ο Χάρη είχε γράψει τα δικά του απομνημονεύματα στο Spare το 2023 ότι ο θείος του, Τσαρλς Σπένσερ, είχε αντιδράσει έντονα, λέγοντας πως δεν μπορούσαν να βάλουν δύο αγόρια να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους, ενώ Βίλιαμ και Χάρι είχαν δηλώσει ντοκιμαντέρ του BBC το 2017 πως η συμμετοχή του στην πομπή αποτέλεσε συλλογική οικογενειακή απόφαση. Η υπόθεση έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στο Βρετανικό Τύπο, ενώ η Αμερικανική New York Post και το Page 6 αναφέρει ότι ο Δούκας του Σάσεξ γνώριζε τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις και είχε συζητήσει το περιεχόμενο του βιβλίου με το θείο του.
0: Επιστρέφουμε στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα. Ένας 17χρονος που επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με άλογο, όσο απίστευτο και να ακούγεται αυτό, κοντά στα Αραζάτα Κεφαλονιάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ευτυχώς ο νεαρός φαίνεται ότι ξεπέρασε τον κίνδυνο. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει τι γνωρίζουμε τώρα για την κατάσταση της υγείας του 17χρονου. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και πώς έγινε όλο αυτό το απίστευτο ατύχημα.
2: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται πως σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλύτερα, έχει διαφύγει τον κίνδυνο ο 17χρονος, ο οποίος χρειάστηκε να γίνει αεροδιακομιδή χθες, να φύγει από την Κεφαλονιά και να νοσηλευτεί, να πάει να, και όπως νοσηλεύεται ακόμα στο γεννηματάς, γιατί διαμαρτυρόταν ο ίδιος για έντονους πόνους στην κοιλιά. Τώρα, στην κοιλιακή χώρα. Τώρα τι συνέβη. Ήταν χθες το βράδυ λοιπόν, όπου ο 17χρονος Κεφαλονίτης οδηγούσε το πατίνι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας προς το Αργοστόλι, στη γέφυρα, εκεί κοντά στο γεφύρι της Αγίας Βαρβάρας, όπου σημειωτέων δεν, ο φωτισμός είναι σχεδόν ανύπαρκτος, πηγαίνοντας προς Αργοστόλι. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το άλογο, ήταν και ο ιδιοκτήτης με το άλογο, το κρατούσε με ένα σκηνή ο οποίος περπατούσε δίπλα του, δίπλα στο άλογο. Ο νεαρός φαίνεται ότι δεν το είδε, όχι φαίνεται, δεν το είδε, όπως φαίνεται από τις εξελίξεις. Έπεσε πάνω στο άλογο από στην πίσω μεριά του αλόγου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Πιθανότατα και λόγω ταχύτητας. Όλα αυτά είναι υπό έρευνα. Έφτασα στον αφόρο του ΕΚΑΒ, τον μετέφερε στο νοσοκομείο στην Κεφαλονιά. Εκεί, όπως είπαμε, διαμαρτυρήθηκε για έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και οι γιατροί αποφάσισαν να γίνει αεροδιακομιδή στο γεννηματάς. Ευτυχώς, όπως είπαμε, σήμερα φαίνεται πως είναι καλύτερα στην πηγή του, έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Ωστόσο,
0: για το γεγονός ότι ένας 17χρονος οδηγεί ένα πατίνι, ένας ανήλικος οδηγεί ένα πατίνι, ενώ απαγορεύεται, αυτό απασχολεί κάποιον, έχει υποθεί κάτι γι' αυτό, κάποιο σχόλιο?
2: Προφανώς είναι στο πλαίσιο της έρευνας, όπως και το αν φόραγε κράνος, αν είχε φώτα, αν φόραγε το γυλαίκο με τους ανακλαστήρες, εάν είναι ασφαλισμένο το πατίνι, όλα αυτά. Η ουσία όμως είναι ότι τραβιέται, να το πω έτσι, και ο ιδιοκτήτης του αλόγου, ο οποίος, εντάξει, έχει μια ευθύνη αν ήταν σκοτεινά και πήγαινε χωρίς να έχει αυτό κάποιο είδος ή ένα φακό ή κάτι τέτοιο, γιατί κατηγορεί.

0: Μπορείτε πλέον για σωματική βλάβη από αμέλεια. Έχει συλληφθεί στην Ελλήνη. Θα παραμένετε να δούμε τι θα αποφασίσει ο Ακριβώ.
1: Βεβαίω. Το καλό πάντω είναι ότι κρατάμε ότι ο νεαρό είναι καλά στην υγεία του, ξεπέρασε τον κίνδυνο. Αντρέα Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, με το δεξί και ξεκίνησε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στην League Face του Europa League. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι για μένα, πολύ σωστά. Νίκη και με ανατροπή μάλιστα για τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του. 2-1 την Γιαγκελόνια την Πολωνική. Προηγήθηκε με γκολ του Σμιτ Γιαγκελόνια. Όμως Γκονσάλες και Γιάρεμτσουκ χάρισαν τη σπουδαία αυτή νίκη στον Ολυμπιακό. Και λέω σπουδαία γιατί εκτός από το ότι είναι νίκη σε ευρωπαϊκό αγώνα, κερδίζει πάρα πολύ χρόνο και ψυχολογία ο Ολυμπιακός εν ώψη της δύσκολης συνέχειας μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Επόμενος αγώνας για τον Ολυμπιακό είναι με τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ στις 15 Οκτωβρίου. Μεγάλη μέρα όμως και για την ποδοσφαιρική Κρήτη η σημερινή, καθώς ο Όφη δίνει τον πρώτο του αγώνα στη League Face του Europa League, υποδεχόμενος στη γερμανική Hoffenheim στο Παγκρίτιο. Αναμένεται πάρα πολλοί κόσμος στις 8 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι. Ζωντανή η κάλυψη από την Era Sport. Τηλεοπτικά το Magenta Sport 2 η κάλυψη αυτού του αγώνα. Να πάμε όμως γρήγορα και στο κύπελο. Ναι. Με 4 αγώνες συνεχίστηκε χθες η League Face στο κύπελο Ελλάδας. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Άρης Μαρκό 1-0. Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Ακόμη δύο παιχνίδια θα γίνουν σήμερα. Καλαμάτα ΑΕΛ ξεκινάει το παιχνίδι στις 4:30, ενώ ΑΕΚ και Πανσεραϊκός στη Φιλαδέλφια στις 6 παρατέταρτο με τηλεοπτική κάλυψη και των δύο αγώνων από το Sky και ραδιοφωνική από την Era Sport. Τέλος, αν μου επιτρέπεις, να πω μόνο ότι στην ΕΠ 2 στις 5 η ώρα θα ξεκινήσει αναμέτρηση της Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών με τη Σλοβακία. Μπορεί να μην έχει σημασία έντονα βαθμολογική, καθώς έχει πάρει την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης η ελληνική ομάδα και ταυτόχρονα έχει κερδίσει και τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο κύπελο, το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Όμως με μια νίκη 3-0-3-1 θα έχει καλύτερο πλασάρισμα και πιθανό πιο βατό αντίπαλο για τη φάση στη συνέχεια.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν στην εθνική μας ομάδα στο βόλεϊ. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
4: Καλός θα είναι ο καιρός την Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα, με τοπικές μόνο νεφώσεις και λίγες βροχές στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρει έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρει 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαρντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Πίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

του CBBO Sound System. Σας καλωσορίζω στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μας έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία μια electro afro funk μπάντα με το καινούριο του single Love. Μόλις έφυγε από τον αέρα μας, στρέφονται στη χρυσή εποχή του δυτικοαφρικανικού high life, συνδυάζοντας την με την κλασική soul παράδοση. Έχουν 5 άλμπουμ στο ενεργητικό τους και μόλις κυκλοφόρησαν τη νέα τους δουλειά με τίτλο Chopping Mountain. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6, μεσημεράκι 5ης 17 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους εσάς που γιορτάζετε και ιδιαίτερο στην Ελπίδα Παπουτσή που είναι απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Λουκία Σούπουλη συνεχίζει με λόγια και μουσικές μέχρι τις 4. Κρατάμε το ύφος, μεταφερόμαστε όμως στην Αυστραλία με τους Bamboos από το άλμπουμ.

από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια του Αμερικανού DJ και παραγωγού, του DJ Sando, ο οποίος εννοείται πως θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της ηλεκτρονικής μουσικής αλλά και της hip-hop. Εδώ από το 2006 ακούσαμε το This Time, ένας άλλος όμως μουσικός και παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής, ο Γερμανός Παρά Φορκούβα, ο οποίος δημιουργεί έτσι ατμοσφαιρικά κομμάτια με μπόλικο συνέστημα, συνδυάζει ηλεκτρονικούς ήχους με φυσικά μουσικά όργανα. Τα streams των τραγουδιών του, διαβάζω, έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο αναπαραγωγές, ενώ έχει συνεργαστεί και με κορυφαία ονόματα του χώρου όπως είναι ο Monolink. Παρά Φορκούβα έχει νέο άλμπουμ, τον Ακάρ, και ξεκινάει παγκόσμια περιοδία για να το προωθήσει. Κάνει στάση στην Αθήνα σε ένα ξεχωριστό live μαζί με τον Orbit. 24 Σεπτεμβρίου θα εμφανιστεί στο Θέατρο Βράχων. Εννοείται πως έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς. Τις βρίσκετε και τις διεκδικείτε πάρα πολύ απλά μπαίνοντας στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936, και ο διαγωνισμός, να σας πω, θα τρέχει μέχρι την 3η 22 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. Εμείς πάμε πολλά χρόνια πίσω για τη συνέχεια. 1973, από το άλμπουμ Facts of Life του Bobby Womack. Διασκευάζει με το δικό του τρόπο το περίφημο blues κομμάτι Nobody Wants You When You're Done and Out του Jimmy Cox, κομμάτι του 1923.

Night Before My Eyes. Πέρσι κυκλοφόρησε αυτό το υπέροχο single η συνεργασία του Frank Pop Ensemble και του Paul Weller. Πίσω στο 1997 και το άλμπουμ White on Blonde, η Texas με την Charlene Spiteri.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παρέμβαση στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση απέναντι στην πίεση που προκαλεί το νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Οι αποφάσεις αναμένονται ως το τέλος Σεπτεμβρίου. Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν με τους αρχηγούς των κομμάτων αύριο. Επιτάπητος θα τεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία και οι επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας. Μπλόκο της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό γίνεται πλέον ευρωπαϊκή υπόθεση χάρη στις πρωτοβουλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Σε εξέλιξη, η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Τιτάνιο Όρος κοντά στη μεταμόρφωση του Δήμου Παλαμά. Επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και 3 αεροσκάφη. Χάκερ απέτησαν 3 εκατομμύρια δολάρια από τη Revolut, απειλώντας να πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών σύμφωνα με τους Financial Times. Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι τα συστήματά της και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 29 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Αυτό ήταν το Berimbau από το βραζιλιάνικο φωνητικό συγκρότημα τους Golden Boys και από το 1969 διασκεύασαν το κλασικό τραγούδι των Baden Powell και Vinicius de Moraes. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές είναι η Λουκία Σούπουλη, Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου.

τον ήχο της ψυχεδελικής pop της δεκαετίας του 60 πειραματίστηκε ο Βρετανός τραγουδοποιός Kim Shape. Εδώ από το 2021 ακούσαμε το κομμάτι And We Dance. Και τώρα μια στάση στην Καλιφόρνια, εκεί μας μεταφέρουν οι Βρετανοί Mercy.

αφού βρεθήκαμε στην Καλιφόρνια, να παραμείνουμε λίγο εκεί ακόμα με τον απόλυτο ύμνο του καλοκαιριού της αγάπης του 1967, με τη σύνθεση του John Phillips των Mamas and the Papas, Scott McKenzie. Αποτυπώνει εξαιρετικά την αθωότητα και την ατμόσφαιρα του κινήματος των hippies.

Belen, Sebastian Dogon Wills και μόλις 5 λεπτά πριν από τις 4. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Μείνετε όλοι εδώ στον Κόσμο 93,6. Ακολούθη Κωνσταντίνος Πατζόγλου και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με την Ωρα Jones και το πολύ πολύ αγαπημένο Staring at the Wall. Από την εορτάζουσα ελπίδα Παπουτσί που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σουμπούλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Thank you.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
4: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
3: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Hello.
5: Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
5: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
5: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
6: Have a good time.
7: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Γιάννης Δημητριάδης.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Andrew Bird ήρθαμε σήμερα στο απόγευμα της 5ης, 17 Σεπτεμβρίου, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, μας βρίσκεται και εκεί. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Ελπίδα Παπουτσή σήμερα στον ήχο και χρόνια της πολλά. Και Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε. Θα κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6 όπως κάνουμε κάθε απόγευμα.

Tom Baxter, Tell Her Today, ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που έχουν γραφτεί για την αγάπη. Αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας. Και 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο. Κόσμος 936 σε Facebook και Instagram, έτσι μας βρίσκεται. Και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οικονομική έρευνα για τις αμοιβές και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Παρεμβάσεις στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση απέναντι στην πίεση που προκαλεί το νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Οι αποφάσεις αναμένονται έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν με τους αρχηγούς των κομμάτων αύριο. Επιτάπητος θα τεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία και οι επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας. Το πράσινο φως για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση των δικαστικών διαδικασιών που τους αφορούν. Μπλόκο της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό γίνεται πλέον ευρωπαϊκή υπόθεση χάρη στις πρωτοβουλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, τονίζει σε αναρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Πώς ρε σκυλέ.
4: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
3: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Καλέξικο στο Alone Again Or, το τραγούδι των Love από τα παλιά, και επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα. Είναι απόγευμα Πέμπτης, είναι 17 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα και είστε αρκετές, και έχουμε καινούριο σίγγλ από LP. Τίτλος του Don't Stop. Καλησπέρα ξανά.

μήνυμα από το 2020 και σήμερα είναι Πέμπτη. Οπότε είναι η μέρα του σινεμά και έχει ενδιαφέρον αυτή η κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινά. Μία από τις ταινίες που θα δούμε αυτές τις ημέρες στα σινεμά είναι η Κότα, στη σκηνοθεσία Γιώργη Πάλφη, με Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Αντώνη Καφετζόπουλο και Μαρία Διάκο Παναγιώτου. Και ουσιαστικά η ιστορία είναι η εξής: αφού δραπετεύει από ένα ορνηθοδροφείο, μία κότα βρίσκει καταφύγιο στην αυλή μιας εξοχικής ταβέρνας, ο ιδιοκτήτης της οποίας είναι αναμειγμένος σε μια σειρά παράνομων δραστηριοτήτων. Έχει ενδιαφέρον γιατί αυτή η πρωτότυπη ταινία δημιουργήθηκε ουσιαστικά επειδή ο Όγγρος σκηνοθέτης δεν μπορούσε να δημιουργήσει ελεύθερα στην Ουγγαρία του Όρμπαν, και αναζητώντας λοιπόν μια οικουμενική ιστορία που θα μπορούσε να αφηγηθεί ακόμη και αν τη γύριζε σε μια κουλτούρα ή μια χώρα που δεν κατανοούσε πλήρως, μαζί με την συνσεναριογράφο και συντροφό του, κατέληξαν σε κάτι απροσδόκητο. Τη βιογραφία λοιπόν μιας κότας βιομηχανικής εκτροφής στη χώρα μας, όπου ο σκηνοθέτης έζησε εδώ για ένα χρόνο ώστε να αφουγκραστεί τον τόπο. Και λέει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα ότι είναι μια πρωτότυπη ή καλοσκηνοθετημένη περιπέτεια επιβίωσης, η οποία κορυφώνεται ως ηχηρό δράμα, ενώ χειρίζεται αποτελεσματικότερα τα άφθονα κωμικά ευρήματά της. Νομίζω ότι είναι όντως η ταινία, μία από τις ταινίες που θα δούμε αυτές τις ημέρες στα σινεμά.

Και επειδή έχουμε πιάσει τα του κινηματογράφου, να πούμε και για την άλλη ταινία που νομίζω ότι περιμένανε. Υπήρχαν μάλλον περισσότερες προσδοκίες για τις παράλληλες ιστορίες. Η άλλη ταινία που βγαίνει σήμερα σε σκηνοθεσία Σκάρ Φαραντί. Αλλά από ό,τι διαβάζω, οι κριτικές δεν. Ιζαμπέλ Υπέρ πάντως στον πρωταγωνιστικό ρόλο, και αυτός είναι ένας λόγος νομίζω για να δει κανείς αυτήν την ταινία. Λοιπόν, βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής, να κάνουμε μια μικρή διακοπή στις 5 ακριβώς και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Μέχρι εκεί λέω να πάμε με ένα από τα καινούργια των Jungle. Το τραγούδι που κλείνει το νέο τους άλμπουμ και έχει τίτλο Heavy on My Soul.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
4: Κόσμος 93,6.

Ήρθαμε στη δεύτερη ώρα εκπομπής. Μέχρι τις 6 θα μείνουμε μαζί. Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζούλης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. 2-10-6-06-64-29 για να επικοινωνούμε εκτός αέρα. Αλλιώς γραπτά μηνύματα δίνετε στίγμα στο Cosmos Radio, στο Viber του σταθμού. Εκεί περιμένουμε τα μηνύματά σας. Καλό απόγευμα και πάλι. Καλό απόγευμα αν μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Και ένα τραγούδι που ξέρω ότι σας αρέσει και μας πηγαίνει μέχρι την Αυστρία του σήμερα είναι αυτό εδώ.

Oscar Hagg, λοιπόν. Lost Cause. Μια καλησπέρα φθινοπορεινή, θα το έλεγα, στη Μύκονο. Και άλλη μια στο κέντρο της πόλης, εσάς μας ακούτε αυτή την ώρα. Λοιπόν, χθες το βράδυ είχαμε πάει σε μια συναυλία που λέτε, και έτυχε εκεί να είναι και η Ελπίδα που την έχω τώρα απέναντί μου. Δεν θα σχολιάσω όμως ότι έκανε ότι δεν με είδε, αλλά θέλω να σας πω ότι φεύγοντας από τη συναυλία, την πειράζω, το ξέρετε την πειράζω, φεύγοντας από τη συναυλία και περπατώντας από το λόφο του Φιλοπάπου, γιατί η συναυλία ήταν στο θέατρο Δώρα Στρατού, ήταν οι Grand Brothers, περπατώντας λοιπόν στη Διονυσίου Αεροπαγήτου προς το κέντρο, υπάρχει ένας μουσικός, είναι αργά το βράδυ, είναι λίγος ο κόσμος που περπατάει, και είναι ένας μουσικός που παίζει με την κιθάρα του και παίζει αυτό εδώ. Και είναι τόσο μαγική αυτή η στιγμή, και ήταν και τόσο ωραία αυτή η βόλτα. Στην ησυχία της νύχτας, χωρίς πολύ πολύ κόσμο. Και αυτό το αεράκι του Σεπτέμβρη, που αν με ρωτάς ήρθε νωρίτερα.

βάλς των χαμένων ονείρων που λέτε. Και αυτό που σκεφτόμουν καθώς περπατούσα και άκουγα αυτή τη μουσική είναι αυτό το συνέστημα νοσταλγίας που νομίζω κάπως οι άνθρωποι έχουμε βάλει στην άκρη

Έχω την αίσθηση ότι κάπως μας λείπει εκείνη η Αθήνα. Αυτό όμως το φύλαξαν προτελευταίο χθες στη συναυλία Grand Brothers. Blood Flow, πάρα πολύ ωραία βραδιά, τόσο όσο

0: που λέτε, αξίζει να έχει δει κανείς μια φορά έστω Grand Brothers Live, και αξίζει γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι, παρακολουθώντας και τη συναυλία τους, αντιλαμβάνεσαι πολύ καλά ότι ο τρόπος που έχουν εντάξει το ηλεκτρονικό στοιχείο στη μελωδία είναι τόσο αρμονικός.
1: Ακούτε Κόσμος.

Ezra Collective και το Only Love από τα καινούργια τους και λίγο πριν ένα από τα πιο ωραία κατά τη γνώμη μου τον Αμαντούε Μαριάμ, το Body Munch που μιλάει για τις Κυριακές και τι σημαίνουν στον τόπο τους. Και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, λίγο πριν πάμε για τις ειδήσεις. Μας στέλνετε φωτογραφία από την κίνηση στο νησί σας και τα βλέπω δύσκολα για και τα πράγματα. Και στην Αθήνα επίσης, στην Πάρο είναι η φωτογραφία λοιπόν. Και στην Αθήνα είναι δύσκολα τα πράγματα αρκετά αυτή την ώρα, οπότε αν είστε στο αυτοκίνητο χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή. Περιφερειακή οδός, Κηφισός, Αττική οδός σε κάποια σημεία είναι κίτρινη κόκκινη, στην Ποσειδόνος, στη Βουλιαγμένης επίσης σε κάποια σημεία έχει αρκετή κίνηση, φυσικά στο κέντρο της Αθήνας, να μιλάμε τα ίδια, να μιλάμε για την Μεσογείον και κυρίως για την αγαπημένη μας Κηφισία. Αυτή είναι η αγαπημένη μου, ο αγαπημένος μου δρόμος. Λοιπόν, πάμε τώρα για τις ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Η κυβέρνηση ετοιμάζει μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου οι τελικές αποφάσεις. Αντιδράσεις για τις αυξημένες τιμές των καυσίμων σε όλη την Ευρώπη. Επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία, ενώ στην Ιταλία εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις. Στόχος να μειωθεί κατά 50% ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης έως το τέλος του 2027. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του ελεκτικού συνεδρίου. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους με εντολή του πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλα Μπουβουρλιώτη. Στα Χανιά δύο νήπια ξεχάστηκαν μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες. Έρευνες διεξάγονται από την αστυνομία. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6. Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. 2 μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Power of Stellar φυσικά και το The Sun, και είχαμε καιρό να το ακούσουμε. Τέταρτο, τελευταίο ημίωρο εκπομπής, 25 λεπτά ακόμα έχουν μείνει, έχουμε μπροστά μας. Κουνάει και το κεφάλι για ελπίδα που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε. Και τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429 και τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Να ακούστε και αυτό το edit, βγήκε την Παρασκευή. Την Παρασκευή μας πέρασε πριν από μία εβδομάδα.

Ρέαλτονς και το Waiting από το 2024 είναι από εκείνα που περνώντας ο χρόνος κάπως τα αφήνεις στην άκρη και λες αχ αυτό το τραγούδι. Και τώρα Lord Deco και Lisa Tomlins και I Love Music.

Σουλτάνα και το Jungle. Για να φτάσουμε λίγο πριν το τέλος, έβλεπα τώρα για το Athens Way, αυτή τη νέα εφαρμογή, η οποία υπόσχεται μια νέα εποχή στις ψηφιακές υπηρεσίες κινητικότητας για την πόλη της Αθήνας. Αν κινείστε λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας, στο Δήμο Αθηναίων, χρειάζεται αυτή η εφαρμογή και ουσιαστικά έρχεται να αντικαταστήσει το My Athens Pass, αλλά έχει νέο σχεδιασμό, είναι ανανεωμένη, έχει νέα εμπειρία, άλλη εμπειρία χρήσης και πολύ περισσότερες δυνατότητες. Για όσους έχουν την εφαρμογή, διάβασα ότι την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα γίνει η μετάβαση, λέει αυτόματα, για να δούμε, αλλά θα έχει αρκετά στοιχεία και πληροφορίες, οπότε έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Περισσότερα από Δευτέρα να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή. Φτάσαμε στο τέλος. Έρχεται η Κλώδια Μάτολα αύριο πάλι στις 4 ξανά μαζί. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε για την παρέα.

0: έτσι με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ
0: Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Η ομάδα εκτός από τον Μουράτη και του Νίκου Γόδα που εκτελέστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού από τους Γερμανούς. Για να μην ξεχνιόμαστε. Με ρώτησες. Ποιος σου είπε να βάλεις αυτό το τραγούδι? Εξαιρετικά αφιερωμένο έτσι για καλό ξεκίνημα. Τριλική λοιπόν νίκη με ανατροπή διαχειρός Γιάρεμτσουκ 2-1 την Πολωνική για Γελόνια. Για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Europa League χθες το βράδυ στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Έπαιξε σαν Ολυμπιακός και σαν θρύλος της Ελλάδας και της Ευρώπης. Θέμης Αδαμαντίδης. Ολυμπιακός ήταν και η φίλος του Ολυμπιακού και ο εκλοιπών Γιώργος Μαζωνάκης που έφυγε άδικα και πρόωρα από τη ζωή. Παιδί της Νίκας και του Πειραιά άλλωστε.

Κατά τα άλλα, γίνεται των συνεδριάσεων, των ανακοινώσεων, των καταγγελιών και των συμβάντων, και όχι μόνο στη Ζάκυνθο. Από πού να αρχίσουμε και από πού να τελειώσουμε? Πριν σας συστηθούμε, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα κατεπίγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, παρουσία και του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου. Σημαντικότερα θέματα, αυτά που καίνε και τη ΔΕΙΑΣ και τη Δημοτική Αρχή, όχι με την κακή έννοια, που τέλος πάντων μονοπολούν την τοπική επικαιρότητα. Λήψη απόφασης αναφορικά με την προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης της πράξης με τίτλο «Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας, αυτοματισμού και ηλεκτρονικού συστήματος συντοπισμού και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ίδρυυσης της ΔΕΙΑ Ζακύνθου με δικαιούχο τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου και συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 2.637.561,16 ευρώ. Ο λόγος για το έργο της τηλεμετρίας, για το οποίο έχει σηκωθεί πολύ σκόνη και σχετικές καταγγελίες από τη δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο, σε ό,τι αφορά την περιοχή Μποχαλιφελικών. Πριν από λίγο μιλούσε ο Δημάρχος Γιώργος Στασινόπουλος. Είχε προηγηθεί μια σύντομη εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, Διονύση Τουρκάκη, και υπάρχουν και παρεμβάσεις και ερωτήσεις από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, όπως ο Μαρίνος Τουφής και η Αναστασία Καπνίση, η οποία εκπροσωπεί τους εργαζόμενους της ΔΕΙΑΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης. Περισσότερα στην αυριανή εκπομπή. Δεύτερο θέμα στη σημερινή κατεπίγουσα συνεδρίαση, λήψη απόφασης αναφορικά με την προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης της πράξης με τίτλο «Μέτρα βέλτιστης της διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας νερού για το Δήμο Ζακύνθου με δικαιούχο και πάλι τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου και συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 225.000 ευρώ, 226.000 ευρώ χοντρικά, όχι και λίγα». Έχετε χάσει τον μπούσουλα με τις καταγγελίες και τα νούμερα. Δίκιο έχετε. Και εμείς προσπαθούμε να βγούμε, να βρούμε μια άκρα. Και η αντιπαράθεση μεταξύ Μίζωνος Αντιπολίτευσης και Δημοτικής Αρχής έχει χτυπήσει κόκκινο. Θα ακούσουμε και στη συνέχεια κάποια αποσπάσματα που δεν προλάβαμε να ακούσουμε στη χθεσινή εκπομπή από την τελευταία συνέντευξη τύπου του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο και συγκεκριμένα την τοποθέτηση που έκανε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανδρέας Ξένος, που έκανε και την βασική εισήγηση για το θέμα που αφορά το αίτημα της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, της Δύναμης Ελπίδας, πλήρους ενημέρωσης, ελέγχου και διασταύρωσης της φυσικής και οικονομικής υλοποίησης της πράξης εγκατάστασης συστημάτων τηλεμετρίας, αυτοματισμών και ηλεκτρονικού συστήματος, εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα της ίδρυυσης της ΔΕΙΑ Ζακύνθου, αυτό που συζητείται αυτή την ώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, καθώς και χορήγηση της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης στις 16 Πέμπτου 2025 και όλων των σχετικών παρατημάτων και ευρημάτων. Είναι η δεύτερη αναφορά που κάνει η Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Η πρώτη αφορούσε στο γνωστό και πολύ συζητημένο έργο υδροδότησης Αγίας Μαρίνας, Λούχας, Γυρίου, Αγίου Λέοντα. Και η δεύτερη και τελευταία αναφορά έχει να κάνει με το έργο αντικατάστασης αγωγού υδροδότησης στην περιοχή της Μπόχαλης και των Φιλικών, αλλά και στο έργο της τηλεμετρίας, με τη Μίζωνα Αντιπολίτευση να λέει ότι ουσιαστικά δεν έχει γίνει και δεν λειτουργεί. Και ότι θα αποδεχτεί σημαντικότερο το πρόβλημα αυτό σε σχέση με το πρώτο έργο. Και σε αυτή την περίπτωση, η αναφορά για το αίτημα ελέγχου και παροχής στοιχείων από τη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, ό,τι αφορά το έργο της υδροδότησης σε Μπόχαλη Φιλικών και το έργο της τηλεμετρίας, κοινοποιείται προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021-2027. Η αναφορά είναι προς την συγκεκριμένη υπηρεσία, με κοινοποίηση στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου και Κλάδος Υδάτων. Άνω τελεία.

Κατά τα άλλα, στρατηγική σημασία οι μονοεδρικές περιφέρειες για τη Νέα Δημοκρατία. Ανανέωση στα ψηφοδέλτια, να δώσουμε προτεραιότητα στο έντονο στεγαστικό πρόβλημα. Αναφέραμε σε τίτλους το απόσταγμα των σύντομων δηλώσεων που έκανε στο πόδι χθες σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης της Ζακύνθου. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος αποκοινούμε το γραμματέα οργανωτικού της παράταξης Στέλιο Κονταδάκη, πραγματοποίησαν χθες αφημερών επίσκεψη στο νησί μας. Είχε προηγηθεί η Κεφαλονιά, όπου παρουσία του τοπικού βουλευτή Διονύση Ακτύπη είχαν μια σειρά από επαφές και συναντήσεις με εκπροσώπους των τοπικών αρχών και φορέων. Της επίσκεψης, στο πλαίσιο λοιπόν της επίσκεψης, ακολούθησε νομαρχιακή συνέλευση της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, όπως λέει αυτή ορίζεται σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τις δηλώσεις που έκανε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όχι κανονική συνέντευξη τύπου, στο πόδι και για λίγα λεπτά, ο κύριος Κυρανάκης. Εννοείται με προεκλογικό άρωμα σε κάθε περίπτωση. Πολύ πολύ καλημέρα σας και σήμερα εγκαινιάζουμε ένα νέο τρόπο επικοινωνίας μαζί σας. Να σας πούμε λοιπόν, αναφέρθηκε και νωρίτερα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου με την εκπομπή Ακού τώρα 9-11. Μπορείτε από σήμερα να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber γράφοντας στην αναζήτηση ΕΡΤ Ζακύνθου με κεφαλαία και ελληνικά. Και μικρά δεν υπάρχει πρόβλημα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας ertzakynthou@papakiapp.gr, erazak1@papakiyahoo.gr. Και σήμερα είναι Πέμπτη όλη μέρα. 17 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο καιρός θυμίζει λιγάκι καλοκαίρι, ακόμα τουλάχιστον, γιατί χθες είχαμε καθαρά φθινοπορεινό. Το σκηνικό του καιρού μουντό, συννεφιασμένο και βροχερό. Σήμερα όχι. Λοιπόν, στις μουσικές επιλογές Γιάννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Κάποια στιγμή, αν προλάβουμε, στη διάρκεια της εκπομπής, μία ώρα σήμερα μέχρι τις 12, ζούμε στην επικαιρότητα, θα μιλήσουμε και με πρατηριούχο του νησιού να μας πει πώς διαμορφώνονται οι τιμές, καθώς έχουν φτάσει στα ύψη οι τιμές ράλι ανόδου τιμών, πώς λέγεται, στο ντίζελ και στην αμολυβδή, στο ντίζελ κίνησης. Σε λίγο θα πάθουμε ακινησία. Λοιπόν, να αναφερθούμε σε ένα θέμα που έχει κάνει το σχετικό ρεπορτάζ ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 17χρονος Κεφαλονίτης μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε άκουσον με άλογο στην Κεφαλονιά. Μία από τα ίδια και εκεί. Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας, κοντά στα Ραζάτα, όταν ο 17χρονος κινείτο με ηλεκτρικό πατίνι με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι και συγκρούστηκε με άλογο που περπατούσε στο δρόμο στο ίδιο ρεύμα με την ίδια κατεύθυνση και το οποίο κρατούσε με σκηνή ο ιδιοκτήτης του. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας, παρακαλώ. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Δεν πάει άλλο με τα ηλεκτρικά πατίνια και τις γουρούνες. Αυτό και στη Ζάκυνθο και πολύ περισσότερο εδώ. Να ευχηθούμε ο 17χρονος να αντιμετωπίσει ή να κερδίσει τη μάχη που δίνει για τη ζωή του και να γίνει καλά. Ταχύ ανάρρωση και περαστικά. Και καλά μυαλά σε κάποιους. Μένουμε στα της Κεφαλονιάς, γιατί έχουμε μια ανακοίνωση του Σωματείου Τεχνητών Οικοδόμων Αργοστολίου ο Άγιος Γεώργιος.
που αναφέρει άλλος ένας τραυματισμός συναδέλφου οικοδόμου σε εργοτάξιο, αυτή τη φορά στην περιοχή της Κάλλας, στην Κεφαλονιά Πάντα, έρχεται να προσθεθεί στο μακρύ κατάλογο των τραυματισμένων και σακατημένων εργατών, επιβεβαιώνοντας ότι χώροι δουλειάς είναι αρένες θανάτου. Πρώτα και πάνω απ' όλα, ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση στον τραυματισμένο και δύναμη στην οικογένειά του. Είμαστε στο πλευρό του ό,τι χρειαστούν. Δεν αναφέρονται κάποιες λεπτομέρειες για το εργατικό αυτό ατύχημα και τον τραυματισμό οικοδόμου στη γειτονική Κεφαλονιά. Θα δούμε στη συνέχεια αν μπορέσουμε να μάθουμε περισσότερα. Από εκεί και πέρα, το Σωματείο Τεχνητών Οικοδόμων Αργοστολίου Άγιος Γεώργιος αναφέρει ότι για όλα τα περιστατικά έχει τη βασική ευθύνη και πολιτική ευθύνη η νυν κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες, που με τρόπο σχολαστικό και μεθοδικό διέλυσαν, λέει, τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, αποψήλωσαν και διέλυσαν τους ελεκτικούς μηχανισμούς, έλυσαν τα χέρια των εργοδοτών με 13 ώρα δουλειά τα Σάββατα και τις Κυριακές, εκτείναξη των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Και τον Άγιο Διονύσιο και τον Άγιο Γεράσιμο μαζί, και τον Άγιο Σπυρίδωνα και την Αγία Μαύρα στη Λευκάδα και στο Μαχαιράδο.

0: Από εκεί και πέρα το Σωματείο Τεχνητών Οικοδόμων Αργοστολίου Άγιος Γεώργιος αναφέρει μια σειρά από αιτήματα, όπως μέτρα λέει για την αντιμετώπιση της κλοπής των ενσύμων των οικοδόμων, μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, εννοείται και στις οικοδομές, 7ωρο πενθήμερο 35ωρο μείωση των ορίων συνταξιοδότησης, αναγνώριση και διανομή των υπεραγνώστων ενσύμων, να κηρυχθεί η συλλογική σύμβαση εργασίας των οικοδόμων υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες. Εάν τηρηθούν και ελεγχθούν όλα τα παραπάνω και όσα δεν αναφέραμε, και οι συνάδελφοι οικοδόμοι θα γυρνούν υγιείς στο σπίτι τους και στα ασφαλιστικά ταμεία θα μαζέψουν και περισσότερα χρήματα.
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, καλά περνάμε.
0: Θα μπορούσαμε και χειρότερα, θα μπορούσαμε και καλύτερα. Μιχάλης Γιολάρης. Τώρα να πούμε εδώ στα δικά μας. Μεγαλώνει η αγωνία για την τύχη της 62χρονης Ρουμάνας που αγνοείται στην περιοχή του Αλικανά. Το Σάββατο το πρωί το τελευταίο στίγμα της κλιμάκου της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο θα ενισχύσει από σήμερα την έρευνα. Συνεχίζεται λοιπόν η έρευνα για τον εντοπισμό 62χρονης Ρουμάνας υπηκόου στην ευρύτερη περιοχή του Αλικανά Ζακύνθου, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου την τελευταία φορά που καταγράφηκε η παρουσία της ήταν το Σάββατο το πρωί, άκουσον, στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου που διέμενε μόνη της στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα. Το άκουσον πάει στο γεγονός ότι η δήλωση της εξαφάνισής της από εκπροσώπους του ανλόγου ξενοδοχείου έγινε μόλις προχθές το βράδυ. Στο ΑΡΦΑΤΑΦ Αλικών. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πληροφορίες, η εξαφάνιση της Ρουμάνας τουρίστριας δηλώθηκε προχθές το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα Αλικών από εκπροσώπους του ξενοδοχείου όπου και διέμενε, ενώ χθες την επίμαχη περιοχή χτένισε drones της πολιτικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου προκειμένου να εντοπιστούν κάποια σημάδια από τα έκνη της, με την έρευνα να κλιμακώνεται σήμερα με την ενίσχυση κλιμακίου της ΕΜΑΚ από την γειτονική Πάτρα που πρόκειται να μεταβεί στο νησί μαζί με εκπαιδευμένο σκύλο με το πρώτο πρωινό δρομολόγιο του πλοίου από την Κυλλήνη, άρα βρίσκεται στο νησί το κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο. Μάλιστα στην έρευνα, η οποία κλιμακώνεται σήμερα, εκτός από την πολιτική προστασία με drones, συμμετέχει η πυροσβεστική αστυνομία και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία με κάθε διαθέσιμο μέσο για τον εντοπισμό της 62χρονης Ρουμάνας υπηκόου, η οποία διέμενε σε ξενοδοχείο του Λαγανά μόνη της, καθώς κορυφώνει τη αγωνία για την τύχη της όσο περνούν οι ώρες και δεν υπάρχουν σημάδια για τη ζωή της. Υπάρχει εδώ ένα κενό. Από το Σάββατο το πρωί, που είναι η τελευταία φορά που καταγράφεται στις κάμερες του ξενοδοχείου, στη ρεσεψιόν και μετά κινείται προς τη θάλασσα, μέχρι προχθές το βράδυ που δηλώθηκε η εξαφάνισή της στο ΑΡΦΑΤΑΦ Αλικών. Είναι η υποδιερεύνηση το θέμα και από τη δική μας πλευρά. Πριν περάσουμε σε μουσική, ξαναπάμε στην Κεφαλονιά. Συμβάντων συνέχεια. Στην παραλία Αράγια του Πόρου, είναι ρεπορτάζ του Ανδρέα Παπαδημητρίου, ξεβράστηκε αναποδογυρισμένο ταχύπλοιο σκάφος, το οποίο αναμένεται να εξετάσει το λιμενικό προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για το ίδιο ταχύπλοιο το οποίο ανετράπη προχθές ανοιχτά της Κυλλήνης. Η ανατροπή του ταχυπλοίου συνέβη προχθές το πρωί με την επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης των δύο επιβενόντων, η οποία είναι σε εξέλιξη. Τελικά εντοπίστηκε και περισυναλλέγει ο ένας από τους δύο, ο 26χρονος συνεπιβάτης του σκάφους, ενώ ο χειριστής, ένας 45χρονος Ρουμάνος, αγνοείται ακόμα. Ο 26χρονος που περισυναλλέγει από σκάφος που έβλεγε στην περιοχή μεταφέρθηκε αρχικά στο λιμάνι του Αργοστολίου και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κεφαλονιά στο Αργοστόλι για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Υπό εξέλιξη και εδώ η έρευνα. Και μη χειρότερα. Και ανάμεσα στα άλλα, παραμένει κλειστό το Δημοτικό του Αγίου Λέοντα. Μπορεί λοιπόν, πριν λίγες μέρες ο Δήμος Ζακύνθου ανακοίνωσε ότι θα λειτουργήσει κανονικά μέσα στη βδομάδα το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, καθώς ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες απεντόμωσης στους χώρους του. Ωστόσο, η απόφαση αυτή ανεκλήθη αργά προχθές το απόγευμα. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου, του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Λέοντα, στην ορεινή ζώνη του νησιού, ζήτησε σε συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νίκο Ακτύπη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις απολίμανσης και απεντόμωσης για να είναι απολύτως σίγουροι ότι το πρόβλημα με τους ψήλους θα εξαλειφθεί. Μετά από αυτή τη συνάντηση, αποφασίστηκε να γίνουν και άλλες απεντόμωσεις μέχρι και αύριο Παρασκευή, με αποτέλεσμα το σχολείο να παραμείνει κλειστό όλη την εβδομάδα και καλώς εγώντων των πραγμάτων να ανοίξει από την ερχόμενη εβδομάδα, από την ερχόμενη Δευτέρα, γιατί τα παιδιά μετά τον αγιασμό δεν ξαναπήγαν σχολείο και δεν έχουν ξεκινήσει κανονικά το σχολείο και τα μαθήματά τους. Εν έτη 2026, αντιμέτωποι με ψήλους σε ένα δημοτικό σχολείο στην Ορεινή Ζάκυνθο, οι εκπαιδευτικοί και μαθητές. Ψήλοι που προφανώς μεταφέρθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου από σκυλιά και γάτες, δεσποζόμενα κατά τα ζώα, αλλά και ελεύθερα που τα είχε αφήσει ο ιδιοκτήτης τους από γειτονικό σπίτι, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ Ανώ.Τελεία.

0: Ήρθε και έδεσε το τραγούδι με τον Γιώργο Μασονάκη. Όντως μας λείπει. Καθώς όπως βλέπουμε στο Earth News, σε απευθείας μετάδοση, θάνατος Μασονάκη λέει, ραγδαίες εξελίξεις, προφυλακίζονται οι δύο εντός εισαγωγικών γιατροί. Αυτοί που του έκαναν πλασμαφαίρεση. Ζευγάρι, ο ένας εκ των δύο, η γυναίκα. Ο άνδρας λέει δεν ήξερε τίποτα. Προφυλακίζονται. Λοιπόν, όπως σας είπαμε και πριν, επισκέφθηκε τη Ζάκυνθο αυθημερών ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, από κοινού με τον γραμματέα οργανωτικού της παράταξης Στέλιο Κονταδάκη, χθες, όπου παρουσία του τοπικού βουλευτή Διονύση Αχτή, πήγαν μια σειρά από επαφές και συναντήσεις με εκπροσώπους των τοπικών αρχών και φορέων, στην αυτοδιοίκηση, τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή, το εμπόριο, τις μεταφορές και γενικότερα όλους όσοι εκπροσωπούν την επιχειρηματική δραστηριότητα σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, ο κύριος Κυρανάκης, από κοινού με τον κύριο Κονταδάκη, συμμετείχαν σε νομαρχιακή συνέλευση της τοπικής οργάνωσης που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα. Σίγουρα αυτή η επίσκεψη έχει προεκλογικό άρωμα. Επειδή θα ακούσουμε σχετικές δηλώσεις που έκανε στα τοπικά ΜΜΕ ο κύριος Κυρανάκης, θα αναφερθούμε σε τίτλους σε σχέση με τα όσα δήλωσε. Στρατηγική σημασία οι μονοεδρικές περιφέρειες για τη Νέα Δημοκρατία, όπως αυτή της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου, γιατί προηγουμένως ο κύριος Κυρανάκης, από κοινού με τον κύριο Κονταδάκη, είχαν επισκεφθεί την Κεφαλονιά πριν έρθουν στη Ζάκυνθο. Ανανέωση στα ψηφοδέλτια, εννοείται και στο τοπικό ψηφοδέλτιο. Να δώσουμε, λέει, προτεραιότητα στο έντονο στεγαστικό πρόβλημα, όπως διαπίστωσε ότι είναι έντονο και στο νησί της Ζακύνθου. Προτεραιότητα στην προσιτή κοινωνική κατοικία με συμβολή επιχειρηματιών και αυτοδιοίκησης. Επίσης ανέφερε κομματίδια χωρίς όραμα και δυνατότητα κυβέρνησης, δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τις σύντομες δηλώσεις που έκανε χθες σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης της Ζακύνθου, στα τοπικά ΜΜΕ, ο κύριος Κυρανάκης.
1: Καταρχάς, οι περιοδίες εβδομαδιαία βάση για το κομματικό επιτελείο και για μένα προσωπικά αλλά και για τον Στέλιο τον Κονταδάκη, ο οποίος είναι διευθυντής του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και γραμματέας οργανωτικού, συνεχίζονται κανονικά. Ξεκινήσαμε από τέλη Αυγούστου με τη Βόρεια Ελλάδα, την οποία οργώσαμε στην κυριολεξία. Επιλέξαμε αμέσως μετά να έρθουμε στο Ιόνιο και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο και χθες στην Κεφαλονιά, δύο μονεδρικές περιφέρειες οι οποίες έχουν στρατηγική σημασία για τη Νέα Δημοκρατία. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος και για μας έχει τεράστια σημασία, πρώτον, να βλέπουμε αν οι υποσχέσεις μας έχουν υλοποιηθεί και δεύτερον, να προτεραιοποιήσουμε αυτά τα οποία έχουν σημασία για αυτούς τους πολύ όμορφους τόπους εδώ στο πανέμορφο Ιόνιο, εν ώψη του προεκλογικού προγράμματος για την Ελλάδα 2030.
0: Έγινε κάποια συζήτηση για το ψηφοδέλτιο του κόμματος σε τοπικό επίπεδο, κύριε Κυρανάκη?
1: Αυτή η συζήτηση γίνεται ούτως ή άλλως. Η οδηγία που έχω τον Πρωθυπουργό είναι τα ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα να είναι ανταγωνιστικά. Προφανώς όμως σε μονεδρικές περιφέρειες όπως είναι και η Ζάκυνθος, έχει τεράστια σημασία η συνεργασία με τον εκλεγμένο βουλευτή, τον γιατρό μας, τον Διονύση τον Ακτύπη, να είναι παραγωγική, διότι χωρίς συνεργασία του ενός βουλευτή που εκλέγει η Ζάκυνθος δεν μπορούν να λυθούν προβλήματα. Έχουν λυθεί προβλήματα και αυτός είναι ο σκοπός μας, να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο.
2: Στο ίδιο κλίμα, τι είδους πρόσωπα αναζητάτε, γιατί γνωρίζουμε από πληροφορίες που έχουμε ότι είναι αρκετά τα άτομα τα οποία εξετάζετε?
1: Ναι, υπάρχει. Αυτό είναι ένας καλός δείκτης για μας, ότι υπάρχει πληθώρα αιτήσεων ενδιαφέροντος. Υπάρχει πολλαπλάσιο ενδιαφέρον από αυτούς που χωρούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Η δική μου προτεραιότητα, την έχω ανακοινώσει και δημοσίως, είναι να πάμε σε ανανέωση. Θέλουμε να δώσουμε χώρο σε νέα παιδιά, θέλουμε να δώσουμε ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να πολιτευτούν για πρώτη φορά και λέμε σε κάθε νέο άνθρωπο εδώ στη Ζάκυνθο ότι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει χώρος και για αυτούς. Ναι, εδώ από το πρωί κάναμε είχαμε ένα βομβαρδισμό, ας πούμε, μηνυμάτων με την καλή έννοια από τις συνεχείς σκέψεις με φορείς, από την αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια, τις τοπικές επιχειρήσεις, τις τουριστικές επιχειρήσεις, τις μεταφορικές επιχειρήσεις. Όλοι προφανώς έχουν τις δικές προτεραιότητες και τα προβλήματα. Θεωρώ όμως ο σύνολό τους να γνωρίζουν ότι αυτά τα οποία συζητάμε και έχουμε βάλει στο τραπέζι εδώ και 7 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, σε πολύ μεγάλο βαθμό, όχι σε απόλυτο, σε πολύ μεγάλο βαθμό, είτε έχουν επιληθεί ήδη, είτε έχουν δρομολογηθεί, είτε έχουν βρει την κατάλληλη χρηματοδότηση για να γίνουν πράξη. Άρα λοιπόν με όλους είχαμε μία συγκεκριμένη συζήτηση, προσπαθήσαμε να είναι πρακτικά τα ζητήματα τα οποία θα επιλύσουμε. Ξεχωρίζω από αυτά που άκουσα σήμερα το πρόβλημα στέγασης, διότι βλέπω ότι και για δημοσίους υπαλλήλους, δηλαδή δασκάλους, καθηγητές, νοσηλευτές, γιατρούς, στελέχη της αστυνομίας, πυροσβέστες και ούτω καθεξής, υπάρχει όντως πρόβλημα στέγας, το οποίο προφανώς προκύπτει από τη μεγάλη τουριστική ανάπτυξη που έχει το νησί, και αυτό είναι καλό. Το γεγονός ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις εδώ στη Ζάκυνθο έχουν αυξημένους τζίρους και μειωμένους φόρους είναι αυτό το οποίο μπορεί και κάνει βιώσιμη την ανάπτυξή τους. Από την άλλη όμως πρέπει να εξετάσουμε και να δρομολογήσουμε προγράμματα για κοινωνική κατοικία, για κατοικία προσιτή και προσβάσιμη για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι η παρουσία του κράτους.
0: Ποια είναι αυτή η κρατική μέρημνα και σε τοπικό επίπεδο? Γιατί διαμαρτύρονται περισσότεροι φορείς.
1: Υπάρχει επιλογή πάντα της συνεργασίας με συγκεκριμένα ξενοδοχεία τα οποία ειδικά τους χειμερινούς μήνες μπορούν να προσφέρουν με πολύ φθηνές λύσεις προσετή στέγη. Υπάρχει όμως και η αξιοποίηση δημόσιων δομών όπως το παλιό νοσοκομείο, για το οποίο είμαστε σε διάλογο με την περιφέρεια ώστε να αξιοποιηθεί για κοινωνική κατοικία. Και ό,τι άλλη λύση έχει να προτείνει η αυτοδιοίκηση ή τοπική φορή, είμαστε εδώ να την εξετάσουμε. Πάντως είναι πρόβλημα το οποίο πρέπει να βάλουμε σε προτεραιότητα ως κυβέρνηση. Από εκεί πέρα η Νέα Δημοκρατία έχει το δικό της καθήκον να στελεχώσει τα εκλογικά κέντρα με εκλογικούς αντιπροσώπους. Και θεωρώ ότι θα είμαστε η μοναδική πολιτική δύναμη η οποία με οργανώσει όλη την Ελλάδα θα μπορέσει να το κάνει πράξη. Ξέρετε, όλη αυτή η πολυδιάσπαση με μικρότερα κόμματα και κομματίδια τα οποία θεωρούν ότι μπορούν να κυβερνήσουν με συνέπεια και μέθοδο τη χώρα θα φανεί στις εκλογές αν μπορούν να το κάνουν. Διότι αν δεν μπορείς να οργανώσεις, δεν μπορείς να στελεχώσεις τα ψηφοδέλτιά σου, να γεμίσεις τα ψηφοδέλτιά σου με ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στο όραμά σου. Δεν μπορείς να στελεχώσεις τα εκλογικά κέντρα. Δεν μπορείς να έχεις ανθρώπους σε κάθε τοπική κοινωνία, σε κάθε πόλη και σε κάθε νησί, σε κάθε βουνό και σε κάθε χωριό. Με ανθρώπους οι οποίοι στελεχώνουν και απαρτίζουν όλη αυτή την κοινή προσπάθεια, τότε δεν μπορείς να κυβερνήσεις μια ολόκληρη χώρα.
2: Είναι αντίπαλο νέο για τη Νέα Δημοκρατία το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά?
1: Την άποψή μου για τον Αντώνη Σαμαρά την έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν αλλάζει. Από εκεί πέρα, κόμμα Σαμαρά σήμερα δεν υπάρχει. Οπότε φημολογούμενο θα έλεγα εγώ, γιατί και η οικειοφορία χρειάζεται προπαρασκευαστικές ενέργειες. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια φήμη και όχι μια πραγματικότητα. Είχαμε μια εκτενή συζήτηση με τους αγροτικούς παραγωγούς, με τους ενεταιρισμό, είχαμε με τα ελαιοτριβία. Τα ακούσαμε, τα καταγράψαμε και βρίσκουμε λύσεις.
0: Αυτά επιλέξει από την αρχή μέχρι το τέλος και για λίγα λεπτά της ώρας δήλωσε τα τοπικά ΜΜΕ χθες σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης του νησιού ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Να σταθούμε λιγάκι έτσι σε αυτό που είπε σχετικά με τα ψηφοδέλτια, ότι υπάρχει οδηγία του Πρωθυπουργού να είναι ανταγωνιστικά σε όλη τη χώρα. Ειδικά όμως λέει ότι σε μονοεδρικές περιφέρειες όπως η Ζάκυνθος έχει τεράστια σημασία η συνεργασία με τον εκλεγμένο κυβερνητικό βουλευτή. Εννοείται ότι δεν είπε τυχαία κάτι τέτοιο ο κύριος Κυρανάκης. Εκεί ήταν και ο βουλευτής Διονύσης Ακτύπης και ο δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος και στελέχη της Δημοτικής Αρχής. Τώρα, σχετικά με το τοπικό ψηφοδέλτιο της παράταξης, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει πληθώρα αιτήσεων από ενδιαφερόμενους, γεγονός που αποτελεί καλό δείχτη για εμάς, δεδομένου πως είναι πολλαπλάσιο της δυνατότητας στελέχωσης του ψηφοδελτίου και η δική μου προτεραιότητα, και την έχω ανακοινώσει, να πάμε σε ανανέωση με την έννοια να δώσουμε χώρο σε νέους ανθρώπους να πολιτευτούν για πρώτη φορά και σε επίπεδο νομού υπάρχει χώρος και για αυτούς. Εννοείται ότι θα είναι ξανά υποψήφιος, πάντα έχει ένα προβάδισμα ο είναι ενεργεία βουλευτής Διονύσης Ακτύπης και είναι άλλοι δύο. Δεν ξέρουμε το αν εννοεί και ο Σκυρανάκης ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιοι πολιτευτές του κόμματος όπως η Μαρία Λιβέρη ή ο Νίκος Πέτας. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε και αν θα μπουν στη θέση τους άλλα πρόσωπα που δεν έχουν πολιτευτεί για πρώτη φορά. Γιατί ανέφερε ότι θα δοθεί ευκαιρία και σε νέους ανθρώπους να πολιτευτούν για πρώτη φορά. Τέλος πάντων, ναι, αυτά, επανερχόμαστε σε λίγα λεπτάκια από τώρα.

0: Να πούμε λοιπόν ότι επειδή αναφερθήκαμε νωρίτερα στο στεγαστικό των δημοσίων υπαλλήλων στο νησί, σε σχέση με αυτό ή μάλλον σε σχέση και με αυτό, υπάρχει μια επιστολή στο Δήμαρχο Ζακύνθου για τα ζητήματα διαβίωσης των εκπαιδευτικών από την ΕΛΜΕ Ζακύνθου, την Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ζακύνθου. Επιστολή προς το Δήμαρχο Ζακύνθου Γιώργο Στασινόπουλο δεν εστιάζει τόσο πολύ στο στεγαστικό, αλλά κάτι που έχει και άμεση ή έμεση σχέση με αυτό. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, η ΕΛΜΕΣ, θα πούμε περισσότερα και στις επόμενες εκπομπές, ενημερώνει τη Δημοτική Αρχή πως μετά την ψήφιση του άρθρου 529 του νόμου 5314 του 26, οι Δήμοι δύναται να προχωρούν στην καταβολή επιδόματος διαβίωσης και στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς μέχρι 5 έτη εκτός από τους αναπληρωτές που έτσι και αλλιώς ίσχυε. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΜΕ Ζακύνθου καλεί τη Δημοτική Αρχή να εισηγηθεί και να λάβει σχετική απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απόδοση του σχετικού επιδόματος τόσο σε αναπληρωτές όσο και σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς για το τρέχον σχολικό έτος. Η παροχή του σχετικού επιδόματος από το Δήμο δεν είναι ικανή να αντιμετωπίσει, λέει, τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, αλλά αποτελεί μια στοιχειώδη ανακούφιση, επισημαίνει η ΕΛΜΕΣ. Και μάλιστα σε σχέση με το στεγαστικό, η ΕΛΜΕ Ζακύνθου καλεί και τη Δημοτική Αρχή να λάβει μέτρα για την εξέβρεση καταλυμάτων, δημοτικά κτίρια, ξενοδοχεία κτλ. Που θα διατεθούν στο μέλλον σε μόνιμη βάση για τη στέγαση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι, όπως αναφέρει, καλούνται να επιβιώσουν με ένα πενιχρό μισθό στα όρια της εξαθλίωσης, να ανταπεξέλθουν σε δυσβάστακτα έξοδα διαβίωσης και ιδιαίτερα σε αυτό της στέγασης, ειδικά αυτοί που μετακινούνται σε άλλες περιοχές, εγκαταλείπουν τις ιδιαίτερες της πατρίδας και καλούνται να υπηρετήσουν σε νησιωτικές και όχι μόνο περιοχές, οπότε πρέπει να εξασφαλίσουν και στέγη που συχνά είναι και δύσκολη και ακριβή. Πάμε τώρα στην προχθεσινή συνέντευξη τύπου του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Αναφερθήκαμε και πριν. Είναι γνωστά τα θέματα που μονοπολούν και την τοπική επικαιρότητα σε σχέση με τις καταγγελίες του εν λόγω συνδυασμού της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου για τα έργα ίδρυυσης στο νησί και όχι μόνο. Όπως το έργο ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρια Άγιος Λέοντας, αλλά και το έργο ίδρυυσης μαζί με την τηλεμετρία στην περιοχή της Μπόχαλης και των Φιλικών. Ειδικά για το δεύτερο υπήρξε σχετική εισήγηση από το Δημοτικό Σύμβουλο Ανδρέα Ξένο, την οποία εισήγηση έχουμε και εμείς στη διάθεσή μας, καθώς μοιράστηκε στους εκπροσώπους όλων των τοπικών ΜΜΕ. Πρόκειται για ένα αίτημα που κάνει η Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, πλήρους ενημέρωσης, ελέγχου και διασταύρωσης της φυσικής και οικονομικής υλοποίησης της πράξης εγκατάστασης συστημάτων τηλεμετρίας, αυτοματισμών και ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα δίχτυα ίδρυυσης της ΔΕΙΑ Ζακύνθου, καθώς και χορήγηση της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης των εργασιών αυτών στις 16 Μαΐου 2025 κόλων των σχετικών παραρτημάτων και ευρημάτων. Εστίασε σε αυτό ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανδρέας Ξένος, ο οποίος έκανε τη σχετική εισήγηση και θα ακούσουμε το πρώτο σχετικό χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Emotions. Μετά την αναφορά για το έργο Λούχα Γύρη, ακολούθησε και δεύτερη αναφορά με τους ίδιους σχεδόν αποδέκτες. Και το θέμα αφορά αίτημα πλήρους ενημέρωσης, ελέγχου και διασταύρωσης της φυσικής και οικονομικής υλοποίησης της πράξης εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας, αυτοματισμών και ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα δίχτυα έδρευσης της ΔΕΙΑ Ζακύνθου, καθώς και χορήγηση της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης της 16 Πέμπτου 2025 και όριο των σχετικών παραρτημάτων και ευρημάτων. Αντικείμενο της αναφοράς, η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου και με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, την ορθή διαχείριση των δημοσίων πόρων και τη διαφάνεια στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, υποβάλλει την παρούσα αναφορά και ζητεί από την αρμόδια διαχειριστική αρχή την πλήρη ενημέρωση και επίσημη διασταύρωση των στοιχείων που αφορούν την ανωτέρω πράξη. Η αναφορά αφορά ιδίως τη διοικητική και χρηματοδοτική εξέλιξη της πράξης, το αρχικό και τυχόν συμπληρωματικό συμβατικό αντικείμενο, την πραγματική φυσική υλοποίηση, τις πιστοποιήσεις και τις πληρωμές, τη σύνδεση των οικονομικών στοιχείων με το αντίστοιχο φυσικό αντικείμενο, καθώς και τα αποτελέσματα της επιτόπιας επαλήθευσης στις 16 Πέμπτου 2025. Από διαθέσιμα στοιχεία και έγγραφα που αντλήθηκαν από τη Διάβγεια και άλλα δημόσια διαθέσιμα διοικητικά στοιχεία, προκύπτουν δεδομένα τα οποία, κατά την άποψή μας, δικαιολογούν την ανάγκη μιας πλήρους και επίσημης διασταύρωσης από την αρμόδια διαχειριστική αρχή. Η παρούσα δεν αποτελεί καταγγελία με την έννοια της προδικασμένης απόδοσης ευθύνης σε οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Δεν προδικάζουμε την ορθότητα ή μη των εναντιών των εμπλεκομένων φορέων. Ζητούμε όμως την επίσημη τεκμηρίωση της πραγματικής οικονομικής υλοποίησης της πράξης και τη δυνατότητα ελέγχου της αντιστοίχησης των δημοσίων δαπανών με το πραγματικά παραδοθέν εγκατεστημένο και λειτουργούν φυσικό αντικείμενο. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης είναι 2.637.561,16 ευρώ και ο χρόνος υλοποίησης 28 Δευτέρου 2023, 31 Δωδεκάτου 2027. Επιπλέον θα γίνει εγκατάσταση το φυσικό αντικείμενο της πράξης. Θα γίνει εγκατάσταση τηλεμετρικού σταθμού μέτρησης ποιότητας νερού και ενός συστήματος επικοινωνιών για τη διαχείριση του εσωτερικού δικτύου ίδρυυσης, καθώς και η πιλωτική σύνδεση 7.400 υδρομετρητών, 5.500 στην πόλη της Ζακύνθου και 1.900 υδρόμετρα στην πόλη του Λαγανά. Η παραδοτέα πράξη. Το έργο πρόκειται να μειώσει τις εκτιμόμενες διαρροές σε ποσοστό 40 έως 30%. Το συμβατικό τίμημα και η ονάδοχος, η σύμβαση. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 28 Δευτέρου 2023 με συμβατικό χρόνο 16 μήνες για την παράδοση, εγκατάσταση, λειτουργική διασύνδεση του εξοπλισμού και 2 μήνες δοκιμαστική λειτουργία του εξοπλισμού και 24 μήνες για την εγγύηση καλής λειτουργίας. Το σύνολο των πληρωμών 389.500 ευρώ μέχρι 31 Δεκάτου 2023 και 1.650.000 έως το Σεπτέμβριο του 2024. Συνολικό ποσό πληρωμών 2.044.078 ευρώ. Με την υπαριθμόν 176 του 24 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ εγκρίθηκε η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση. Η αύξηση ανέρχεται σε 1.061.000 χωρίς το ΦΠΑ και 254.000 το ΦΠΑ, σύνολο 1.315. Η αύξηση αντιστοιχεί στο 49,88% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. Όπως προκύπτει ρητά από την απόφαση ένταξης, το αρχικό φυσικό αντικείμενο προβλέπει την πιλωτική διασύνδεση 7.400 υφιστάμενων οικιακών υδρομετρητών, εκ των οποίων 5.500 στην πόλη της Ζακύνθου και 1.900 στο Λαγανά. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η ανάγκη της συμπληρωματικής σύμβασης συνδέεται με το περιστατικό ρύπανσης από το πετρέλαιο που έλαβε χώρα στην πόλη της Ζακύνθου, όπου το αρχικό φυσικό αντικείμενο προβλεπόταν 5.500 υδρομετρητές.
0: Θα ακούσουμε ευθύς αμέσως και το δεύτερο ηχητικό απόσπασμα από την προθεσινή συνέντευξη τύπου του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο και ειδικά από την εισήγηση που έκανε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανδρέας Ξένος αναφορικά, να το πούμε εν ολίγης και επί της ουσίας, για το έργο αντικατάστασης του αγωγού ίδρευσης σε ένα μικρό τμήμα στην περιοχή Μπόχαλης Φιλικών και πολύ περισσότερο για το έργο της τηλεμετρίας, τηλεχειρισμού κτλ. Που σύμφωνα με τις καταγγελίες της εν λόγω παράταξης δεν λειτουργεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και μέσα μπαίνει και το θέμα των έξυπνων υδρομετρητών. Θα περάσουμε να ακούσουμε το δεύτερο σχετικό απόσπασμα με τον Δημοτικό Σύμβουλο Ανδρέα Ξένο. Για το θέμα αυτό έχει γίνει επίσης αναφορά προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021-2027 και κοινοποίηση στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου και στον κλάδο υδάτων. Ακούμε τον Ανδρέα Ξένο το δεύτερο σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
1: Το πετρέλαιο εστίχησε 700.000 τους υδρομεταφορείς, 500.000 στην συνέχεια στο προσωπικό που προσελήφθη λόγω έκτακτων αναγκών, συν 1.700.000 και 1.300.000 συμπληρωματική σύμβαση. Δηλαδή για το πετρέλαιο μας στήχησε πάνω από 3 εκατομμύρια.
2: 30 λίτρα
1: πετρέλαιο. 3 εκατομμύρια. Το ζήτημα τώρα για το μεγάλο ερώτημα που μένει, αν ευρέθει ο υπαίτιος και ο υπεύθυνος της διαρροής στο πετρέλαιο. Και αν ναι, ποιες οι κινήσεις της Δημοτικής Αρχής έτσι ώστε να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Ταμείου της ΔΕΙΑΣ και του Δήμου. Εμείς ζητάμε να γνωστοποιηθεί εάν η συμπληρωματική σύμβαση έχει υπογραφεί και ενεργοποιηθεί πλήρως. Ποιο τμήμα έχει παραδοθεί, ποιο τμήμα έχει εγκατασταθεί, ποιο τμήμα έχει πιστοποιηθεί, ποιο ποσό έχει τιμολογηθεί και ποιο ποσό έχει ενταλματοποιηθεί. Ιδιαίτερη σημασία έχει να διευκρινιστεί εάν κατά πόσον το συμπληρωματικό αντικείμενο περιλαμβανόταν στο φυσικό αντικείμενο που ελέγχθηκε κατά την επιτόπια επαλήθευση στις 16 Πέμπτου του 2025. Με την απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ιόνια Νησιά συγκροτήθηκε αρμόδιο όργανο επιτόπιων επαληθεύσεων για την πράξη. Στην απόφαση προβλέπεται έλεγχος της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, της ακρίβειας και ορθότητας της φυσικής και οικονομικής προόδου των σχετικών δικτών και της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας. Οι εργασίες του οργάνου θα πραγματοποιούνται στις 13 και 14 Πέμπτου 2025 στα γραφεία της ΔΕΙΑ και στις 16 Πέμπτου στο φυσικό αντικείμενο του έργου. Σύμφωνα με την απόφαση, το όργανο επαλήθευσης όφιλε να συντάξει τις σχετικές εκθέσεις επιτόπιων επαληθεύσεων. Η έκθεση αυτή αποτελεί κατά την άποψή μας το κρίσιμο διοικητικό έγγραφο για την επίσημη διασταύρωση των οικονομικών στοιχείων με την πραγματική υλοποίηση. Ως εκ τούτου ζητούμε να μας χορηγηθούν η πλήρη έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης, όλα τα παρακείμματα και φύλλα ελέγχου, οι πίνακες φυσικής υλοποίησης, τα στοιχεία που καταγράφηκαν κατά την αυτοψία, φωτογραφικό ή άλλο αποδεικτικό υλικό εφόσον αποτελεί μέρος του φακέλου, παρατηρήσεις, συστάσεις και διορθωτικές ενέργειες, τυχόν ευρήματα που αφορούν αποκλίσεις μεταξύ δηλωμένου και διαπιστωμένου φυσικού αντικειμένου και η τελική διοικητική αξιολόγηση της επαλήθευσης. Παράλληλα, ζητούμε να γνωστοποιηθεί εάν από την επαλήθευση προέκυψε ότι ο εξοπλισμός είχε πράγματι εγκατασταθεί, η σταθμή τηλεμετρίας ήταν σε λειτουργία, οι υδρομετρητές που περιλαμβάνονται στο φυσικό αντικείμενο είχαν διασυνδεθεί, το σύστημα επικοινωνιών λειτουργούσε, το κεντρικό σύστημα ήταν επιχειρησιακά διαθέσιμο, ο εξοπλισμός εντοπισμού διαρροών είχε παραδοθεί και ήταν αξιοποίητος και αν το φυσικό αντικείμενο αντιστοιχούσε στις δαπάνες που είχαν μέχρι τότε δηλωθεί. Ιδίως ζητούμε να αποσαφινιστεί ποια από τα νοτέρω είχαν διαπιστωθεί ως εγκατεστημένα και λειτουργικά κατά την ημερομηνία της επιτόπιας επαλήθευσης. Επιπλέον ζητούμε να διευκρινιστεί εάν κατά την αυτοψία της 16/5/25 ελέγχθηκε και το αντικείμενο της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης και εφόσον ναι, ποιο ακριβώς τίμημα των 6.950 πομπών και των συναφών εργασιών είχε μέχρι τότε υλοποιηθεί και διαπιστωθεί επιτόπου. Για την πλήρη ενημέρωση και την αντικειμενική αποτύπωση της πορείας της πράξης, παρακαλούμε την αρμόδια διαχειριστική αρχή να μας χορηγήσει την πλήρη έκθεση και τις εκθέσεις επιτόπιας επαλήθευσης μαζί με όλα τα παρατήματα, συν τα φύλλα ελέγχου. Εάν η πράξη θεωρείται από τη διαχειριστική αρχή ότι υλοποιείται σύμφωνα με το συγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, ποιο είναι το σημερινό ποσοστό φυσικής και οικονομικής υλοποίησης της πράξης, ποιο είναι το σημερινό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και αν παραμένουν εκκρεμότητες, πώς τεκμηριώνεται η αριθμητική και γεωγραφική αντιστοίχηση μεταξύ των 5.500 υδρομετρητών της πόλης της Ζακύνθου, των συνολικά 7.400 υδρομετρητών του αρχικού φυσικού αντικειμένου και των 6.950 υδρομετρητών πομπών της συμπληρωματικής σύμβασης. Και υπάρχει και η θεσμική κοινοποίηση με την αναφορά αυτή στην αρχική αρχή διαφάνειας, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μιας και οι πόροι προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην εισαγγελία πρωτοδικών και στη ρυθμιστική αρχή του κλάδου υδάτων. Σεπτέμβριος 14/2026 για τη Δημοτική Παράταξη ο επικεφαλής Δύναμης Ελπίδας.
0: Αυτά από τον Ανδρέα Ξένο, Δημοτικό Σύμβουλο της Δύναμης Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, για το έργο ίδρυυσης, να πούμε, συντομίας εμπόχαλη φιλικών και το έργο της τηλεμετρίας. Στο μεταξύ είναι σε εξέλιξη κατ' επίκουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ για το ίδιο θέμα και όχι μόνο, παρουσία και του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου. Περισσότερα στην αυριανή εκπομπή. Ενώ υπάρχει και μια ανακοίνωση από τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων για το άλλο έργο, το εγκαταλελειμμένο έργο του αγωγού υδροδότησης των ορεινών Ζακύνθου, δηλαδή Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη, Άγιος Λέοντας. Ενδεχομένως αύριο μιλήσουμε στον αέρα με τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Λαϊκής Συσπήρωσης Ιωνίων Νήσων από τη Ζάκυνθο, Παναγιώτη Σοφό. Με τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων να ζητά να ολοκληρωθεί άμεσα το έργο με απόλυτη ασφάλεια και αυστηρές προδιαγραφές, δηλαδή ο αγωγός ίδρυυσης Αγίας Μαρίνας Λούχα Γύρη, Άγιος Λέοντας, να σταματήσει, λέει, το κρυφτούλι των υπεύθυνων και να αναλάβει ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί. Η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων θα συνεχίσει, λέει, να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, αναδεικνύοντας τις αιτίες και τους αίτιους μιας εχθρικής, λέει, για το λαό πολιτικής, παλεύοντας μαζί με τον ζακυνθινό λαό για τις πραγματικές του ανάγκες και την ανατροπή της. Πολλά περισσότερα αναφέρονται στο σχετικό δελτίο τύπου της Λαϊκής Συσπήρωσης Ιωνίων Νήσων για το συγκεκριμένο θέμα και έργο μαζί. Περισσότερα στην αυριανή εκπομπή. Και πολλά άλλα που δεν προλάβαμε να αναφερθούμε σήμερα. Παίρνει τη σκητάλη για τη συνέχεια ο Πέτρος Βυσβάρδης με τη Χαρίκλια Μινώτου. Δεν ξέρω αν είναι μόνος του ή με παρέα σήμερα. 11:59 πρώτα λεπτά. 12 δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Στη συνέχεια δίθυρα ακούσματα με Πέτρο Βυσβάρδη και Χαρίκλια Μινώτου. Πέτρε, τα πήγαμε καλά χθες, έτσι? Ο Αλγκουαθέλ τελικά φαίνεται καλός προπονητής. Το ξέρει το τόπι. Έπαιξε σαν Ολυμπιακός. Θα μπορούσε να πετύχει και περισσότερα γκολ. Δελτίο ειδήσεων στις 12 από το πρώτο πρόγραμμα, δίθυρα ακούσματα για τη συνέχεια. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη και με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τη Ζάκυνθο φυσικά και την Κεφαλονιά μαζί. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις 3 σύνδεση με το ράδιο Κόσμος για να ακούσετε μουσική μέχρι αύριο στις 8 το πρωί, που παίρνει τη σκητάλη Άννα Καποδίστρια με μουσικές επιλογές από την ΕΡΤ Ζακύνθο και την ίδια προσωπικά. Γεια και χαρά, να είστε καλά.

0: Ertzak Info. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
4: Χορηγός επικοινωνίας.
5: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον

0: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ερτζαγκίνθου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ερτζακίνθου ακούτε, την εκπομπή άκου τώρα, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης, στα εφέ ο Αλέξανδρος Ολάσης, στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Καθυστερήσαμε λίγο γιατί υπάρχει μια είδηση απίστευτη στην Κεφαλονιά. Ένας 17χρονος τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά. Οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, αυτή τη μάστιγα, γιατί για μάστιγα τελικά πρόκειται και δεν αφορά κάποια συγκεκριμένη περιοχή, αφορά πάρα πολλές από ό,τι βλέπουμε. Οδηγούσε λοιπόν ο 17χρονος ένα ηλεκτρικό πατίνι στα Ραζάτα, στη γέφυρα της Αγίας Βαρβάρας, και έπεσε πάνω σε ένα άλογο το οποίο προπορευόταν, περπάταγε βέβαια το άλογο, μάλλον δεν είχε φώτα, όχι το άλογο, το πατίνι ή η περιοχή. Προφανώς ήταν ο ιδιοκτήτης του αλόγου και το πήγαινε περπατώντας πάνω στο δρόμο με το σκηνή. Έπεσε από πίσω το 17χρονος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να χρειαστεί να γίνει αεροδιακομιδή του στην Αθήνα σε νοσοκομείο.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε και μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας και όπου φτάνει το σήμα μας, δηλαδή Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα, Κεντρική Πελοπόννησο. Οι υπόλοιποι στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Τα email μας είναι ertzakinthou@ert.gr και erazak1@yahoo.gr. Στα social μας βρίσκεται ο Σερτ Ζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και από σήμερα μπορείτε να μας στέλνετε επίσης σε real time τα μηνύματά σας στο Viber, όπου στην αναζήτηση γράφετε με ελληνικά Ερτ Ζακίνθου κεφαλαία. Το βγάζει, ωραία. Ερτ Ζακίνθου. Έτσι στο Viber και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ό,τι θέλετε το στέλνετε εκεί. Το επέδωσα το πράγμα, η σιωπή μας. Σήμερα είναι 5η 17 Σεπτέμβρη και γιορτάζει η Σοφία, η Σόφη, η Σοφιανή, η Πίστη, η Ελπίδα, η Αγάπη και ο Αγάπιος, η Σοφιάνα, ο Αγαθοκλής, ο Ολιβιανός, η Ολίβια, ο Παντολέον, ο Παντολέοντας, ο Πηλέας. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες όσες και όσοι γιορτάζουν και σήμερα. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών.

Σαν σήμερα το 1982 φεύγει από τη ζωή ο τεράστιος μουσικοσυνθέτης ο Μάνος Λοΐζος. Το 1982.

Λοιπόν, στην επικαιρότητα είναι η συνέχεια της υπόθεσης με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Γάκα και Θεοδωρόπουλος αύριο πηγαίνουν στον Κορυδαλό. Εκείνοι τώρα που λέγανε για ένα μήνυμα και όχι αύριο, έχουν πάει, πήγαν σήμερα το πρωί σε ειδικό χώρο μάλιστα στον Κορυδαλό μόνοι τους, η Γάκα και η Θεοδωρόπουλος προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Μαζονάκη. Το μήνυμα τέλος πάντων που είχε στείλει ο Μαζονάκης, η Γάκα το έστειλε σε έναν υπνοθεραπευτή με τον Μαζονάκη, φωτογραφία που λέγανε, με τον οποίο είχε ραντεβού μετά ο Μαζονάκης. Γίνεται ολόκληρη ιστορία αυτή, όλο αυτό. Έχουμε νέα δημοσκόπηση, θα τη δούμε τη δεύτερη ώρα, έτσι θα κάνουμε τα σχόλιά μας. Γενικότερα έχει ξεκινήσει και η πολιτική αντιπαράθεση. Σήμερα υπάρχει συγκέντρωση για τον Φίσα. Χθες είχαμε συγκεντρώσεις για την, ως αντίδραση για την, για το νομοσχέδιο που προβλέπει, που, για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, και ανάλογα με την αξιολόγηση προβλέπεται ακόμα και άρση της μονιμότητας. Επιτέλους θα πω εγώ, έτσι όπως κρινόμαστε όλοι πρέπει να κρίνονται και εκείνοι. Μεγάλη κουβέντα έχει ξεκινήσει και για τα αποτελέσματα της Πίζα. Με συγχωρείτε λίγο.

Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί ο καθένας να ρίχνει το ανάθημα όπου θέλει και για το τι συμβαίνει. Μιλάω για τις εξετάσεις PISA, όπου τα Ελληνόπουλα είναι τραγικά οι δείκτες που τελικά και τα συμπεράσματα που βγήκαν από αυτή την ιστορία. Και έχουν αρχίσει, επειδή ξεκίνησε βέβαια κάποιοι να ρωτάνε και τα παιδιά, εσείς γιατί συνέβη αυτό και γιατί τα παιδιά αυτό, και λένε μα οι εκπαιδευτικοί απλά διεκπεραιώνουν, δεν κάνουν τη δουλειά τους σωστά οι περισσότεροι, λειτουργούν διεκπεραιωτικά και δεν κάθονται να εξηγήσουν, πηγαίνουν αυτό και φεύγω. Για να καταλάβουμε γιατί κάποιοι δεν θέλουν την αξιολόγηση, γιατί οι κανονικοί παρακαλάνε να γίνει αξιολόγηση, γιατί μέσω της αξιολόγησης υπάρχει και η αναβάθμιση, έχει πολλά ωφέλη. Αλλά άμα πηγαίνεις στο σχολείο και απλά διεκπεραιώνεις, διαβάστε αυτό, κάντε εκείνο, γράψτε το, βέβαια εσύ γιατί να θες αξιολόγηση? Γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Γιατί αν υπήρχε αξιολόγηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κανονική αξιολόγηση, έτσι, όχι με κομματικά κριτήρια, κανονική αξιολόγηση, δεν θα ήταν τώρα η κατάσταση στα σχολεία, έτσι. Γιατί ό,τι σύστημα και να υπάρχει, επειδή ρίχνουμε, έχουμε μάθει όλοι τι φταίει, τα έχουμε πει αυτά, έτσι, το κράτος, αυτό, ναι, ωραία, το σύστημα κλπ. Ό,τι σύστημα εκπαιδευτικό και να υπάρχει, ό,τι και να δίνει το κάθε Υπουργείο, εάν ο εκπαιδευτικός είναι καλός και κανονικός, όχι καλός, αλλά εγώ θα πω καλός, ό,τι και να του δώσουνε, θα μάθει γράμματα σωστά στα παιδιά. Το έχω ξαναπεί, θα το λέω μια ζωή. Εμείς είμαστε η γενιά που άφησε το πολυτονικό. Τι λέω τώρα, έτσι καρφωνόμαστε. Άφησε το πολυτονικό και πέρασε στο μονοτονικό, γιατί άλλαξε τότε και έγινε ολόκληρη ιστορία. Είχαμε μάθει αλλιώς, μπήκαμε μετά κάπως αλλιώς. Έτσι ήταν η επανάσταση τότε, να βγουν οι ποδιές κλπ. Λοιπόν, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι γίναμε χειρότεροι μαθητές. Εγώ το έχω ξαναπεί. Θεός χωρέστον τον Λουκάκη, το δάσκαλό μας στο δημοτικό, πέρα από τα βιβλία τα σχολικά και πέρα από το μάθημα και μας έλεγε πάρτε μια εφημερίδα. Τότε, τώρα δεν το συνιστώ. Πάρτε μια εφημερίδα την εβδομάδα και ξεκοκαλίστε την όλη από το πρωτοσέλιδο μέχρι τα φαρμακεία και τα μνημόσυνα, για να μάθετε ελληνικά. Και όποτε το χρειαζόμασταν ήταν πάντα εκεί. Όταν πας στο σχολείο διεκπεραιωτικά, όπως λένε όλοι οι μαθητές, ότι πολλοί καθηγητές αυτό κάνουν, πολλοί, έτσι, δεν λέμε για όλους, αλλά πολλοί λειτουργούν έτσι, εκπαιδευτικοί. Όταν πας διεκπεραιωτικά, λες και πας στη φάμπρικα να βγάλεις φασόλ, παπούτσια ή μπλούζες και αντιμετωπίζεις τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο, προφανώς και δεν θα έχει καμία εξέλιξη το παιδί. Μην τα ρίχνουμε όλοι όπου μας βολεύει.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάποια στιγμή απλά σας ενημερώνω, θα διακόψουμε γιατί πρέπει να βγούμε στον αέρα του Earth News, στην τηλεόραση, να ενημερώσουμε για το περιστατικό αυτό που σας είπα στην αρχή της εκπομπής, με τον τραυματισμό του 17χρονου.

Λοιπόν, ξεκινάμε. Η καθημερινή. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει Άγκυρα. Ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν. Τι απαντάει η Αθήνα. Έκπληξη με Καναδά από Φόντερ Λάιεν. 68 δισεκατομμύρια ανεπιθύμητες κλήσεις παγκοσμίως. Κέντρο για τηλεφωνικές απάτες και μέσα από φυλακή. Απαιτούν στατική μελέτη για τα κτίρια στην Κυψέλη. Ο πόλεμος για την AI γεφυρώνει τα άκρα για την Ένωση Σάντερς Μπάνων. Διαδηλώσεις παντού για τις τιμές των καυσίμων, με συγχωρείτε.

είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ. Είπαμε, θα μας συγχωρήσετε. Τα νέα. Στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα λόγω εκτόξευσης των τιμών. Καρκίνος του προστάτη, ποιες τροφές κάνουν κακό. Ακρόπολη, η ψευδέστηση των ψευδεστήσεων. Τι ισχυρίζεται καθηγητής της Οξφόρδης για τις καμπύλες στους Κίονες του Ιερού Μνημείου. Αναθεώρηση, ένα ναυάγιο μέσα σε κλίμα νέας έντασης. Όλες οι προτάσεις θα χρειάζονται 180 ψήφους στην επόμενη Βουλή. Στρασβούργο, όταν η Ούρσουλα πήρε τόπλο της. Τι είπε για τον Καναδά, τα social media και όχι μόνο. Υπόθεση Μαζονάκη, οι παραλήψεις που οδήγησαν στον θάνατο. Ταξί, καπέλο 10 ευρώ για τα αεροδρόμια. Απογευματινή. Τετραπλή ένεση στους μισθούς. Οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027. Το όχι σε όλα νίκησε την πρόοδο. Ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, το νέο δόγμα στην ευρωπαϊκή άμυνα και οι δύο πυλώνες του. Στα 38 δισεκατομμύρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν για την Αμερική, ελλείψεις σε πυρομαχικά. Δημοσκόπηση, τα πρώτα κέρδη της Νέας Δημοκρατίας από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Σοφία Ζαχαράκη, χιλιάδες κενά, αλλά και προσλήψεις 6.500 αναπληρωτών. Και υπνοτιστής στο γαϊτανάκι του τρόμου, ποιος ο ρόλος του για την υπόθεση Μαζονάκη, και είναι τους δύο γιατρούς ανακριτής και εισαγγελέας. Η εφημερίδα των συντακτών. Εκλογικός εκβιασμός, διλήμματα και διαστρεβλώσεις τα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρεί εφιαλτικό σενάριο τις συνεργασίες κομμάτων ενώ ταύτισε Πασόκ και Ελλάς. Ενεργειακή θηλιά, ξεπέρασε τα υψηλά του Ιουνίου 2022 το πετρέλαιο κίνησης. Μπροστά σε σκληρό χειμώνα τα νοικοκυριά πέταξε στα 2,175 ευρώ η βενζίνη. Ευρωβουλή εξαγγελίες ισορροπίας. ΣΥΡΙΖΑ, βολές κατά Νέας Δημοκρατίας, Ελλάς, Πασόκ. Υπόθεση Μαζονάκη, στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί. Εργατικό ατύχημα, δύο φορές θύμα ο μετανάστης εργάτης. Αντιρατσιστική γιορτή, πλούσιο και δυναμικό διήμερο στο Πάντιο. Europa League, τέλος καλό, όλα καλά. Τεράστιες αποκλίσεις στις δημοσκοπήσεις 4 εταιριών. Ριζοσπάστης. Σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ. Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή ξεκινάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Κορύφωση το Σάββατο 19 Σεπτέμβρη με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Θα χαιρετήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και θα μιλήσει ο Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ Κοτσαντής. Εκδήλωση της ΚΟΤ Αττικής του ΚΚΕ με εργαζόμενους και συνδικαλιστές. Αυτό ρε παιδιά με τα ακτικόλεξα που είπα το 4 μάνι 5 την έγραφε το ολόκληρο. Με τη δύναμη των ιδεών μας πρωτοπόρα μαχητική δράση σε κάθε χώρο δουλειάς. Συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κομματική οργάνωση είναι το ΚΟΑΝΤΕ, το θυμήθηκα. Συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο λαός με δυνατό ΚΚΕ να ανοίξει δρόμο για να γράψει το δικό του σύνταγμα με προμετωπίδα την κατάργηση της εκμετάλλευσης. 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, αύριο η μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι. Στοιχεία για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Μέσα σε 8 μήνες έκλεψαν από τον λαό 20 φορές αυτά που του έταξαν στη ΔΕΘ.

crash test σε εξοδικαστικό και 72 δόσεις. Τι συμφέρει για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Τι αλλάζει στις δηλώσεις για αγροτικές επιδοτήσεις, διορθώσεις στην πλατφόρμα Ελεύθερος Τύπος. Το είπα, δεν το είπα, Ελεύθερος Τύπος. Τι αλλάζει στις δηλώσεις για αγροτικές επιδοτήσεις, διορθώσεις στην πλατφόρμα λιγότερα δικαιολογητικά, νέοι κανόνες για τη διασταύρωση στοιχείων των χωραφιών. Στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί, η διπλή έρευνα και ο αναδρομέας υπνοθεραπευτής. Μητσοτάκης, ελπίδα ή περιπέτεια το δίλημα της κάλπης, η Ελλάδα έχει ανάγκη σταθερότητα, ομαλότητα, αμυντική θωράκιση. Αναφέρεται το δικαίωμα της Ελλάδας η νόμιμη άμυνα, απάντηση Υπουργείου Εξωτερικών στο παραλήρημα Φιντάν για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Von der Leyen, η Ευρώπη να αποκτήσει άρθρο όπως το ΝΑΤΟ, μάλιστα. Πάμε στο μανιφέστο. Βαριές καταγγελίες για το καθεστώς Μαδούρο και Τσάβες χρηματοδοτούσαν πολιτικούς και στην Ελλάδα. Ο δημοσιογράφος Ιάσον Πιπίνης αποκαλύπτει ότι ο αρχηγός της ΕΥΠ του Μαδούρο του είπε «Η Βενεζουέλα χρηματοδοτούσε πολιτικά πρόσωπα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα από την περίοδο της κρίσης». Ένας μηχανισμός ήταν μέσω της κρατικής εταιρείας πετρελαίου PDVSA.

Συνεχίζουμε με το μανιφέστο. Persona non grata, State Department, τυχηρή παρέμβαση για τον ακροαριστερό τρομοκράτη Μαζιώτη. Οι αλλοδαποί που υποστηρίζουν αυτή τη δηλητηριώδη βία δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας. Του απαγορεύεται είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κυριάκος Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το ΠΑΣΟΚ στη συνταγματική αναθεώρηση έφτασε στο σημείο να μην υπερψηφίζει τομές με τις οποίες συμφωνεί. Βούλιαξαν οι φυλακές, ασφυκτική η κατάσταση, 4.000 υπεράριθμοι στα σοφρονιστικά καταστήματα. Βέλα τους έξω. Πατέρας Λιγκερίδη οργή για τους δολοφόνους του γιού του και για τη διοίκηση του Ολυμπιακού.

Το ποντίκι. Ο πιο δύσκολος χειμώνας. Η πανάκριβη ενέργεια καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα. Ήδη η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες. Στον αέρα οι προεκλογικοί σχεδιασμοί εν ώψη απειλής ακόμη και για ανεπάρκεια καυσίμων. Η φωτογραφία, η χιουμοριστική ας πούμε, είναι μια μητέρα που κρατάει δύο παιδιά από το χέρι. Θα μας πάρεις μια σοκολάτα, ρωτάει το κοριτσάκι και λέει θα υπάρξει σταδιακή επαναφορά των λυκισμάτων έως το 2030. Ξεκαρδιστικό κάθε φορά αυτό το πρωτοσέλιδο του ποντικού. Κόντρα. Έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η διακοπή παράδοσης πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη τις τιμές. Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή, ανησυχία στην αγορά ενέργειας, επικίνδυνη κλιμάκωση. Γύρανση του πληθυσμού, περισσότεροι ηλικιωμένοι, λιγότεροι εργαζόμενοι. Θάνατος Μαζονάκη, στον Κορυδαλό σήμερα οι δύο γιατροί, το σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκηση. Ξεκάθαρη Ελλάς, η μονιμότητα στο δημόσιο είναι δημοκρατική εγγύηση και όχι προνόμιο. Έντονες αντιδράσεις, τέλος οι σχολικές εκδρομές με λεωφορείο στο δημοτικό. Ανακοίνωση ΣΑΤΑ, ταξί, αυξήσεις από και προς τα αεροδρόμια.

Περνάμε στον λόγο. Με τοπική για τη συνταγματική αναθεώρηση. Διλήμματα, αλληλοκατηγορίες και ευθείες βολές στη Βουλή. Σε ισχύ το νέο κληρονομικό δίκαιο να εξομοιωθούν φορολογικά κληρονομικές συμβάσεις και γονικές παροχές ζητά υπομοιδά. Τα κρίσιμα στοιχεία που οδήγησαν στην προφυλάκηση των δύο γιατρών, παραλήψεις και απόκρυψη στοιχείων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ευρωπαϊκό άρθρο 4 στα πρότυπα του ΝΑΤΟ από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα υπερασπιστούμε κάθε τετραγωνικό μέτρο της Ευρώπης. Ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει το έργο του, σχέδιο ΚΑΤΣ για πλήρη εκένωση της Γάζας από 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους. SMRS, μπορεί η Ευρώπη να κερδίσει την κούρσα των μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων?

Επανερχόμαστε αφού κάναμε το χρέο μας, βγήκαμε, το χρέος μας, βγήκαμε στο Earth News. Πολύ καλή εφημερίδα η επόμενη. Συνταγματική αναθεώρηση, χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία. Η αντιπολίτευση θυσίασε στο βωμό της μικροπολιτικής την ελπίδα του αύριο. Ούτε ένα άρθρο δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία των 180. Η χειρή απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών στον Φιντάν, οξύμορη η απειλή από την αμυντική θωράκιση των νησιών, ενώ η Τουρκία διατηρεί το κάζους μπέλι. Ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση, μπαράζ στοχευμένων μέτρων σε καύσιμα και ρεύμα στα τέλη Σεπτεμβρίου. Τα νέα μάτια του στρατού, ο πόλεμος των drones. Τι αλλάζει στις κληρονομιές, 3 βήματα για να προστατεύσουν οι ιδιοκτήτες τα ακίνητά τους. Στο μικροσκόπιο, ο θάνατος του παιδιού της νύχτας, ο υπνοθεραπευτής που νόμιζε ότι ο μαζό κοιμόταν και τα νέα πρόσωπα στο κάδρο.

Δημοκρατία. Σφίγγει ο κλοιός για τον Πατούλη μετά την εισαγγελική έρευνα για τον θάνατο Μαζονάκη στην Καρνεάδου. Ξέσπασε θύελλα και στην υγεία. Στο μικροσκόπιο η έλλειψη ελέγχων σε όλα τα παραϊατρία την τελευταία πενταετία. Ανοίγουν τα στόματα, πληθαίνουν οι καταγγελίες, βράζει ο ιατρικός κόσμος. Θέμα παρετήσεων για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα βγει στο φως η αλήθεια ή θα επιχειρηθεί άλλη μια συγκάλυψη, διερωτάται η εφημερίδα Δημοκρατία. Έρχονται στην επιφάνεια τα άσχημα νέα, ξαφνική επιδείνωση της οικονομίας από το πλεόνασμα στο ταμιακό έλλειμμα. Ανατριχύλα στη Νέα Δημοκρατία με τον Φλωρίδη εκ δεξιών του Μητσοτάκης. Νέο παραλήρημα από τον Υπουργό Υγείας κατά της Δημοκρατίας, της εφημερίδας εννοεί. Επανέρχεται στις απειλές για τα νησιά ο Φιντάν. Μπάζωμα τεμπών σιγεί ηχθείως από τον αγοραστό για το διπλό ένταλμα. Και αποκάλυψη πόρισμα καταπέλτης για τις καθυζήσεις στην Κυψέλη.

0: ναυτεμπορική. Απόπλους για το Euronext Athens, τουλάχιστον 7 ελληνικές ναυτιλιακές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο. Συν 25 μονάδες βάσης αύξησε τα επιτόκια η Fed. Πρόταση της von der Leyen, Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο δεκάλογος των αλλαγών στη φορολογία ακινήτων. Πάμε κατευθείαν στα αθλητικά πρωτοσέλιδα, γιατί δεν θα προλάβουμε εξαιτίας της σύνδεσής μας με το Earth News στην τηλεόραση. Ξεκινάμε. Sport Day. Έκρηξη. Ο θρύλος ξανά με την υπογραφή του Ιμανόλ κατάπιε τους Πολωνούς με μπαλάρα και απίστευτη ψυχή. 2-1 το μάτς. Τα έσπασε με 80 εκατομμύρια. Τίναξε την μπάνκα στον αέρα ο Μαρινάκης για ένα σπουδαίο ρόστερ. Φορτσάτος Μάριους. Πουλάει τρέλα τον χαβά του ο Λιόλιος. Αν δεν καθαρίσει το μπάσκετ δεν φεύγω. Τι είπε για διαιτησία, Προμηθέα, Εθνική, Αντετοκούμπο, εκλογές. Κατηγορώ και τη ΕΣΥΑ για την επιλογή μόλις 6 δημοσιογράφων. Ουναχή Σόου με 2 γκολ του Μαροκινού Ζογκλέρ. Το τριφύλι νίκησε δύσκολα την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Ξανά με τραβηγμένο πέναλτι το 0-1. Πρωταθλητής. Κάτι μαγικό, το ορθόδοξο ποδόσφαιρο ξαναγύρισε. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. Παίζοντας όπως προστάζει το DNA του και ονειρεύεται ο λαός του, ο θρύλος ήταν κατά διαστήματα ισοπεδωτικός και ξεκάθαρα αδικείται από το 2-1. Ιμανόλ χαρούμενος για την νίκη, θέλω κι άλλα γκολ. Μέγα πάθος στον αγωνιστικό χώρο και στην κερκίδα για την ιδανική πρεμιέρα στο Europa League. Μαέστρος ο Φρόιλερ, συγκλονιστικός ο Ζώτα Σίλβα, αέρινος ο Ζέλσον, γκολάρες από Γκονζάλες και Γιάν Ρεμτσούκ. Αυτό το πανηγύρι με 21 τελικές και να βάλεις 2 γκολ, εγώ δεν το πολύ καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων. Και οι άλλοι είχαν 6 και έβαλαν 1 και ένα δοκάρι. Πάμε στο φως. Θρυλική ψυχή, νίκη με ανατροπή και τρομερή εμφάνιση. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά δεν λύγησε. Έφερε τούμπα το μάτς και κέρδισε 2-1 τη Γιαγκελόνια χάρη στον γκολ του λυτρωτή Ρωμάν Γιάρεμτσουκ στο 84. Ο Ουναΐ έλυσε τα μάγια. Είναι ένα ακόμα θέμα και το όνειρο συνεχίζεται. Ο Όφι φιλοξενεί απόψε, είναι στις 8 παρατέταρτο το μάτς, τη Χόφενχάιμ στο πρώτο του αγώνα για τη League Phase του Europa League. Ώρα των σπορ. Παράνοια για το Λονδίνο. Εξαφανίστηκαν 5.000 εισιτήρια μέσα σε λίγη ώρα για το μάτς με τη Σαχτάρ. Δεδομένο ότι θα κάνουν φτερά και τα εναπομείναντα. Σοβαρότητα, νίκη και γκολ σήμερα στις 6 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια με τον Πανσεραϊκό για το κύπελο η ΑΕΚ. Live Sport. Η θρυλική βραδιά των Killers. Ο Ολυμπιακός κατάπιε στο δεύτερο τη Γιαγκελόνια και με σκόρερ τους Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ μπήκε με το δεξί στο Europa. Στην Ελλάδα ο Μάριους το τάνκ από το Τσάντ. Σόου Ουναΐ στην Λεωφόρο. Νίστρουπ, σημαντικό να ακούς το όνομά σου. Και περνάμε και στην εφημερίδα Metro Sport. Καθάρισε με μύθου. Μετριότατος ο ΠΑΟΚ, αλλά πήρε την νίκη που τόσο είχε ανάγκη. Κέρδισε τον Ατρόμητο εκτός 1-0 ο ΠΑΟΚ. Λύση, θα μας ωφελήσει η διακοπή, αλλά θα λείπουν πολλοί παίκτες από τις προπονήσεις. Άρης κακός, τέλος καλό. Άσχημη εμφάνιση, όπως είπε ο coach του Άρη. Ευτυχώς όμως ο σκοπός επιτεύχθηκε. Κέρδισε ο Άρης εντός το Μαρκό 1-0. Καταδικάστηκαν, τους κυνηγάει δικαστικά και η ΕΠΟ για ζημιά 13,5 εκατομμυρίων και όμως τους τίμησε. Οι πρώην πρόεδροι της ΕΠΟ, Γκαγκάτσης, Πυλάβιος και Γκυρτζίκης, κλήθηκαν στη γιορτή για τα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας και βρέθηκαν καμαρωτοί-καμαρωτοί στο πλευρό του Τσεφερίν και άλλων αξιωματούχων της UEFA. Η κωμωδία ΕΠΟ, Λανουά και Γκαγκάτσης συνεχίζεται, σφαγή και της Κηφισιάς με ανύπαρκτο πέναλτι για το χατήρι του ΠΑΟ. Thank you.
1: Thank you.

0: Ertzakinfo 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο, η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιο Στραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ertzakinthou
0: και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ertzakinthou, ο δικός σας σταθμός.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Επιστρέψαμε, Ερτ Ζαγκίνθου. Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Καλημέρα σε όσες και σε όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας ή τις έξυπνες συσκευές σας, τα κινητά σας, τα τάμπλετ, δεν ξέρω από πού αλλού μας ακούτε. Είναι η εκπομπή Άκου τώρα. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Τη φροντίδα του ήχου έχει ο Σταύρος Ολιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.
1: Στο τσάντε με μια δούλα για να τη βλέξει έρωτα.
0: 95,2 και 93,2 οι συχνότητες που μας ακούτε όπου φτάνει το σήμα μας στη ΣΕΡΤ εδώ Ζακίνθου, δηλαδή στα Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και Κεντρική Πελοπόννησο, στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ, όπου είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, τα ενημερωτικά, τα θεματικά, τα μουσικά, τα αθλητικά και όλη η περιφερειακή και η 19. Καλά τα έχουμε πει έτσι για να μην έχουμε ιστορίες. Εσείς ακούτε τώρα ΕΡΤ Ζακίνθου.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και από σήμερα μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και μέσω Viber γράφοντας την αναζήτηση Ertzakinthou. Και μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε.

Λοιπόν, φαίνεται πως το παιδί είναι ο 17χρονος εκεί. Να πούμε την είδηση, γιατί μπορεί κάποιοι να ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, να συνδεθήκατε κάποιοι τώρα μαζί μας. Είχαμε ένα περιστατικό χθες το βράδυ στην Κεφαλονιά, όπου ένας 17χρονος που οδηγούσε πατίνι, κάποια στιγμή μπορεί να το δείτε και στο Earth News, στο site. Κάποια στιγμή θα ανέβει, φαντάζομαι. Ένας 17χρονος λοιπόν, ο οποίος οδηγούσε πατίνι στην περιοχή στα Ραζάτα, τη γέφυρα της Αγίας Βαρβάρας, όπου, από ό,τι μαθαίνουμε, γιατί κάνουμε ρεπορτάζ και είναι σε εξέλιξη, ο φωτισμός είναι ανύπαρκτος σχεδόν. Εκεί σε αυτό το σημείο λοιπόν κινεί το πιτσιρικάς ο 17χρονος, ο ανήλικος, με ηλεκτρικό πατίνι, με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες και οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι μάλλον πήγαινε αρκετά γρήγορα ο μικρός. Μένει να δούμε αν φόραγε κράνος και όλα τα υπόλοιπα. Και όπως πήγαινε, έπεσε, μπροστά του ήταν ένα άλογο το οποίο περπατούσε στο δρόμο στην ίδια κατεύθυνση. Το κρατούσε ο ιδιοκτήτης του με ένα σκηνή και περπατούσε στην ίδια διαδρομή και έπεσε πάνω στο άλογο, πίσω από το άλογο δηλαδή, πάνω του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, φαινόταν στην αρχή. Πήγε στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Εκεί οι γιατροί έκριναν, γιατί δήλωνε ότι πόναγε πάρα πολύ στην κοιλιά, και έκριναν ότι πρέπει να πάει σε άλλο νοσοκομείο. Έγινε αεροδιακομιδή, πήγε στο γεννηματάς. Είναι καλύτερη από ό,τι φαίνεται τώρα η κατάσταση του παιδιού, και μακάρι, φυσικά το ευχόμαστε. Έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Αυτό είναι το σίγουρο, ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο, και η εξέλιξη της υγείας του νεαρού, του παιδιού, του 17χρονου, φαίνεται ότι έχει πλέον, παρουσιάζει, είναι θετική εξέλιξη.

Νέος τρόπος λοιπόν είπαμε από σήμερα, έτσι, επικοινωνίας. Έχουμε και Viber, γκουγκλάρετε στην... γκουγκλάρετε. Γράφετε στην αναζήτηση στο Viber, όσοι έχετε, φαντάζομαι όλοι έχουν Viber, Ερτ Ζακίνθου, και μας στέλνετε τα μηνύματά σας.

0: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
1: Άκου τώρα.
0: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα.
1: Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
2: Λοιπόν, ξεκινάνε οι δημοσκοπήσεις. Θα έχουμε συχνά πυκνά τώρα τέτοιες δημοσκοπήσεις. Να δούμε μία η οποία έγινε από την εταιρεία Pulse για λογαριασμό του Sky, όπου είναι, θυμάστε τι σας έλεγα μετά τη ΔΕΘ, ότι πλέον okay, είναι ένα τύπου πανηγυράκι το οποίο το μπορεί να το παρακολουθούν οι πολίτες. Κάποτε καθόμασταν όλοι και κάθονταν όλοι οι περισσότεροι, τέλος πάντων, να δουν τις εξαγγελίες, τι θα πει ο Πρωθυπουργός, τι θα ανακοινώσουν οι αρχηγοί των κομμάτων, ποια είναι τα προγράμματά τους. Ευτελίστηκε αυτό βέβαια από τη στιγμή που γίνανε γνωστά διάφορα προγράμματα που παρουσιάζονταν στη Θεσσαλονίκη και δεν είχαν ποτέ και κανένα αντίκρισμα. Και δεν είναι πλέον και κάτι το οποίο κάθε μέρα μπορεί ο κάθε αρχηγός του κόμματος να το κάνει αυτό χωρίς να περιμένει τη ΔΕΘ. Απλά τι γινόταν. Ειδικά όταν και σε τέτοιες περιόδους προεκλογικές, στην έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν οι ερωτήσεις που ακολουθούν μετά. Είναι σπάνια η ευκαιρία αυτή να ερωτώνται από το σύνολο σχεδόν των δημοσιογράφων ή των μέσων ο Πρωθυπουργός και η πολιτική αρχηγή σχετικά με το πρόγραμμά τους. Είναι η κανονική, η ουσία είναι ότι μιλάνε στο κομματικό τους ακροατήριο, παρουσιάζουν το πρόγραμμά τους για την χρονιά ή μπορεί και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 2-3-4 χρόνια, τώρα όλοι πάνε για τετραετία εν ώψη εκλογών, και την επόμενη μέρα που κάναμε και ερωτήσεις κάποτε όλοι ήταν γύρω από το πρόγραμμα και γύρω από τις ανακοινώσεις που έκαναν. Βέβαια αυτό έχει με τα χρόνια έχει αλλάξει λίγο, οι ερωτήσεις μπορούν να φτάσουν μέχρι ποδοσφαιρικές να γίνουν. Έχει αλλάξει λίγο, οπότε ο πολίτης δεν κάθεται και να το δει και πολλές ώρες και κουραστικό, και δεν κάθεται να το πολύ αναλύσει. Λοιπόν, έχουμε μια τέτοια δημοσκόπηση λοιπόν της Pulse στον Sky, όπου αποτυπώνει ακριβώς αυτό, ότι κανείς από τους τρεις επικρατέστερους, να το πω έτσι, τους τρεις που είναι μπροστά στις δημοσκοπήσεις, δεν έπεισε, να πω έτσι, τον κόσμο, ας πούμε. Ή μάλλον πέρασαν και οι τρεις, το καλύτερο είναι να πούμε ότι πέρασαν και οι τρεις ψιλοαδιάφορα, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας. Ωστόσο πάμε να δούμε, γιατί έχει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία η δημοσκόπηση αυτή. Λοιπόν, το 38% των ερωτηθέντων αξιολογούν αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Το 54%, με συγχωρείτε, αξιολογούν αρνητικά και μάλλον αρνητικά την παρουσία και τις προτάσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με το 32% να τις αξιολογεί ως θετικές και μάλλον θετικές. Θετικά ή μάλλον θετικά. 54% αρνητικές αξιολογήσεις έχει και ο Ανδρουλάκης, με τη διαφορά ότι οι θετικές του είναι 25, αντί 32 που είναι το Μητσοτάκη. 57% αρνητικά τις περισσότερες έχει η αξιολόγηση Τσίπρα, με την θετική αξιολόγηση να είναι ακριβώς το ίδιο επίπεδο με τον Ανδρουλάκη, στο 25. Λοιπόν, για τα οικονομικά μέτρα, στο ερώτημα ποιου τα οικονομικά μέτρα και οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ, έτσι είναι συγκεκριμένο το ερώτημα, αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια και τις συνέπειες της, το 25% λέει ότι καλύτερα τα αντιμετωπίζουν οι εξαγγελίες και τα μέτρα που εξήγηλε ο Μητσοτάκης. 19% λένε του Αλέξη Τσίπρα, 11% λένε του Νίκου Ανδρουλάκη, δηλαδή αυτός που έπεισε λιγότερο για το πρόγραμμά του είναι ο Ανδρουλάκης, και 31% λέει κανένας, το αναμενόμενο δηλαδή. Πάμε στην πρόθεση ψήφου. Στην πρόθεση ψήφου λοιπόν είναι, πάμε να τα δούμε λίγο, γιατί έχει τρομερό ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι στη Βουλή μπαίνουν 9 κόμματα. Είναι, θα γίνει, το έχουμε ζήσει νομίζω μέχρι 7, 9 δεν θυμάμαι, αλλά τέλος πάντων. Πάμε στην πρόθεση ψήφου. 26,5% είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, έχει μία αύξηση μισής μονάδας από την προηγούμενη δημοσκόπηση. Στο 15% σταθερά ή φρεναριστά ή όπως θέλετε πείτε το, ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. 10,5% το ΠΑΣΟΚ έχει τσιμπήσει μισή μονάδα. 7,5% η Ελληνική Λύση επίσης έχει πάρει μισή μονάδα. Σταθερά στο 6% το ΚΚΕ. Μισή μονάδα έχει κερδίσει και η Πλεύση Ελευθερίας, έχει πάει από το 4,5% στο 5%. 2,5 μονάδες έχει χάσει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού, από το 7,5% έχει πάει στο 5%. Σταθερά η Φωνή Λογικής στο 3%. Και ακολουθούν μετά, είναι μέχρι στιγμής εντός Βουλής 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ακολουθεί η Μέρα 25 με 2,5. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατά βαράθρωση έχει πάει στο 2. Και η γκρίζα ζώνη, το αναποφάσιστη άλλο δεν απαντώ λευκό άκυρο, είναι στο 11 και 4,5, 16, 17%. Λοιπόν, εάν λοιπόν αυτό που λέμε τώρα, εάν κατανεμηθούν οι αναποφάσιστοι, έτσι, πάμε να δούμε που είναι, που φτάνει η πρόθεση ψήφου. Αν κατανεμηθούν οι αναποφάσιστοι, έτσι, είναι η εκτίμηση που λέμε αυτό. 30,5 Νέα Δημοκρατία, 17 Ελλάς, 12 ΠΑΣΟΚ, 8,5 Ελληνική Λύση, 7 ΚΚΕ, 5,5 Πλεύση Ελευθερίας, 5,5 η Ελπίδα της Καριστιανού, 3,5 Φωνή Λογικής, και είναι αυτοί που μπαίνουν. 2, 4, 6, 8, ναι, και μπαίνει άλλο ένα 3%. Τώρα, στο ερώτημα καταλληλότερος για πρωθυπουργός, θα το λέω πάντα, είναι ένα ερώτημα το οποίο εφευρέθη, εφαρμόστηκε, όποια λέξη θέλετε πάρτε, επισημείτη. Λοιπόν, όταν ήταν σε όλα κάτω και ο καταλληλότερος έβγαινε πάντα ο Σιμίτης. Λοιπόν, στο ερώτημα ποιον θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό, το 30% θεωρεί ότι καταλληλότερος για πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 17% θεωρεί ότι καταλληλότερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας. 13% είναι σταθεροί και οι δύο αυτοί, έτσι. Στο 30 ήταν πριν, 30 είναι τώρα, 17 ήταν ο 30 Μητσοτάκης και παραμένει 30, 17 ο Τσίπρας παραμένει 17. Ο κανένας ακολουθεί, όπου έχει πέσει το ποσοστό από το 17 στο 13%. Και μετά είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου έχει τσιμπήσει μία μονάδα, από το 7 έχει πάει στο 8. Προσέξτε τώρα. Γιατί λέμε είναι ακομματική, ενώ φαίνεται ότι μπαίνουν 8. Ακόμα δεν έχει μετρηθεί σε μια τέτοια δημοσκόπηση το κόμμα Σαμαρά, το οποίο φαίνεται ότι θα ανακοινωθεί, έτσι, έτσι φαίνεται. Ερώτημα. Πόσοι θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά? Σίγουρα ναι, λέει το 15%. Από αυτούς που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 23, αλλά δεν απαντούν ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου τώρα. Έτσι, από αυτούς το 15% λέει ότι θα ψηφίσει Σαμαρά. Από τους μπετοναρισμένους, να το πω έτσι, από τους εισπυρωμένους, οι οποίοι ψήφισαν το 23 Νέα Δημοκρατία και απαντούν ότι θα ψηφίσουν και τώρα Νέα Δημοκρατία, ένα 2% λέει ότι θα ψηφίσει Σαμαρά από αυτούς. Οπότε αγγίζει διψήφιο Σαμαράς. Με τις μέχρι τώρα αγγίζει, έτσι, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δηλαδή τέταρτος, πέμπτος, εκεί, και θα δείξει.

Είπαμε, αυτή ήταν της Pulse και έγινε για το Sky. Υπάρχει μία ακόμα δημοσκόπηση, η οποία είναι της Opinion Poll και έγινε, της Opinion Poll, με συγχωρείτε, και έγινε για το Action 24. Θα τη δούμε μετά το τραγούδι.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και την άλλη την δημοσκόπηση της Opinion, που έχει και αυτή το... Όλες οι δημοσκοπήσεις έχουν ενδιαφέρον. Προφανώς έτσι. Σε μια εκλογική αναμέτρηση ήταν που έπεσαν όλες έξω και για συγκεκριμένους λόγους. Και όχι, δεν ήταν. Ήταν παλιότερα. Ήταν και το 2000, είχαν πέσει έξω πολύ. Και το 4, αν θυμάμαι καλά, το 10. Λοιπόν, πάμε. Η επόμενη λοιπόν είναι της Opinion Poll για το Action 24. Πάμε να δούμε την πρόθεση ψήφου. 25,7 η Νέα Δημοκρατία, 13,2 ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΛΑΣ, 10,1 το ΠΑΣΟΚ, 5,7 ΚΚΕΨΙΛΟΝ, πρώτα είναι η Ελληνική Λύση με 6,1, 5,7 ΚΚΕ, 4,5 Πλεύση Ελευθερίας, 4 Ελπίδα, 2,7 Ελληνική της Λατινοπούλου, Φωνή Λογικής, και μετά ακολουθούν όλα τα άλλα με το ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5 και η Μέρα ακόμα τον έχει περάσει, η Νίκη είναι χαμηλά. Λοιπόν, στην εκτίμηση ψήφου τώρα, δηλαδή η αναγωγή, το είπαμε έτσι, γίνεται αναγωγή των όσων λένε ότι της γκρίζα ζώνης δεν έχω αποφασίσει, δεν κάνω, δεν δείχνω. Λοιπόν, 31 είναι η Νέα Δημοκρατία, 15,9 ΕΛΑΣ, 12,1 ΠΑΣΟΚ, 7,3 Ελληνική Λύση, 6,8 ΚΚΕ, 5,4 Πλεύση Ελευθερίας, 4,8 Καριστιανού Ελπίδα, 3,3 Φωνή Λογικής. Αυτή είναι η εκτίμηση. Οπότε η ουσία πια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία με βάση τις αναγωγές έτσι φλερτάρει με το 31, πάνω από το 30. Η Ελλάς του Τσίπρα παίζει στο 15-16, στο 12-13 το ΠΑΣΟΚ, και μετά είναι 7,5 περίπου Ελληνική Λύση, 7-7,5 και το ΚΚΕ, στο 5 η Πλεύση Ελευθερίας, κάτω από το 5 η Ελπίδα, και οριακά να μπει στη Βουλή και η Φωνή Λογικής. Και αυτό το ξαναλέω γιατί παίζει προφανέστατα σημαντικό ρόλο και θα παίξει χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμα το κόμμα Σαμαρά.

Λοιπόν, αυτή την ώρα γίνεται η κατεπίγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Είχαμε εδώ χθες τον κύριο Τουρκάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, ο οποίος μας το ανακοίνωσε κιόλας. Γίνεται γιατί, για το πόρισμα της τηλεμετρίας, το οποίο έχει έρθει από τη διαχειριστική αρχή. Ήρθαν πριν 15 μήνες έχει γίνει ο έλεγχος, έτσι, προσέξτε, το λέω, για να μην περιμένουμε ότι το πόρισμα για το έργο στη Λούχα και στο Γύρι θα έρθει αύριο μεθαύριο. Μπορεί να έρθει και αύριο μεθαύριο, μπορεί να έρθει και σε 15 μήνες. 15 μήνες έκανε για το συγκεκριμένο που είναι η τηλεμετρία για τα ρολόγια Λαγανά και Πόλη. Λοιπόν, και έχει 22 με 23 ερωτήματα, όπως μας είπε ο κύριος Τουρκάκης. Έχει εντοπίσει δηλαδή 22 με 23 ζητήματα. Τα ζητήματα αυτά, τα ερωτήματα, οι διαπιστώσεις πηγαίνουν στις τεχνικές υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ, έτσι, οι οποίες και απαντούν τι ακριβώς συμβαίνει. Εάν δεν ικανοποιηθούν με τις απαντήσεις, δεν ικανοποιηθεί η διαχειριστική αρχή με τις απαντήσεις, συνεχίζεται κι άλλος έλεγχος και αυτό και πάει λέγοντας. Λοιπόν, το ξαναλέω, το αναφέρω, γιατί πιθανότατα όλοι να πιστεύουμε ότι μόλις βγει το πόρισμα, όποτε βγει, για το έργο που έχει γίνει ο κακός χαμός για τη Λούχα, Γύρι, Αγιολέοντα κλπ, ότι είναι αυτό και τελείωσε. Δεν είναι αυτό και τελείωσε. Εάν έχει ερωτήματα ή διαπιστώσεις, θα πρέπει να απαντηθούν από τις τεχνικές υπηρεσίες. Οπότε θα τραβήξει αυτό, μη σας πω για τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Λέω για να μην είμαστε όλοι πόπο και άκη, δεν ξέρω τι έγινε. Τώρα, η αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει συνεχίζεται. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, και το λέω κάθε φορά, δεν το καταλαβαίνουν και είναι κρίμα που δεν το καταλαβαίνουν, γιατί είναι και νέοι άνθρωποι περισσότεροι από αυτούς και δεν ξέρω, είναι με ποια λογική, έτσι, ποια αντίληψη έχουν, μια αντίληψη και στο να πολιτεύονται με όρους παλαιότερων δεκαετιών πολύ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, χαλαρώστε όταν μιλάτε, δεν απευθύνεστε στο σύνολο του ελληνικού λαού, απευθύνεστε στους Ζακυνθινούς. Μάθετε ποιες είναι οι αρμοδιότητες που έχετε ως αντιπολίτευση ή ως συμπολίτευση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μιλάτε στο ελληνικό κοινοβούλιο, πόσο δε μάλλον στο ευρωπαϊκό ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορείτε οποιοδήποτε τοπικό θέμα να το αναγάγετε λες και απαντάτε στην κυβέρνηση ή ασκείτε κριτική στην όποια κυβέρνηση. Χαλαρώστε λίγο, σβήστε. Είναι τοπικό το ζήτημα, είναι για τη Ζακυνθούλα. Χαλαρώστε. Δεν μπορεί να κατηγορεί ο ένας τον άλλον ότι εξυπηρετεί, έχει κομματικές σκοπιμότητες από πίσω. Να βγαίνουν οι επικεφαλείς και των δύο παρατάξεων για να λένε ποια κομματική σκοπιμότητα εγώ δεν έχω, και να βγαίνουν στελέχη μετά που το μόνο που δεν έχουν είναι περιβραχιόνιο με το όνομα του κόμματος που εκπροσωπούν. Εκθέτουν τους επικεφαλείς τους. Είναι τόσο, και το ίδιο για τις δύο πλευρές. Εκθέτουν τους επικεφαλείς. Δεν μπορεί να λέει κανείς ότι είναι ακομμάτιστος όταν στελέχοι του βγαίνουν και μιλάνε με περιβραχιόνιο κομματικό. Τι να κάνουμε τώρα? Ποιος ακομμάτιστος, ρε παιδιά, κοροϊδευόμαστε? Όλοι ξέρουμε και το παρελθόν του καθενός και που είναι ο καθένας και που δεν είναι και γιατί είναι και πώς είναι και αν είναι. Για την τοπική αυτοδιοίκηση μιλάω. Κόφτε το αυτό το παραμύθι, αφού δεν σας κρατάει. Το λέω για όλους. Για όλους. Και για τη συμπολίτευση και για την αντιπολίτευση. Η πιο καθαρή είναι η λαϊκή συσπήρωση. Είμαστε αυτό, είναι αυτό, τέλος. Ξέρεις με τι μιλάς και ξέρεις πώς θα το αντιμετωπίσεις. Η πιο έντιμη στάση. Τα άλλα τα περί αυτό, εμείς είμαστε υπερκομματικό, δεν έχουμε κομματική ταυτότητα. Εγώ είχα αυτούς και είχα και τέτοιους υποψηφίους από την αντίπαλη παράταξη που εγώ μπορεί να είμαι αυτό. Είναι παραμύθια της χαλιμάς. Γιατί όταν βγαίνουν και μιλάνε από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι σε δηλώσεις τους, έχουν καρφωμένο, όχι περασμένο, καρφωμένο στον μπράτσο περιβραχιόνιο με την κομματική τους ταυτότητα. Κόφτε το αυτό το παραμύθι, γιατί δεν πάει άλλο. Δηλαδή γελάει ο κόσμος. Είναι πολύ πιο έτοιμο να πεις είμαι αυτό και εξυπηρετώ αυτή την πολιτική. Δεν μπορεί να μου βγαίνεις τώρα και να τα αναγάγεις όλα σε επίπεδο βουλής ή κυβερνητικό επίπεδο και αντιπολίτευση. Πρώτα απ' όλα δεν μπορείτε να το κάνετε. Δεν μπορείτε. Ούτε η μεν ούτε η δε. Ούτε οι μεν μπορούν να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο γιατί δεν ξέρουν. Ούτε οι δεν μπορούν να καταγγείλουν
ή να κάνουν οτιδήποτε άλλο, να καταγγείλουν την κυβέρνηση. Γιατί δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Ο ρόλος τους είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορείς να αναφέρεσαι για ζητήματα που αφορούν υπουργεία ή την κυβέρνηση ή την αντιπολίτευση ενώ είσαι δημοτικός σύμβουλος της Ζακυνθούλα. Ξεκολλήστε από αυτό. Κατεβείτε από τα καλάμια σας όλοι. Ξεκαβαλίστε όλοι τα καλάμια. Που νομίζετε ότι μιλάτε και σας ακούει ο πλανήτης και πω από τι είπε τώρα αυτός. Μπούρδες λέτε και η μεν και η δε. Όταν πιάνετε αυτό το θέμα, μείνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο να δούμε τι θα γίνει εδώ τόπος.

Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Μπείτε λίγο στο τρυπάκι, να το πω έτσι, της επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber, που εγκαταστήσαμε το Viber, έρτ Ζακίνθου στην αναζήτηση, και μας στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε εσείς ή ό,τι θέλετε να μας στείλετε. Αύριο λοιπόν εμείς λίγο μετά τις 9 πρώτα ο Θεός θα τα πούμε. Μια χαρά είναι ο καιρός έξω. Το νου σας γενικότερα, γιατί είχαμε και μια φωτιά χθες, ξεχάσαμε να το πούμε, στα Ξύγκια. Πολλά μπράβο για μία ακόμη φορά, γιατί πρέπει να τα λέμε, στην πυροσβεστική πρώτα απ' όλα, στους εθελοντές μετά και στην πολιτική προστασία, αλλά κυρίως στην πυροσβεστική, γιατί την έπιασαν μέσα σε πολύ λίγη ώρα, παρά τη δυσκολία του, γιατί είχε πολύ ισχυρούς ανέμους. Εξαιρετική δουλειά κάνει η πυροσβεστική και φέτος και ο διοικητής της. Λοιπόν, το νου σας, η προσοχή, δεν έχει τελειώσει ακόμα η αντιπυρική περίοδος. 1η Οκτώβρη τελειώνει. Εμείς τα λέμε αύριο. Γεια και χαρά σας.

0: 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Κούβα επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live, 24 Σεπτεμβρίου, στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝ.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

You know, αυτή είναι η Three Sincere's. Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9. Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου. Έφυγε και ο μισός Σεπτεμβρίου. Μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι, άντε, ανοίξαμε τα σχολεία. Θα λέει και θα κάνει και 30-31 βαθμούς. 32 λένε κάποιοι μέσα στις επόμενες μέρες, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έτσι, για να μην νομίζετε ότι μας έπιασε φθινόπωρο ή ότι ο καιρός άρχισε να κρυώνει και όλα αυτά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εδώ είναι Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Και το Σεπτέμβριο κάνουμε μπάνια και αρκετοί το Σεπτέμβριο τον συνεχίζουν. Λένε ότι είναι ο ωραιότερος μήνας των διακοπών, που τέτοια τύχη τουλάχιστον για μας. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στον ήχο, τον καλησπερίζουμε. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Βέβαια, ξέρετε, όσοι πάνε διακοπές τέτοιες μέρες είναι οι τυχεροί. Πολύ τυχεροί πραγματικά. Άμα, εντάξει, απλά σκοτεινιάζει λίγο νωρίτερα. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι μια μαγεία, μια ομορφιά. Είπαμε για όσους μπορούν. Συνόμπι. Mom and Dad. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

είναι ο Ξινόμπι, DJ, παραγωγός και σκέιτερ παλιά, έτσι, από την Πορτογαλία. Τον ξέρουμε, έχει έρθει στην Ελλάδα αρκετές φορές, τουλάχιστον καλοκαίρια στα νησιά. Και έχει κάνει μερικές εξαιρετικές παραγωγές και original κομμάτια. Όπως ακριβώς αυτή η μουσική κολεκτίβα μας έρχεται από τη Σκωτία. Η Afrokel Sound System. Και αυτοί βάζουν την ηλεκτρόνικα, βάζουν τη house, τα παραδοσιακά, την αφρικάνικη μουσική και όχι μόνο. Εξαιρετική πραγματικά. Με καινούριο άλμπουμ.

Όταν ακούς τους Afrocelt Sound System, η αλήθεια είναι ότι ταξιδεύει το μυαλό σου, το σώμα σου, η ψυχή σου, τα πάντα. Όταν τους είχα πρωτοδεί το 99 ή το 2000, νομίζω το 99 και μετά το 2000 στο Λυκαβητό, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό το να βλέπεις επάνω να παίζει Cora Guides και να βάζουν sampling ηλεκτρόνικα. Ήταν πραγματικά ένα πράγμα εντυπωσιακό και το ακολουθούν αυτό, το κάνουν και το πιστεύουν και καλά κάνουν, χωρίς να χαλάνε την παράδοση από τους Κέλτες, και βάζουν πάρα πολλά στοιχεία μέσα στη μουσική. Είναι μια κολεκτίβα η οποία υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζει να ηχογραφεί. Όπως ένα νέο όνομα που ακούμε αυτό τον καιρό εδώ στον κόσμο είναι ο AJ Jones, αυτός και γνωστός ως The Chosen Child, όπως λένε, ανερχόμενος από το Memphis, από το Tennessee. Ξεκίνησε το 24 να ανεβάζει σε πλατφόρμες τραγούδια, αντλώντας έμπνευση, όπως εκεί πει, από τον Bobby Womack και τον Sam Cooke, και πείραξε και το διασκεύασε το A Change Is Gonna Come, και ένα παλιό κομμάτι του Stevie Wonder, ένα χριστουγεννιάτικο. Αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι από το 2025 και μετά, ανεβαίνοντας πάνω σε πλατφόρμες πάρα πολλά κομμάτια, έβγαλε και το πρώτο του άλμπουμ, και το Γενάρη που μας πέρασε τώρα τον Ιούνιο, το Γενάρη τώρα το 26, έβγαλε το Gas Station Love. Ένα κομμάτι που... ένα από τα δύο κομμάτια μάλλον που ανέδειξαν την ικανότητά του να συνδυάζει την κλασική soul με μια σύγχρονη αισθητική, εδώ παρέα με τον γνωστό μας, δικό μας, Big X, The Plank.

Gas Station. Αυτός είναι ο E.G. Jones. Εδώ παρέα με τον Big X The Plank. Και το ωραίο είναι ότι ηλικιακά είναι κοντά, έτσι. Ο E.G. Jones είναι 24 από το Memphis, ο Big X είναι 28 από τον Dallas. Βάζουν και το hip hop και τη southern hip hop, δηλαδή και αυτό που έχει ονομαστεί country rap στην Αμερική. Το φτιάξε ο Big X The Plank και το παρουσίασε σε ένα άλμπουμ πέρυσι. Το κάνουν πάρα πολύ ωραία, αλλά μέσα όμως αυτό το gas station υπάρχει αυτή η μαυρίλα, αυτός ο ήχος της soul που έχουμε ζήσει και δει της disco, θα το πω κανονικά, γιατί εκεί είναι αυτή η επιρροή, εκεί στο 75-77, όπου λίγο αλλάζει ο ήχος και ανατρέπονται και οι ισορροπίες. Ό,τι ακριβώς έκαναν Fun Loving Criminals, ιδιαίτερα επηρεασμένοι από ποιον άλλον, από τον Barry White.

0: Fun Loving Criminals έχουν γράψει διάφορα τραγούδια και σίγουρα ο ήχος τους από ένα σημείο και πέρα φαίνεται ιδιαίτερα ότι είναι επηρεασμένος από τα 70's και δει από την disco, αν και νομίζω ότι υπάρχουν 2-3 καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή από το χώρο της, όχι μόνο από το χώρο της soul, ο Barry White για παράδειγμα, ο Lou Rawls ή ο Al Green ακόμα που υπάρχει ακόμα και σήμερα, δεν νομίζω να εκπροσωπεί μόνο την γενιά των soulmen και των μουσικών που άπτονται γύρω από τη soul, από την disco ή από την gospel μουσική που έπαιξαν, αλλά νομίζω ότι περιλαμβάνει γενικά το χώρο της μουσικής. Είναι 2-3 ονόματα, καμιά δεκαριά αν μπορούμε να βάλουμε στο σύνολο, που εν πάση περιπτώσει αυτοί αντικατοπτρίζουν και εκπροσωπούν αν θέλετε μια ολόκληρη γενιά μουσικών. Αυτός βέβαια ένας από αυτούς ήταν φυσικά και ο Barry White, όπως ακριβώς και αυτή η τραγουδίστρια που έχει δώσει σημεία ιδιαίτερα τέτοια γραφής, όπου θεωρώ με το τελευταίο της άλμπουμ, μιλάω για τη Ράι, το τελευταίο της άλμπουμ θεωρώ ότι θα είναι ή είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για το 2026 που δεν έχει κλείσει ακόμα. Μη σας φανεί περίεργο, μήπως είναι και μέσα στα Best Albums of the Year, τουλάχιστον για τα βραβεία Grammy που θα λάβουν χώρα όπως συνήθως εκεί το Φλεβάρι στο 2027. Και όχι μόνο επειδή συμμετέχει μέσα ο Al Green ή ο θρύλος ο Hans Zimmer, αυτός το τόσο μεγάλο σπουδαίος συνθέτης, αλλά γιατί μπορεί να βάλει πάρα πολλά μουσικά είδη, έχει και τη φωνή βέβαια, και να έχει ακροατές και ακροατήριο από 15-16 χρονών. Where's my husband μέχρι και το επόμενο κομμάτι, I hate the way I look today.
1: This song is called I hate the way I look today.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τζορτζ Ερβός και Swingin' Cats την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουν το Παραντίσο στο Stoa Culture. Ένα ανατρεπτικό σόου με 14 καλλιτέχνες επί σκηνής, εντυπωσιακά acts, χορό και πολύ rock and roll. Special guests η Εύα Τσάχρα και η Ροζάνα Μαϊλάν. Εισιτήρια από 15 ευρώ στο mor.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Αυτή είναι η Καλέξικο, αυτό είναι το The Ballad of Cable Hog. Έχουν περάσει ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλες και φίλοι, 26 χρόνια από τότε που ακούμε το The Ballad of Cable Hog από τον Joey Burns και τον Dico Vertino, με αυτόν τον λεγόμενο ήχο των συνόρων. Είναι ένας ήχος, είναι μια μουσική κουλτούρα που γεννήθηκε από τα ακουστικά project που χρησιμοποιούν εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το λεγόμενο Border Music Tex-Mex, το οποίο ναι μεν είναι μια παραδοσιακή μίξη της μεξικάνικης μουσικής με την ευρωπαϊκή πόλκα. Είναι το Κορίντος και το Νάρκο Κορίντος, μπαλάντς δηλαδή που αφηγούνται τις ιστορίες της Μεθορίου, τη ζωή των μεταναστών, τα κοινωνικά προβλήματα, τη ζωή των λαθρεμπόρων και φυσικά τους Καλέξικο που μας έρχονται από το Τούσον, από την Αριζόνα, που είναι ο απόλυτος εκφραστής αυτού του ήχου, αναμειγνύοντας το indie rock με την παραδοσιακή μουσική των Μαριάτσι. Βέβαια, για να πούμε όλα τα πράγματα με το όνομά τους, αφού σας καλησπερίσουμε πάλι γιατί διανύουμε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, όλα αυτά τα πράγματα δεν θα υπήρχαν, φίλες και φίλοι, στην Αμερική, δεν θα υπήρχε αυτός ο ήχος και δεν θα υπήρχε αυτή η λογική της μουσικής εάν σαν σήμερα δεν είχε γεννηθεί ο Hank Williams, ο Hiram Hank Williams. Ο Hank Williams το 1923 που γεννήθηκε σαν σήμερα, έφυγε νεότατος το 53, ετών 29 στα 30, ήταν ο σημαντικότερος και ο πιο επιδραστικός μουσικός του 20ου αιώνα.

Τζαμπαλάγια on the bayou, και αν το πούμε έτσι πολύ απλά, γιατί λέμε για τον Hank Williams. Ο Hank Williams, αν δεν υπήρχε ο Hank Williams, φίλες και φίλοι, δεν θα υπήρχε η μετάβαση από την western μουσική στην country. Αν δεν υπήρχε ο Hank Williams, δεν θα υπήρχε το rock and roll. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και δεν θα υπήρχε το rock and roll, και ο ίδιος έθεσε τις βάσεις για να γίνει το rock and roll. Να διαχωρίσει το R&B από την κλασική blues με τις κιθάρες και με τα βιολιά. Αυτό το έκανε. Αν δεν υπήρχε ο Hank Williams, δεν θα υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα στη μουσική. Και αυτό γιατί επηρέασε τον Elvis, επηρέασε τους Beatles, τον Bob Dylan, στην country τον George Jones, την Tammy Wynette, τον Jerry Lee Lewis φυσικά, τον Mel Haggard και όλη τη σκηνή στην Καλιφόρνια, τον Jim Vincent αργότερα, τον Ricky Nelson, όλοι αυτοί, τους Rolling Stones φυσικά, πέραν του Willie Dixon που Stones είχαν επηρεαστεί από τον Dixon. Γενικά, εάν δεν υπήρχε ο Πατριάρχης, γιατί έτσι τον λένε, ο Μητροπολίτης της μουσικής, αυτός ο άνθρωπος που αν ζούσε σίγουρα θα είχε κάνει και άλλες μεταρρυθμίσεις στη μουσική. Είχε μεγαλώσει στην Αλαμπάμα, εκεί είχε γεννηθεί ο Hank Williams. Αργότερα συνέχισε την μουσική του και ο Hank Williams Jr. και ο γιος του και το δισέγγωνο, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος αντιμετώπισε ούτως ή άλλως δυσκολίες, γιατί μέσα στη δεκαετία του 30 που άρχισε να παίζει μουσική εκείνη την εποχή, έφυγαν πολλοί, επιστρατεύτηκαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αρκετοί μουσικοί του, κάποιοι έφυγαν από τη ζωή, έβαλε άλλους, έμπλεξε με τον αλκοολισμό που τον καθιστούσε και αναξιόπιστο πολλές φορές, έφυγε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, τον έδιωξαν, ήταν βίος και πολιτεία. Ωστόσο όμως ήταν και η εποχή τέτοια, μιλάμε τη δεκαετία του 30 και του 40, και ακολούθησε μια πολύ συγκεκριμένη βάση και τακτική πάνω στη μουσική εκείνης της εποχής, όπου τον έβαλαν και 12 ή 13 φορές, αν θυμάμαι καλά, στο Billboard Country and Western, τότε best sellers, γιατί δεν υπήρχε ακόμα η κατηγορία ξεχωριστή, και να πάει στο νούμερο 1 πάρα πολλά τραγούδια. Δεν ασχολείται κανένας με τα νούμερο 1 του Hank Williams όσο ασχολείται με το τι έκανε πάνω στη μουσική και γιατί ήταν τόσο επιδραστικός. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς του 20ου αιώνα. Και αυτό είναι το όνομα που σίγουρα είναι ένα από τα πιο hot ονόματα σήμερα στη μουσική, στις ΗΠΑ και όχι μόνο. Paloma Faith, εδώ παρέα με τον Teddy Swims.

Αυτή είναι η Bundos Band, μια κολεκτίβα, μια από τις πολλές κολεκτίβες που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια, αλλά ακολουθούν ένα πολύ συγκεκριμένο ήχο, αυτό τον ήχο της Dubton Records, που έχει βγάλει σημαντικά ονόματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχέδι στην Νέα Υόρκη, ομοίως βάζοντας πάρα πολλά στυλ μουσικής και έχοντας κατά καιρούς μουσικούς και από τη Μέση Ανατολή και από την Τουρκία, όπως και η Menahan Street Band και πολλά πολλά άλλα μέλη που έχουν τραγουδήσει κατά καιρούς και έχουν εμφανιστεί στους Bundos Band σε αυτόν τον ιδιαίτερο ήχο που αγγίζει πολλές φορές και μουσικά όρια που ξεφεύγει μάλλον από τα μουσικά όρια που έχουμε μάθει. Αυτό ήταν λοιπόν το Cult Steel εδώ 10 παρα 10 στον κόσμο και αυτή είναι η Κέντρα Μόρις στο In My House.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα. Εδώ στον κόσμο στους 93,6. Να ευχαριστήσω όλους σας για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας και για τις καλησπέρες σας. Να είστε όλοι καλά. Όπως ακριβώς ευχαριστώ πολύ και τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στον ήχο, και θα συνεχίσει εδώ παρέα με την Ρουμπίνη Σταγκουράκη, που θα σπάει η Ρουμπίνη μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Λέγαμε νωρίτερα, έτσι για να σας αφήσω για τελευταίο κομμάτι, λέγαμε νωρίτερα για τον Χάνκ Ουίλιαμς που γεννήθηκε σήμερα το 23. Το 26, τρία χρόνια αργότερα, γεννιέται ο brother Jack McDuff, ο Captain Jack όπως ήταν γνωστός, αυτός ο οργανίστας. Το χάμον του brother Jack ήταν σίγουρα ένα σημείο κατά τη θέση, ήταν ο πιο σημαντικός κατά τη διάρκεια της εποχής του hard bop και της soul jazz μέσα στην δεκαετία του 60, βάζοντας και το τρίο. Τότε είχε μέσα ως band leader πιτσιρικά τον George Benson στην κιθάρα, είχε τον Red Holloway στο σαξόφωνο, είχε τον Joe Dukes στην drums. Τεράστιος μουσικός με φοβερές ηχογραφήσεις. Μπορείτε να βρείτε εποχές. Το Brother Jack βέβαια το 60 και το Honey Dripper το 61 θεωρώ ότι είναι τα αριστουργήματα στην μουσική της jazz. Και αργότερα βέβαια μέσα δεκαετία του 70, μπαίνοντας στην Atlantic, εκεί μπήκε και μέσα στο κομμάτι της soul μουσική της jazz. Και αργότερα βέβαια μέσα δεκαετία του 70, μπαίνοντας στην Atlantic, εκεί μπήκε και μέσα

0: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Hello, hello, hello.
1: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Γιάννης Δημητριάδης. Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Το 1996, το 96, Smack My Bitch Up. Ωραία να ξεκινάει τη μέρα σου και η νύχτα σου. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα γεννιέται ο Keith Flint, που ήταν ο frontman των Prodigy. Θα πούμε κι άλλα γι' αυτόν σε λίγο. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνες τα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Χρονιά πολλά στη Σοφία. Την αγάπη, την ελπίδα και την πίστη. Έφυγε φέτος πλήρης ημερών. Γεννιέται σαν σήμερα ο Λαμόντ Μακλεμόρ. Ήταν ένας από την παρέα εδώ των Fifth Dimension. Up, up and away, Aquarius, let the sunshine in.

Περίπτωση του Herman Lamont McLemore που γεννιέται στο Μιζούρι σαν σήμερα είναι ιδιαίτερη, γιατί εκτός ήταν κούκλος ήταν και φωτογράφος για το Harper Bazaar, το περιοδικό. Φωτογράφησε το cover στο άλμπουμ, στο πρώτο άλμπουμ του Stevie Wonder. Ήταν επίσης ο φωτογράφος για τα περιοδικά Jet και Ebony, το δεύτερο, καλά, τέλειο, για 40 χρόνια.

Αυτός βεβαίως που μόλις ακούσαμε ήταν ο Φλόριντα. Το όνομά του είναι Τράμαρ Λέισετ Ντίλαρντ. Γεννημένος το 1979 σαν σήμερα. Αμερικανός ράπερ. Αυτή την επιτυχία τη θυμάστε? Πότε βγήκε? Το 7. Πολλές συνεργασίες. East Coast βέβαια, Φλόριντα, Μαϊάμι. Και εδώ η καταπληκτική φωνή του Jacob Lusk στο Natural Blues του Moby.

Λοιπόν, σαν σήμερα έχουμε κάτι καταπληκτικά γεγονότα που συνέβησαν πολύ πολύ παλιά. Δεν θα πάμε τη σειρά, θα ξεκινήσω το 1920. Ο βασιλιάς τότε των Ελλήνων, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, περπατούσε στους βασιλικούς κήπους, στο Τατόι. Και ξαφνικά τραυματίζεται από το δάγκωμα μαϊμούς, γιατί προσπαθούσε να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι. Οι γιατροί ανακοινώνουν ότι το τραύμα δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά πολύ λίγες μέρες αργότερα θα πάθει ψημία και θα πεθάνει σε ηλικία 27 ετών. Ο βασιλιάς των Ελλήνων, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος.

Φαντάζομαι θα έχετε όλοι δει κάποιο βίντεο από τη Celine Dion που τραγουδάει στο Παρίσι. Δίνει συναυλίες. Αν δεν κάνω λάθος, θα δώσει και το 27 το Μάιο. Είναι προγραμματισμένες όλες τις συναυλίες. Και να τιμήσουμε έτσι και τον Καναδά που κατάγεται, που ο Καναδάς ήρθε στην Ευρώπη. Ωραίες είναι αυτές έτσι οι γεωγραφικές επαφές χωρίς να υπάρχουν γεωγραφικά σύνορα.

Let's keep it shaking while we can. You don't need another man.

0: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Πούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

Green, Love and Happiness. I'm still in love with you. Και θα νομίζει τώρα εδώ ο Κώστας Γεωργακόπουλος του κάνουν ερωτική εξομολόγηση. Γιατί όχι. Ένα τραγούδι που έχουν κάνει cover, Etta James, ο Αλτζάρο. Μεταξύ άλλων. Και ακολουθεί η νέα φωνή. Ολύμπια Βιτάλης, Δυτικό Λονδίνο, με Maverick Sabre μαζί στα φωνητικά και Don't Cry.

Λοιπόν, δίνουμε προσκλήσεις για τα live. Jeff Mills. Jeff Mills, θέατρο Βράχων αυτή την Κυριακή. Μην μου πείτε ότι δεν σας το είπα. Αύριο τελειώνει ο διαγωνισμός. Jeff Mills αυτή την Κυριακή στο θέατρο Βράχων. Max Cooper τον ανοίγει σε ένα set το οποίο θα είναι live. Άμπλετον λογικά. Και έρχεται ο Jeff Mills να παρουσιάσει αυτό το καταπληκτικό. Δίνουμε προσκλήσεις και για το live του Παραφορκούβα για 5η 24 Σεπτεμβρίου. Όλα αυτά στα social media. Μπαίνετε, λέτε το όνομά σας, δηλώνετε συμμετοχή και κερδίζετε.

Λοιπόν, το 1176 σήμερα ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ Πρώτο Κομνηνό δεινή ήταν πολύ κάτω στο μεριοκέφαλο της Μικράς Ασίας. Ποιοι μας φάγαν τότε? Τους φάγανε οι Σελτζούκοι Τούρκοι του Κιλίτζαρ Σλάν. Ο Ερντογάν ξανακατεβαίνει υποψήφιος. Όχι, αυτό είναι σήμερα.

Το 1877 όμως στην Ελλάδα ένας εκλογικός νόμος επιβάλλει τη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας. Καταρτήθηκαν οι εκλογικοί κατάλογοι και με κάποιον τρόπο επιβλήθηκαν και κυρώσεις στις παραβάσεις που γίνονταν τότε ή και σήμερα στη διάρκεια των εκλογών. Αυτός ο εκλογικός νόμος είχε ένα όνομα, ήταν το Χίμι Ήτα. Είναι ο εκλογικός νόμος Χίμι Ήτα. Εγώ το Χίμι Ήτα θα το πω αραβικά. Σίτα Αρμπα Τεμανία. Είναι αριθμοί βασικά. Είναι ο εκλογικός νόμος 648 που δεν τον είπαν τότε έτσι, τον είπαν Χίμι Ήτα για να τον θυμούνται καλύτερα. Καλά έκαναν, γιατί και τώρα που έχουμε όλους αυτούς τους αριθμούς, τι θυμόμαστε? Τίποτα.

Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα, αυτή την Κυριακή Θέατρο Βράχων, Tomorrow Comes the Harvest. Νιγεριανός ντράμερ, Τόνι Άλεν. Τι να πούμε, Τόνι Άλεν φεύγει από τη ζωή. Ήταν πρωτοπόρος σε Αφρομπίτ, ήταν ο ντράμερ του Φελακούτη. Όταν πέθανε, όταν έφυγε ο Φελακούτη, πήρε 5 να τον εγκαταστήσει. Μαζί με τον Τζεφ Μίλς σκέφτηκα, είχα σκεφτεί να κάνω μια μουσική η οποία βεβαίως θα είναι πειραματική και θα είναι αυτοσχεδιαστική. Tomorrow Comes the Harvest. Μα ο Τζεφ Μίλς μαζί με τον παραγωγό Ζων Φινταγή, ένα τρίο το οποίο ανακάλυψε αυτό το κοινό έδαφος, μια παράδοση που αντιμετωπίζουν τη μουσική ως ανύψωση. Έχουν περιοδεύσει μέχρι το θάνατο του Τόνι Άλεν το 2020. Τα θεμέλια όμως είχαν ήδη μπει. Προσθέθηκε μια φλαουτίστρια, η Γασιντάλη, και το εγχείρημα βεβαίως έχει μπει σε μια άλλη πορεία και σε μια άλλη ερώτηση, σε ένα άλλο κεφάλαιο. Αυτή την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, παραγωγή Πλίσκεν, έρχεται ο Τζεφ Μίλς, Tomorrow Comes the Harvest, και λίγο πριν ο Μαξ Κούπερ σε ένα πάρα πολύ ωραίο DJ set.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μια πάρα πάρα πολύ ωραία ιστορία και ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Διαβάζετε τους στίχους. I need it bad. They tell me I go too far, I move too fast, I drink too hard. Αυτός είναι ο E.J. Jones στα 24 Μαΐων. Μια καινούργια φωνή που μας έρχεται βεβαίως από την Αμερική. Εννοείται, θυμίζει Michael Jackson και όλα αυτά, έτσι τα ωραία. Είναι πάρα πολύ γλυκούλης. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5 17 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει η Σοφία, η Αγάπη, η Ελπίδα, η Πίστη, και η Σόνια, και ο Σοφιανός, και ο Αγαθοκλής. Ρουμπίνη στα κουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Αγάπη, σήμερα αγάπη. Ας έχουμε αγάπη. Γύρω-γύρω.

Αυτή είναι η Wet Wet Wet με καταπληκτικά back vocals. Ένα φεστιβάλ το οποίο κλείνει 4 χρόνια, αύριο και μεθαύριο, στο Πλήφα. Το αγοροφοβικό φεστιβάλ 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Φέτος το πρόγραμμα το έχει αναλάβει η Βασιλίνα και έχουμε πάρα πολύ χαρά γι' αυτό. Διότι, όπως έχει πει και σε μια συνέντευξη και εδώ στο Μιχάλη Καμάκα, ότι δεν έκανα τους φίλους μου, επειδή έκανα τον προγραμματισμό, να σας πω μερικά ονόματα. Επιστρέφει Λένα Πλάτωνος, ο Παν Παν. Ιουσουρούμ, Σελοφάν, In Trans 95, Αγγελίνα, Ντόλι Βάρα, Psychedelic Trip to Death, καλά εδώ, Free Gillette, John LaBelle, Vaseline and Friends, και αυτή στο τέλος, Μπούκουρα, Πανδώρα. Διότι, όπως δηλώνουν οι ιδρυτές, θα έρθει κάποτε φθορά και ο μαρασμός. Και ευτυχώς όμως που πριν από 45 χρόνια ακριβώς η Λένα Πλάτωνος και η παρέα του Σαμποτάζ είχαν αυτή την σοφία να τοποθετήσουν το κοπερτί λίγο πριν από το τέλος της πρώτης πλευράς του βινιλίου και όχι στο τέλος του δίσκου.

φεστιβάλ το οποίο δεν έχει χορηγούς και το να υπάρχει 4 χρόνια είναι ήδη πάρα πολλά και να στηρίζεται μόνο του στα πόδια του και να το στηρίζει ο κόσμος. Αγοραφοβικό φεστιβάλ 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Πλήθο.

2015, At Least For Now, το άλμπουμ του Benjamin Clementine που ακούσαμε το Condolence, έρχεται με καινούργιο άλμπουμ. Περιμέναμε πώς και πώς. Με ένα πολύ ωραίο τίτλο, Sir Introvert and the Fair Weathers, Feather Weights. Εδώ

0: 93,6.
1: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Κόσμος.

το χάλι. Χαλάλι, χαλάλι έλεγε και ο Χαν Βίλιαμς. Αμερικανός τραγουδιστής που γεννιέται σαν σήμερα. Χίραμ Χανκ Βίλιαμς τραγουδούσε country. Φόραγε πολύ ωραίο καπέλο. Είχε μια εξαιρετική κιθάρα. Blues, country και πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες όπως το Honky Tonking. Εμείς θα ακούσουμε ένα Long Gone Lonesome Blues. Ακούστε τη φωνή του. Θυμίζει λίγο τι ρόλο εκεί πάνω μου.

πάρα πολύ γνωστή σύνθεση του Bert Howard, Fly Me to the Moon. Εδώ από την οργίστρα του Ξάβιε Κουγκάτ στην Κούβα, το 1964.

Κάγλας, εγώ από τη Γαλλία, τραγουδάμε και η Θοδωράκη. Σε ένα άλμπουμ που είχε πολύ ωραίο τίτλο Songs for Cabriolet, ενότρος τύπος δε βίκουλος. Okay. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα τα πούμε αύριο, λίγα μετά τις 10. Το φεγγάρι το είδατε, είναι πάρα πολύ ωραίο το φεγγάρι, γεμίζει. Μην κοιτάμε κάτω, να κοιτάμε και πάνω. Magnificent Moon, Lucian Johnson, από τη Νέα Ζηλανδία, σαξοφωνίστας, συνθέτης. Καταπληκτικός. Καλό βράδυ. Και μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
8: La Casa de la Costanza.
7: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Ένας που πριν από χρόνια ήθελε να τον ακολουθήσουμε. Είχε τους λόγους του. Ερχόταν από τη Σενεγάλη, είχε πολλά να μας πει. Και η Thiever Corporation σε αυτό το άλμπουμ Reconstruction αποφάσισαν να τον συμπεριλάβουν στην ιστορία τους. Ο Μπάμπα Μαλ και η Thiever σε αυτό το σουκανάγιο που θα πει «Σ' ακολουθώ».

καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στην παρέα μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Ελπίζουμε σε έναν άλλο κόσμο, όπως ακριβώς ο Ράντιο Μπέμπα, ή καλύτερα ο Μανού Τσάου, υπό την καθοδήγηση του Μπένι Μάτερν, ο οποίος

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, το Ερτέκο ανοιχτό, τα Viber λειτουργούν, τα Messenger υπάρχουν, Facebook, Instagram, σε όλα υπακούμε. Και εδώ φτάσαμε επιτέλους σε αυτά τα blues που υπογράφουν ο Κόιτσι Σακάι μαζί με τον Αφλασάκη. Πίσω στο 2020 αυτή εδώ η συνεργασία με τίτλο Wono και βεβαίως η Olindo Records να ηχογραφεί.

μπουρουτσάκα φτιάχνεται ακριβώς επειδή γιορτάζει Wonder Wheel Recordings και γιορτάζει με τους ωραιότερους τρόπους, Randomized Coffee και η παρέα του, ο Tony Circola δηλαδή. Το κομμάτι

Anatolian Weapon. Τον αγαπάμε, τον ακούμε, τον στηρίζουμε. Και εδώ, εδώ έχουμε και τον Σύριο Σαββαίδη, όλοι μαζί ο Φιοδαίμων.

Γιασμίν Χαμντάν, Στέλνη Ρουμπίνη, έρχεται ο Σονούπο στην Αθήνα. Περιμένουμε να τη δούμε από κοντά αυτή τη σούπερ καλλιτέχνηδα. I remember, I forget. Εμείς διαλέγουμε.

Weekend Jaffa Cole, όποιος δεν τον ξέρει, ας προσέλθει να γνωρίσει αυτόν τον τραγουδοποιό, ο οποίος έρχεται και αυτός με το Arriver, Arriver, το κομμάτι που έφτιαξε.

0: CW Stonking. Τον λες και θεατράλε, τον λες και ζόμπι, όπως ακριβώς και το κομμάτι του.
1: Are you ready?
2: Yeah!
1: I got a brand new dance for you. This one.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στα γιατρικά μας κόλπα. Εδώ είμαστε στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και ο JJK είναι από τους αγαπημένους μας. Call the Doctor και το κομμάτι του.

0: Charlie Marshall White που ζει και εργάζεται ακόμη στην Αμερική με το δικό του τρόπο και πάντα με τη φυσαρμόνικά του, εδώ φτιάχνει αυτό το Blues Up for the River, όπως επίσης κυκλοφόρησε και καινούριο άλμπουμ.
1: Blues up the river, blues up the river, rolling down to the gulf.

0: καινούριο άλμπουμ και για τον Κέπ Μο που έρχεται να μας πει ακριβώς τι συμβαίνει σήμερα.
1: I smell biscuits baked from scratch. Someone's in the kitchen.

Τζον Μπατίστ κάθεται στο πιάνο, φτιάχνει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ αφιερωμένο στον Τελόνιος Μόνκ. Πού αλλού, στη Νέα Υόρκη. Μόνκ Movement είναι και το κομμάτι του.

κλασικό το θέμα. Ο Keith Jarrett υπογράφει τη δική του version, It's a Lonesome Old Town, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πρόσφατα ο μεγάλος τρισμέγιστος Keith Jarrett.

περίπτωση Benjamin Clementine. Δεν μπορείς να είσαι πάντα νικητής. Μπορείς όμως να γράφεις ωραία τραγούδια. Και αυτό εδώ έρχεται με τίτλο Can Always Be The Winner, Argentina.

0: This is for all the people that come down tonight. We're gonna do this for you. But this really gives everybody a chance to play around a little bit. We don't care who goes on the radio.
1: Οι Allergies κυκλοφόρησαν αυτό το σιγκλάκι μόλις, The Feeling είναι ο τίτλος. Με αυτό σας αφήνω και σας καληνυχτίζω και σήμερα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, Παρασκευή, με θέα το Σαββατοκύριακο. Καλό ξημέρα.

0: τώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Κόσμος Radio.